0: Ξεκινήσαμε να συζητάμε για όλα αυτά τα αντικείμενα που έχουμε στα σπίτια μας και δεν πετάμε. Και στρώπη για παράδειγμα έχει μέχρι και κούκλα. Τι τα κρατάτε αυτά τα πράγματα?
1: Είναι αναμνηστικό.
0: Σιγά μην κρατήσουμε και την παιδική σου την κάλτσα από
1: ναι,
0: τη βάφτιση.
1: Ναι, εννοείται ότι έχουμε τα βαφτιστικά στο χωριό.
0: Τι θα το κάνει το βαφτιστικό?
1: Το είχα ανοίξει μια φορά και ξεκινήθηκα.
0: Παιδιά, καταλαβαίνετε ότι η κοπέλα έχει πρόβλημα, έτσι. Σαν τη μάνα μου λέει που κρατάει του βαθμού από την τρίτη δημοτικού γιατί
1: έχω,
0: θα χρειαστούν.
1: Τι
0: βαθμοί ήταν?
1: 18,5-19.
0: Κράτησε ένα 18 να δει πώ. Το μόνο 18 που θα. Για να δει πόσο είναι το 18.
1: Τι να σου πω.
0: Τι να σου πω, πραγματικά.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι
0: και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά.

0: Music 892.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Previously, στα κουνάβια.
6: Όταν βάφτισα το μικρό, οι μπομπονιέρες δεν ήταν μπομπονιέρες, ήταν ενεργειακή κρίσταλη.
7: Αλήθεια λες, Μαρία.
8: Αυτό είναι μαγιολίκια.
6: Τι μαγιολίκια καλέ, και τους όλοι διαλέγανε από μόνοι τους, γιατί κάθε μπομπονιέρα και καλά είχε διαφορετικό ενεργειακό κρίσταλο ανάλογα με αυτό που χρειάζεσαι.
7: Είχα πέτρα, είχα το μάτι της τίγρης.
6: Αλήθεια, σου είχε
7: αυτό. Από μικρό το είχα το μάτι της τίγρης.
6: Δημήτρη μου,
8: μπράβο. Καλά, εντάξει. Πάρ'
9: το. Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Γνώρισα, λέει η κοπέλα, είμαι 35, είναι 25. Να επενδύσω, να μην επενδύσει. Έχουμε άλλες προσλαμβάνουσες. Και αυτή τη λέξη, τα 10 χρόνια μικρότερα, δεν θα την ξέρουν. Από εκεί να καταλάβουν.
3: Και δεν έχουμε πάει σχολείο.
2: Εσύ γιατί βάζεις τον εαυτό σου?
3: Γιατί είμαι το σπίτι χρονών.
2: Είσαι με τα καλά σου. Τι πρώτος πληθυντικός είναι αυτός?
3: Όλη η Θεσσαλονίκη βούηξε, αγόρι μου, ότι φαίνομαι 25 χρονών.
2: Όλη η Θεσσαλονίκη βούηξε από άλλα πράγματα. Μην το ανοίξω το στόμα μου, γιατί βούηξε η Θεσσαλονίκη. Χωρίσανε τα μισά ζευγάρια πάνω.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok @official. 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Bum.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: Έχω τον Γιάννη, ο οποίος θέλει να μιλήσει ανάποδα.
3: Ναι, έλα Γιάννη, καλημέρα.
4: Καλημέρα, τι κάνεις.
3: Μιλάς ποδανά.
4: Αμέλα, ομί. Πείτε μου, κάτι να σου το πω ανάποδα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις, όλα καλά.
4: Λιμπερακά, τι είναι η σκάλα, όλα καλά.
1: Παιδιά.
3: Λοιπόν, να μου πει. Φάνη, είσαι ο πιο όμορφος Έλληνας παρουσιαστής που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα.
4: Νυφάσαι ή ο πίμορφος όρους για στις που υπάρχει στη Ελλάδα.
3: Το είπα σωστά.
1: Παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είσαι φαινόμενο.
3: Ρόδο!
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Πηγαίνω τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα να πάρω λεμόνια.
1: Εσύ τόσα λεμόνια τι κατακάνεις?
0: Κάνω καλά. Ginger shots.
1: Τι?
0: Ginger shots.
1: Τη μάνα σου το είπες.
0: Στίβεις λεμόνια, στίβεις και ginger μέσα στο λεμόνι. Το πρωί, 8.30, 9.
1: Κάτσε και περίμενε. Με σημαίνει το που ξυπνάς πίνεις ginger?
0: Προφανώς, το καλύτερο πράγμα είναι. Τι πίνεις το πρωί δηλαδή?
1: Τι πίνω για να ξεκινήσει καλά η μέρα? Δύο δάχτυλα τζινάκι, μια χαρά. Ένα τσιπουράκι μπορεί να το σφίξω λίγο σε σφινά γιατί δεν βγαίνει.
0: Έλα τώρα.
1: Ή κάτι άλλο, παιδιά, αυτό που ξυπνάς και πίνεις νερό. Για ποιο λόγο?
0: Χρειάζεται το νερό. Άμα θες να πιεις 2,5 λίτρα μέσα στη μέρα, σου πρέπει να ξεκινήσει το πρωί.
1: Χρειάζεται αν έχεις πέτρα και πρέπει να την κατουρίσεις. Τα νεφρά, μόνο γι' αυτό.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892.
2: Oh, Father, tell me.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Θα σα βάλω κάτι στο μυαλό σου και να μην σου φύγει τίποτα.
0: Ναι, πάνω.
2: Είναι πολύ εύκολο. Έχει τη δύναμη να μην σκεφτεί κάτι.
0: Αμέ.
2: Μπορεί να μπλοκάρει οτιδήποτε σου πω τώρα.
0: Πε μου, δεν το έχω φτάσει σε επίπεδο που να μπορώ τα πάντα, αλλά εγώ το έχω φτάσει σε καλό επίπεδο. Να σε κοιτάω.
2: Πέο.
3: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς. No matter what, no matter what, you got.

0: Λούλου.
1: Πήγα σε μια τελευταία βάφτιση για αυτή
2: αμάτια
1: τη σεζόν.
2: Αμάτια, και εσείς έχετε βαφτίσει όλα τα μωρά.
3: Δεν βαφτίζετε το μωρό άμα δεν δουν τη
1: θέλω να ξέρεις ότι έφτασα τελευταία στην εκκλησία και τότε μόνο ο παπάς ξεκίνησε τη βάφτιση. Ναι, επειδή περίμεναν εμένα, ναι.
3: Περίμεναν σένα τι, να πιάσεις το βιβλίο με τις ψαλμωδίες.
1: Όχι, απλά με περίμεναν
3: για να
1: ξεκινήσουν.
3: Μια παρθένα στο χωριό. Ναι, γιατί σε είδα και τη φορούσες. Δεν ήταν για εκκλησία.
1: Εκκλησία ήταν. Ήταν λίγο ανοιχτό το μπούστο.
3: Γι' αυτό περίμενε ο παπάς.
1: Εδώ πέτσε φωτιά να σε κάψει.
3: Εμένα, εσένα που πας γυμνή στην εκκλησία.
1: Πήγαινε πιο κύριε.
3: Εγώ δεν πάω με το σουτιέν στην εκκλησία.
1: Πήγαινε, ούτε εγώ πήγα με το σουτιέν.
3: Ναι, γιατί δεν φορούσε.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για τρού.
5: Στο Music 892.
6: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.

0: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
1: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
2: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
3: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
4: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
3: Τρελόσερι.
5: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Music 892.
7: Α4 τα περιπολικό.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
9: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
10: Green.
9: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
12: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
13: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
14: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
15: Να είσαι ή να μην είσαι. Ιδού η απορία.
14: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
15: Καμία απορία. Αφού τώρα με το Μάη 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι.
14: Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
17: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
18: Να κάνεις πλάτσα πλούτσα. Μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά. Φτιάξε ένα φραπέ και άραξε χαλαρά.
19: Ας πιούμε σε αυτό.
20: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
21: Φραπέ χαλαρά.
22: Is being delivered by the emergency alert system. This is not a test. We interrupt regular scheduled programming to notify you of an imminent threat.

0: morning, good morning, good morning. Hello, hello. Τι είπα, συνειδητοποίησα ότι πάλι μαζί σας ήταν σήμερα.
1: Λοιπόν, α, τώρα το συνειδητοποίησες.
0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλους. Και άλλη μια μέρα σήμερα που είμαστε στον αστερισμό του Λάγο Κέφαλου.
2: Δεν θα αλλάξει.
0: Ο Λευτέρης το πρωί μπήκε μέσα και μου λέει, πες μου Φάνη, μου λέει, υπάρχει κάτι από πίσω το Λάγο Κέφαλο.
2: Α, σε ρώτησε.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται. Γενικά, όταν βλέπετε θέματα πολύ να τα προωθεί η νέα τάξη πραγμάτων, σημαίνει ότι συνήθως κάτι κρύβεται από πίσω.
2: Περνάει κανένα νομοσχέδιο.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται, γιατί με το Λάγο Κέφαλο πολλοί μας τα έχουν κάνει τέτοιο. Μας τα πρίξανε και βλέπω και στο TikTok πλέον όλοι ψαρεύουν Λάγο Κέφαλο. Τι πράγμα είναι αυτό το πράγμα.
1: Δάκουσαν λέει και. Ένας λαγοκέφαλος δάγκωσε το λουτράκι.
0: Ποιο λουτράκι. Εγώ έχω βάζει. Εσύ αυτοί οι λαγοκέφαλοι. Τους βάζουν και δαγκώνουν κουτάκια από κουακόλες.
1: Τι είναι αυτό.
0: Δηλαδή να μας δείξουν ότι δαγκώνει λαγοκέφαλος. Δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Κόβει.
0: Στο τέλος θα ψαρεύουμε με καπάκια από κουακόλες και πορτοκαλάδες. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Και είναι και μεγάλα τα είδες. Δεν είναι και μικρά.
1: Είναι αρκετά
0: μεγάλα. Το οποίο σαν φάει, αν δεν είχε την τοξίνη μέσα, θα τρωγότανε. Δηλαδή φαίνεται νόστιμο ψάρι, αλλά δεν τρώγεται.
2: Φαίνεται.
0: Λοιπόν, καλημέρα φίλες και φίλοι. Από την άλλη, κάποια. Γι' αυτό σου πω, γιατί βλέπω και τα θέματα εδώ πέρα που έχουμε και τι γίνεται. Έχουμε με κάποιο τρόπο, Μίτσο, εμείς την έχουμε γλιτώσει από όλη την Ευρώπη από τους καύσονες.
2: Δόξα τω Θεώ και την Παναγία.
0: Όλη η Ευρώπη καίγεται και εμείς εδώ πέρα έχουμε τον αέρα. Αλλά δεν θα κάθεσαι για πολύ καιρό αυτό, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα.
2: Ο αέρας θα είναι μέχρι. Αύριο μεθαύριο, σε λίγο θα ξεκινήσουν και οι ζέσεις σε εμάς, αλλά όχι τέτοιο πράγμα, παιδιά, που έχει ξεσπάσει.
1: Ξυστά μας περνάει εμάς.
0: Καλά, δεν νομίζω ότι θα έρθει και αυτό τώρα τον Ιούλιο.
2: Εντάξει, θα έρθει Ιούλιο-Αύγουστο, παιδί μου, αλλά όχι τόσο. Ζωρά στο Παρίσι, 42 βαθμούς.
0: Στο Παρίσι.
1: Όπου παιδιά τους βλέπατε.
0: Δεν σας χάλασε, Ευρωμιάριδες. Κάποιος θα πει, όχι εγώ.
1: Όχι εσύ.
0: Όχι εγώ. Δεν είναι τέτοιο.
1: Εννοείται.
0: Γιατί ξέρεις, κάποιοι τους λένε και Ευρωμιάριδες. Εγώ δεν θα τους πω ποτέ έτσι. Το Παρίσι, η πόλη του φώτος.
2: Μα είναι Ευρωμιάριδες.
1: Με τα αρώματα.
0: Δεν μπορώ να χαρακτηρίσω μια ομάδα ανθρώπων Ευρωμιάριδες.
2: Εγώ πήγα πάντως στο ξενοδοχείο, ήταν βρώμικα, οι δρόμοι ήταν βρώμικοι.
0: Άρα βρωμιάριδες.
1: Εντάξει, δεν τυχαίο ότι είπανε και το ότι και τα αρώματα, ρε παιδιά, ξεκίνησαν από εκεί για συγκεκριμένους λόγους.
0: Ναι, εντάξει, ναι, ρε παιδί μου, και ξέρεις, μπορεί να είναι βρωμιάριδες η κουλτούρα. Τέλος θα τα βάλουμε τους
1: γαλλικούς. Έλεγε τώρα, γιατί δεν σου πούμε βρωμιάριδες.
0: Πραγματικά, δηλαδή δεν είναι ωραίο, δηλαδή τα λέγανε οι Έλληνες.
2: Εσύ τους είπες, παιδί μου,
0: οι κλανιάριδες, να μας λέγανε οι Έλληνες κλανιάριδες. Θα σ' άρεσε σε
2: αυτό. Άμα ήμασταν.
0: Ναι, λοιπόν, είμαστε.
2: Όλοι στο Σικουάνα πάντως για μπάνιο.
0: Στο Σικουάνα, αν τον έχουν καθαρίσει στους Ολυμπιακούς αγώνες.
2: Τώρα δεν ξέρω γιατί.
1: Καλησικά μην τον έχουν καθαρίσει, παιδιά. Αλλά τώρα μπροστά στη. Στην τόση ζέστη, τι θα κάνουν αυτοί, κάπου πρέπει να πάνε.
2: Και τι θα πας στο Σικουάνα, ρε Μαρία, στο βρώμικο.
1: Να σου πω κάτι. Πρώτη φορά βλέπεις να πηγαίνουν σε βρώμικο. Στην απελπισία.
0: Ναι, δεν ξέρω τι θα γίνει. Το θέμα είναι ότι μας έχει κάνει ένα. Αν το δείτε από το μετεωρολογικό χάρτη, καταρχήν βγήκε χάρτης και για λαγοκέφαλους. Το είδατε αυτό.
1: Όχι. Ναι, ναι,
0: ναι. Υπάρχει χάρτης της Ελλάδος με λαγοκέφαλους.
2: Έχουμε τις περιοχές.
0: Ναι. Θα τα πούμε σε λίγο. Τώρα τι να πρωτοβούμε, γιατί έχουμε και ειδήσεις. Τώρα έχουμε και πολιτικά πολύ ωραία τώρα. Θέλει να πούμε πρωί-πρωί για λαγοκέφαλους και να πάμε μετά τα πολιτικά. Ας πάμε, Λία, να ρίξουμε λαγοκέφαλο. Πάμε, Μίτσο, άστα τα τέτοια. Ναι. Καιρό ζέστη, πάμε να μιλήσουμε για λαγοκέφαλο. Γιατί μετά έρχονται οι πραγματικοί λαγοκέφαλοι. Για λέγε, πού είναι, σε ποιες περιοχές, πού βρίσκεται ο πληθυσμός αυτή τη στιγμή, το μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού.
2: Ο τεράστιος πληθυσμός των λαγοκέφαλων, παιδιά, βρίσκεται στην Κρήτη.
0: Στην Κρήτη, είδες που το
1: πω. Στην Κρήτη.
0: Ναι.
2: Πάρα πολλούς λαγοκέφαλους. Ναι. Πάνω από 20.000.
1: Ναι. Τι λέτε, ρε παιδιά.
0: Λοιπόν, παιδιά, αυτή τη στιγμή βλέπω, έχω το χάρτη με τα νούμερα εδώ πέρα. Γίνεται χαμός. Δηλαδή, σκέψω ότι μόνο στη Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, γύρω-γύρω, βλέπω έχει 2.000 λαγοκέφαλους. Αυτό τώρα που λέει τώρα είναι πόσοι λαγοκέφαλοι είναι. Είναι το τέτοιο ρε εσύ, Μίτσο. Όχι, δεν μπορεί να είναι τόσο πολύ λίγα κέφαλοι. Εδώ πέρα γράφει 20.000 λαγοκέφαλοι εδώ πέρα, άλλοι 20 εδώ πέρα. Δεν μπορεί να είναι τα νούμερα αυτά, ρε εσύ, Μίτσο. Αυτό πρέπει να είναι το γεωγραφικό πλάτος που δείχνει εδώ πέρα. Δεν νομίζω να είναι τόσοι.
2: Πάντως για την Κρήτη είπαν ότι είναι γύρω στους 20.000 λαγοκέφαλοι.
1: Παιδιά σίγουρα θα δαγκώσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό.
0: Ρε Μαρία, καταρχήν ο λαγοκέφαλος λένε δεν είναι επιτίθεται στον άνθρωπο.
1: Απλά, τι λες, μωρέ, και εσύ.
0: Απλά επειδή νιώθουν πολύ άνετα, επειδή δεν τα ψαρεύει. Αυτοί δεν έχουν θηρευτές, ρε. Είναι αυτό που λέμε δεν μα πειράζει κανένα. Δεν ασχολείται κανένα με το λαγοκέφαλο. Οπότε έχουν βρει, ξέρεις, και πάνε και κοντοζυγώνουν τα μούλικα.
2: τα μούλικα.
0: Αλλά βλέπω τώρα μόνο από το TikTok που βλέπω πώς ψαρεύουν. Γίνεται χαμός.
2: Γίνεται χαμός. Ειδικά τώρα που μην ξεχνάτε ότι η κυβέρνηση έβγαλε και τέτοιο. Έχουν ξεκινήσει όλοι και τους καταζητούνται οι λαγοκέφαλοι. 4 με 5 ευρώ το κιλό πάει.
0: Να κάνω μια ερώτηση εγώ εδώ πέρα στο πάνελ.
2: Έλα πάνελ.
0: Και στον κόσμο. Ο Λάμπρος μου βάλει την ιδέα. Έχει δει ποτέ κανένας.
1: Τι.
0: Μωρό λαγοκέφαλο. Λαγοκεφαλάκι μικρό.
2: Ναι.
0: Just saying, δεν έχεις δει.
1: Εγώ δεν έχω δει λαγοκεφαλάκια.
2: Έχω δει καλέ σε βίντεο που τους καθάριζαν. Πήγε ένας και σκότωσε 100 λαγοκεφαλάκια μικρά.
1: Μωράκια.
0: Μιλάμε με μωρό λαγοκεφαλάκια.
2: Τόσα.
1: Αλήθεια.
0: Γόνο.
2: Ναι, τα ανέβασε στο TikTok, παιδιά, τόσα.
0: Καλά, είναι δυνατόν.
2: Και έλεγε καθάριση.
1: Πήγες τώρα να κάνεις συνωμοσία εσύ.
0: Ναι, άρα υπάρχει λάμπρο, μας πιάσανε. Υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Παιδιά, ναι, το έδωσα
1: σου λένε και άλλοι, έχει βίντεο.
0: Έχει βίντεο με μωρό λαγοκέφαλο. Δεν ξέρω τι.
1: Ναι, έδειξαν μωρά, καλέ, όλοι τα έχουν δει.
0: Έδειξαν μωρά, λέει. Μα είναι δυνατόν τώρα.
2: Σκότωσαν μωρά.
0: Ναι, έχω δει. Πολλοί σκάνε και έχουν δει μωρά λαγοκέφαλου. Τέλο πάντων, οκ.
1: Έτοιμο ήσουν να κάνει την.
2: Μα έχω δει ότι μα τα βάλανε την
1: ορκομοσία.
0: Ναι. Τέλο πάντων, θα δούμε τι θα γίνει με το θέμα του λαγοκέφαλου. Νομίζω θα μα απασχολήσει όλο το καλοκαίρι.
2: Θα δει, θα κλείνουν παραλίε.
0: Και μιας και λέγαμε παιδιά για το Παρίσι έχει 42 βαθμούς, καλά τα γενικά η Ευρώπη έχει αρχίσει και σε φεύγει τώρα. Στην Αγγλία παρατεί το Στάρμερ, γίνεται χαμός, πέφτουν ξύλο πάνω εκεί πέρα. Στη Γαλλία βλέπω εδώ πέρα έγινε παιδιά ένα φεστιβάλ που έγινε χαμός, μαχαιρώματα, βιασμοί, ξύλο σε ετήσιο μουσικό.
2: Ναι, γιορτή της μουσικής ήταν.
0: Γιορτή της μουσικής και
1: πολύ έγινε... γιορτή τελικά.
0: Πήγε κλωτσοπατινά, τι κλωτσοπατινά. Βιασμούς, χαμός. Μιλάμε για τις πόπες γίνεται. Γενικά βλέπω πολύ ξέσπαμα βίας, Μίτσο. Πολύ βία, πολύ βία στη φάση. Και δεν ξέρω πού θα πάει αυτό το πράγμα. Αγγλία και Γαλλία θα δούμε εποχές γαλλικής επανάστασης. Ψυχραιμία θέλει η φάση. Τι?
2: Μου αρέσει γιατί τα λες, ψυχραιμία θέλει. Φάση.
0: Τι να πω, ναι. να σου πω κάτι. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, παιδιά. Όπου υπάρχει αυτό που παραλίγο να γίνει για εμάς. Όταν, ρε παιδί μου, υπάρχει μια φάση που αρχίζουν και σφίγγουν τα γάλατα, ο κόσμος ξεχαριώνει τώρα. Εκεί πέρα έχει γίνει χάος τώρα.
1: Και πέρα, ειδικά στη Γαλλία δεν θέλουν και πολύ για να ξεσηκωθούν.
0: Στη Γαλλία όμως. Εγώ φοβάμαι στην Αγγλία μεγάλο ξέσπασμα. Γιατί οι Γάλλοι κάθε λίγο και λιγάκι είναι στους δρόμους. Μία κίτρινα ποδήλατα, μία κόκκινα παλτά, όπως το διάλογο λέγονται. Οι Γάλλοι ξεσπάνε. Βγαίνουν κάθε τόσο στους δρόμους για τους χύψηλου. Οι Άγγλοι δεν κάνουν πολλές πορείες και τέτοια. Οι Άγγλοι μια φορά θα το κάνουν τον μπαμ και θα γίνει πόλεμο εκεί πέρα. Θυμηθείτε το. Και αυτό το είπε ο Φανούλης εδώ πέρα. Θυμηθείτε το.
2: Καλά.
0: Λοιπόν, γκολάκια χθες ο Μέση από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Μίτσο έβαλε δύο γκολάκια. Ωραία, Εμπαπέ σκόραρε και αυτό. Θα έχει προβλέψει.
2: Πέρασε και η Γαλλία.
0: Πέρασε και η Γαλλία.
2: Ο Μέση έγινε νομίζω νούμερο ένα σκόρερ στο Μουντιάλ Παγκοσμίω. Νομίζω με 17 γκολ, αν δεν κάνω λάθος.
3: Όλων των εποχών.
2: Όλων των εποχών.
1: Όλων των εποχών.
0: Και βλέπω έχει πολύ, πολύ ωραία θέματα τώρα, αλλά είναι διάσπαρτα. Στο Χολαργό θέλω να σα πάω πολύ γρήγορα. Να πάω στο Χολαργό όπου είχαμε παιδιά ένα ευτυχώ ατύχημα 55χρονο. Συγκρούστηκε μεταξύ και το άλλο όχημα συγκρούστηκε με άλλο. Καραμπόλα μεγάλη. Ναι. Βέβαια, απλή αυτό. Ο οδηγός που προκράτησε την καραμπόλα επιχείρησε να διαφύγει με λεωφορείο.
1: Όντως.
0: Ναι. Και τον ακινητοποίησαν πολίτες. Αυτό ο Ρεφελίπ Μισελούτο πήγε, στούκαρε το αμάξι και προκάλεσε μια καραμπόλα από όλο το αυτοκίνητο. Δηλαδή το αμάξι τώρα το βρίσκανε μεταξύ, μα ήταν κλεμμένο. Δεν ήταν κλεμμένο.
2: Είχε πάει στη δουλειά ο άνθρωπος. Πώς θα πήγαινε.
0: Και από το αμάξι του πώς πήγε. Αυτό ήταν στη δουλειά. Το αμάξι πώς έκανε την καραμπόλα μόνο του.
2: Όχι, έκανε την καραμπόλα και δεν μπορούσε να φύγει με το αμάξι του.
1: Πήρε το λεωφορείο. Για να πάει το λεωφορείο. Ήθελε να συνεπεί.
0: Μέχρι να έρθει η αστυνομία τώρα να αλλάξουμε άδειε και αυτά. Λογικό. Τι άλλο έχουμε μίτσο από το. Α, έχουμε λέω. Πώς το λένε, έχουμε βίντεο της Ελλάς εδώ πέρα, της Ελλάς, όχι του Τσίπρα. Έχουμε βίντεο της Ελλάς εδώ πέρα δίπλα μας, στις καβάτζες των ναρκωτικών, λέει, που είναι στους Αγίους Αναργύρους. Έχουμε καβάτζες εδώ πέρα, ήρθαν οι αστυνομικοί στην περιοχή που είναι το ραδιόφωνο. Βίντεο από την έφοδο της Ελλάς, στις καβάτζες των ναρκωτικών εδώ πέρα σε Νέα Φιλαδέλφεια και Αγίους Αναργύρους.
2: Μ' αρέσουν αυτά τα βίντεο.
0: Ναι.
2: Έτσι όπως μπαίνουν, σπάνε τις πόρτες. Είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Εσύ πώς θα το κάνουν, κάνουν ντου.
0: Χαμός. 720 γραμμάρια κάναβης. Να ξεγράφει το ίδιο, σε παρένθεση σοκολάτα. Το άρθρο εδώ πέρα στο ζούγκλα, σε παρένθεση σοκολάτα. 226 γραμμάρια αιρεώνης, 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές. Πολύ ξύλο για το τίποτα, έλεγε κάποιος. Αυτό τα μαζέψανε. Μετά στην Κηφισιά, 51χρονος θείος λίστεψε τον ανιψιό του. Μπράβο, καλό είναι να γίνονται.
1: Ο θείος τον ανιψιό.
0: Βέβαια, δεν μπορεί να γίνεται μόνο το ανάποδο συνέχεια εκεί πέρα. Θείος 51χρονος πήρε 100.000 από το άνιψι του. Πού τα βρήκε τα 100.000 ανιψιός,
2: τα είχε, ήταν.
0: Μάζευε, ήταν δουλευταρά. Έχουμε στη Θεσσαλονίκη γυμνή. Σα τα λέω, παιδιά, πότε πουρή κάνω τώρα, έτσι. Ναι. Γυμνή ποδηλατοδρομία στη Θεσσαλονίκη. Τι έγινε,
2: και δεν ασχολήθηκε κανείς, παιδιά, και μου έκανε τρομερή εντύπωση.
1: Κάθε χρόνο δεν γίνεται.
2: Κάθε χρόνο γίνεται. Χαμός έγινε. Εν τω μεταξύ, πολλοί βάφτηκαν πάνω γιατί κάνανε και ζωγραφιές πάνω στα σώματά τους. Ντύθηκαν αλεπούδες με την ουρά μπροστά.
1: Τσιτσίδι.
2: Τσίτσα.
1: Και ναι, πώς βολεύονται με τη σέλα, ρε.
0: Να κάνω μια ερώτηση. Μαράκι μου, πώς αθώος. Λοιπόν.
2: Δεν έχουν σέλα.
0: Μάντεψε κάτι. Δεν έχουν σέλα. Δεν έχουν σέλα. Τι θέλω να πω. Να πω κάτι, ρε παιδιά. Αυτό στη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι υπέρ, καταρχήν να πούμε. Ναι. Εγώ είμαι υπέρ γενικά του γυμνισμού, το ξέρετε. Αυτό δεν τους μάζεψε η αστυνομία. Δηλαδή το μέρα μεσημέρι το να κυκλοφορούν ποδηλάτες με τι μαλαπέρδες έξω δεν θεωρήθηκε προσβολή δημοσίας.
2: Όχι, γιατί δεν ήταν όλοι με τις μαλαπέρδες έξω. Πολλοί ήταν και οι μη γυμνοί, δηλαδή με τα σώρουχά τους. εντόνια. Άλλοι είχαν βάψει όλο το σώμα μαζί και τα γενετικά του.
0: Άρα, εγώ αν βάψω το παπάρι μου και βγω έξω, δεν μετράτε. Δεν μετράει.
1: Είναι καλυμμένο. Παιδιά, από την πογιά.
2: Και επίσης η μέρα είναι διεθνής γυμνή ποδηλατοδρομία. Προφανώς για να υπάρχει τέτοια ημέρα διεθνής γυμνή. Θα επιτρεπότανε.
1: Πάντως, παιδιά, εδώ στην Αθήνα δεν γίνεται. Δεν έχω πάρει χαμπάρι ότι γίνεται κάτι τέτοιο. Στη Θεσσαλονίκη είναι προχωρημένη, ναι, έτσι.
0: Ρε, παιδιά, εγώ λέω μπράβο. Απλά έχουμε και κάποιους. Θα μου πεις τώρα, έχουμε την νόμος που έχουμε. Υπάρχει νόμος για προσβολή της δημοσίας εδούς. Αυτό δεν εφαρμόστηκε. Ή λέει, υπάρχει να μας πάρει κάποιος αστυνομικός, να μας πει κάποιος δικαστικός. Άρα και τη συγκεκριμένη μέρα καταργείται η νομοθεσία. Δεν ξέρω, μπορεί να καταργείται.
2: Ωραία, αφού λέγεται διεθνής γυμνή. Πώς να σου πω,
1: ότι εκείνη την ημέρα δεν ισχύει τίποτα.
2: Πολλές γυναίκες ήταν χωρίς ουτιέν πάνω στα ποδήλατά τους και γράφαν κιόλας και Free the Nipple τα κορίτσια και κάναν ποδήλατο. Άλλες είχαν βαφτεί μπλε, άλλες πορτοκαλί.
0: Καλά το Free the Nipple. Το Free the Παπάρι δεν είναι. Θέλω να πω, εγώ αν βγω σήμερα πάλι τσίτσα έξω και μπερδεύτηκα, δηλαδή την προηγούμενη μέρα επιτρέπεται και σήμερα δεν επιτρέπεται.
2: Σήμερα δεν είναι διεθνή ημέρα γυμνισμού.
1: Όταν είναι διεθνή ημέρα σου λέει, μάλλον επιτρέπεται να το κάνεις και μετά επανέρχεσαι στην κανονικότητα.
0: Βγήκε ο. Καλά, είδατε απολογία του πάτερ αυτού με το. Έλα ρε, που λέγαμε ο Μητροπολίτης αυτός που
1: ναι,
0: το
1: πήρε. Ναι, τι
2: έβγαλε έξω το γενικό του όργανο.
0: Την απολογία του.
2: Δεν την είδα.
1: Τι είπε, όχι.
0: Είχε ανοίξει το φερμουάρ. Πρέπει να το βρει.
2: Πήγαινε να ορίσει.
0: Όχι, πρέπει να την βρει τέτοιο. Ότι είχε. Περπάταγα και ξεχάστηκα και είχε ανοίξει το φερμουάρ. Ήμουν σε φάση που δεν είχα καταλάβει ότι είχαν ανοίξει τα παντζάκια. Πρέπει να το βρει. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εμείς εδώ θα είμαστε. Και ευχηρό τραγούδι, πάμε Λευτεράν.

0: Αλεύετε, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, κουατσαπάρα πάντα μαζί μας, που μας παρουσιάζει τη νέα του εποχή. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Λοιπόν, και φυσικά η Σπαταγουιλάρα, η αγαπημένη μας, συνεχίζει τα 10 χρόνια να γιορτάζει λειτουργίας. Τα έχουμε ξαναπεί. Πηγαίνετε μια βόλτα από τα παιδιά. Λεωφόρος Πάτων, 17ο χιλιόμετρο στην Παλίνη. Γίνεται χαμός εκεί πέρα. Φεύγετε με premium αυτοκίνητα με μείον 30% έκπτωση. Πηγαίνετε, σας δίνουν 10 χρόνια δωρεάν σέρβις σε κάθε νέο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Έχει πάρα πολλές τρέλες. Πηγαίνετε να τσεκάρετε τι γίνεται.
1: Και τώρα που είναι πρωί και ετοιμάζεστε να φύγετε στις δουλειές σας και γενικά να πάτε να κάνετε ό,τι θέλετε, μην ξεχάσετε, παιδιά, την προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Και για φυσική κάλυψη, το Luxurious Sun Care Seal Cover BB Compact 50+ είναι η ιδανική επιλογή. Γιατί περιέχει όλα αυτά τα συστατικά που επαναφέρει την ισορροπία, μειώνει την εμφάνιση των

0: Τίδων και των ατελειών και συνδυάζει ουσιαστικά υψηλή προστασία με εξαιρετική κάλυψη. Αυτό που θέλετε. Να ξέρετε ότι είναι ανθεκτικό στο νερό και τον υδρότα, είναι χωρίς συνόπνευμα και χωρίς άρωμα. Και γενικότερα το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact 50+ είναι η λύση που ψάχνατε για καθημερινή προστασία και ομορφιά. Και φυσικά. Θα φάτε και κάτι, δεν θα φάτε? Μήπως θέλετε έτσι μια κρέπα, ωραία, γλυκιά? Beat Snack and Coffee, παιδιά, γιατί η κρέπα εκεί πολλαπλασιάζεται. Παίρνετε μια γλυκιά κρέπα και έχετε άλλη μια δώρο. Ένα και ένα δηλαδή. Μέχρι τις 30 Ιουνίου ισχύει αυτό και μόνο για παραλαβή από το κατάστημα.
1: Και να πούμε, παιδιά, φυσικά μαζί μας βρίσκεται και η μάρκα αναψυκτικών Green και για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι, μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες και είναι αυτή των Green Mocktails. Δοκίμασα τα 6 μοκτέλιες γεύσεις: μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit και ρόδι ginger lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Λοιπόν, παιδιά, πάμε λίγο στα μεγάλα θέματα. Έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα με τον πολύ φίλο μου, έχω πολύ καιρό να τον δω, με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Δημήτρη Αβραμόπουλο, για όσους δεν έχετε προλάβει, γιατί μας ακούνε δυστυχώς και νέα παιδιά, ήταν για μένα, το λέγαμε κάποτε στη συντέλεια με με τον Πέτρο και τον Μάνο, τον είχαμε βγάλει ο πιο κομψός πρωθυπουργός. Υπουργός. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είναι ένας πολιτικός, ο οποίος το πολιτικό του έργο, εντάξει, ακριβώς δεν το ξέρω, αλλά ξέρω ότι ήταν μακράν ο πιο στυλάτος πολιτικός που υπήρχε εκεί πέρα έξω. Ένταλμα σύλληψης.
1: Ένταλμα σύλληψης.
2: Βέβαια, να πούμε κάτι, κοιτάξτε. Έχει βγει ένα ένταλμα σύλληψης από τη βελγική δικαιοσύνη. Που ως γνωστόν ξέρουμε ότι η βελγική δικαιοσύνη είναι για τα γιαγέλια. Δηλαδή, αν είχε κάνει κάτι σοβαρό ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, θα είχε βγει ένταλμα σύλληψη από την ελληνική δικαιοσύνη, που ξέρουμε ότι είναι και η μόνη δικαιοσύνη που υπάρχει πραγματικά.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, Μίτσο, για πες μας.
1: Συγκεκριμένα, λοιπόν, το ένταλμα βγήκε για την υπόθεση του Qatar Gate.
2: Α, εκεί πέρα που ήταν, ναι, που είχαν και καλή, δεν είναι αυτό?
1: Και καλή, πολύ σωστά.
2: Ναι.
1: Διότι συγκεκριμένα είχε εμπλακεί το όνομα του κυρίου Αβραμόπουλου σε μία ΜΚΟ.
2: Ναι.
1: Του Αντώνιο Παντσέρη. Ο Παντσέρη, θυμάστε?
0: Ο Παντσέρη, ναι. Ήταν... ο γνωστός και με την Καϊλή.
1: Ο Παντσέρη, πολύ σωστά. Συγκεκριμένα για 70.000 ευρώ.
2: Εντάξει τώρα, είναι ντροπή τώρα αυτά τα πράγματα.
1: Μικρό το ποσό κιόλας.
2: Είναι ντροπή.
1: Γιατί έχει δηλώσει κιόλας την εφορία της 70.000 ευρώ που είχε λάβει από τη ΜΚΟ του Παντσέρη.
2: Γενικά, θα σου πω κάτι. Τώρα, οι Βέλγοι είναι απαράδεκτοι σαν δικαιοσύνη, το έχουν αποδείξει. Πήγαν να την κάνουν και με Νέβα Καϊλή, με τους άλλους. Τώρα, για να βγάλει ένταλμα σύλληψη η βελγική αστυνομία, πιστεύω ότι είναι σίγουρα κάποιο λάθος. Πάνε να ρίξουν στάξη στα μάτια.
1: Δεν ξέρω.
2: Αν υπήρχε κάτι, βέβαια, και κάτι πάλι είχε γίνει παλιότερα με τον Αβραμόπουλο. Εδώ στην Ελλάδα, αν ψάξεις. Είχε βγάλει ο Μπαξεβάνης, δεν είχε βάλει κάτι με την πεθερά του Αβραμόπουλου?
1: Πάντως λένε ότι ο Αβραμόπουλος είναι ο μοναδικός που από όλα πάντα βγαίνει λάδι.
2: Μα γιατί. Κάτσε.
0: Προφανώς αθώνεται, ρε παιδί μου, δεν βρίσκουν κάτι.
2: Ναι. Τότε είχε βγάλει, τότε αν θυμάμαι καλά, πάλι είχε γίνει αυτό που είχε κάποια αδιευκρίνιστα ποσά. 100.000 ευρώ από την πεθερά του, που είχε πάει η πεθερά του και του είχε βάλει 500 ευρώ μέσα.
1: Εντάξει.
2: Ναι, και αυτό δεν διευκρινίστηκε ποτέ, ας πούμε. Δηλαδή, δεν μπορεί να πάει η πεθερά σου και να σου βάλει 100.000 σε 500 ευρώ. Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Έλατε. Αυτό
2: ήταν μια κατάθεση, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, αυτό ήταν. Χαρακτηριστική είναι η κατάθεση 100.000 ευρώ που φέρεται να έκανε η πεθερά του Δημήτρη Αβραμόπουλου το 2017 τώρα. 2007. Περασμένα, ξεχαρισμένα. Τα οποία τα είχε βάλει σε 200 χαρτονομίσματα των 500 ευρώ. Ήταν η περίπτωση τότε.
0: Αυτά. Παιδιά, ήταν της πεθεράς.
2: Ναι, και θέλω να πω, δηλαδή, θέλω να μου πεις τώρα, βγήκε η βελγική δικαιοσύνη να τον πιάσει για 70.000, να το ένταλμα σύλληψης. Και ενώ εδώ πέρα η καλύτερη δικαιοσύνη που υπάρχει στον κόσμο, η ελληνική δικαιοσύνη, εμείς εφήραμε τον όρο δικαιοσύνη, να το πω και έτσι, οι Έλληνες.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ. Για μένα είναι ντροπή αυτό που κάνετε στο.
1: Βέβαια, βγήκε και ο ίδιος και είπε ότι είναι αβάσιμο όλο αυτό. Δεν θα κάνω χρήση της ασυλίας.
2: Να
1: γίνει άρση.
2: Επίσης τώρα να σε ξεφτυλίσουν τώρα για 70.000.
0: Έλατε.
2: Δηλαδή θέλω να σου πω ότι δεν πιστεύω τώρα ο Αβραμόπουλος, ειδικά ένας άνθρωπος με τέτοιο κύριος και στυλ, δεν θα καθόταν τώρα να γίνει τώρα ξεφτύλα για 70.000.
0: Έχεις δίκιο, Φάνη.
2: Εντάξει, τέλος πάντων, ναι, είναι ντροπή σε κάθε φάση. Θα είμαστε επί του θέματος, αλλά πιστεύω ότι είναι λάσπη.
1: Έσκασε, σαν βόμβα χθες.
2: Ναι, είναι λάσπη για μένα. Είναι λάσπη.
0: Ναι, παίζουν και τα ποσά, γιατί τότε με την Καϊλή ήταν μεγάλο το ποσό. Τώρα εδώ πέρα είναι ψηλό πράγματα. Να σκάσει βόμβα, να σκάσει, αλλά και μεγάλο ποσό.
1: Είναι ντροπή.
2: Η Εύα που είναι τώρα? Είναι σε... Η Εύα καλή που είναι, Μίτσο?
1: Ελεύθερη είναι.
0: Ναι.
1: Ελεύθερη είναι, παιδί
0: μου. Καιρό τώρα, καλά. Τι νόμιζε, ότι είναι ακόμα μέσα.
1: Δεν ξέρω. Αν του έχουν βγάλει το βραχιολάκι, αυτό δεν ξέρω.
0: Α, ούτε εγώ το ξέρω αυτό, αλλά είναι ελεύθερη.
1: Είναι ελεύθερη, έξω, γιατί.
2: Αν δεν γεννηθεί αστέρι, η ζωή πώ περιμένει να στα φέρει. Αν δεν γεννηθεί βοριά. Παιδιά, να σου πω κάτι. Πόσο μου αρέσει. Ξέρεις τι γίνεται. Πολλοί θα βγαίνουν τώρα στο ραδιόφωνο και θα λέγανε πω, κοίταξε να δεις. Η νέα τάξη πραγμάτων δεν μπαίνει κανένα φυλακή. Να σου πω κάτι. Εγώ το έχω ξεπεράσει αυτό. Δηλαδή, βλέπω πλούσιους. Δηλαδή, ακούσατε ποια είναι η νοοτροπία του φτωχού. Βλέπω πλούσιους οι οποίοι κάνουν διάφορα και τη βγάζουν Ελλάδα. Δεν μπαίνουν φυλακή, ατιμορρησία και αυτά. Και λέω, τόσο καιρό που βγαίναμε και λέμε, υπήρχε ατιμορρησία και βγαίναμε στους δρόμους. Μήπως τελικά να κάνουμε το άλλο. Να προσπαθήσουμε να εισχωρήσουμε στο σύστημα της απέναντις όχθης. Δηλαδή έχει
1: και πώς θα γίνουμε πλούσιοι για να εισχωρήσουμε.
2: Αυτό είναι το δύσκολο.
0: Πρέπει να γίνει λίγο.
2: Αυτό είναι το δύσκολο, Μίτσο. Αυτό είναι το δύσκολο. Ναι, δηλαδή. Ναι. Τέλος πάντων, anyway, θα δούμε. Καλά ξεπερδέματα το Μίτσο Αβραμόπουλο.
1: Θα τα καταφέρει.
0: Καλά, μια χαρά θα τα καταφέρει και εσύ τώρα.
2: Εδώ πέρα είναι η Εύα έξω τώρα με τόσα εκατομμύρια. Δεν θα είναι ο κύριος ο Αβραμόπουλος. Και μην λέμε και τώρα μπορεί να μην δεν έχει μέχρι αποδείξει του εναντίον.
1: Εννοείται.
2: Ναι, να πω κάτι εγώ.
1: Ο ίδιος αρνείται.
2: Αν κάνω εγώ ένα οικονομικό έγκλημα, έτσι. Κύριε παιδί μου, δεν αποδειχτώ ποτέ ένοχος, αλλά δεν. Πώς να σου πω, δεν προσπαθήσει και κάποιος να αποδείξει ότι είμαι ένοχος.
1: Ναι.
2: Είμαι ένοχος.
1: Όχι, δεν είσαι.
2: Αυτό λέω. Δηλαδή, άρα το θέμα είναι αυτό, λένε μέχρι αποδείξει του εναντίου. Πρέπει κάποιος να προσπαθήσει να αποδείξει ότι είσαι ένοχος. Αν δεν προσπαθήσει κανένας να αποδείξει.
0: Είσαι μια χαρά.
2: Λοιπόν. Κασελάκης.
1: Φάνηκε το αγόρι.
2: Αυτό το παιδί με το σταυρό στο χέρι, γι' αυτό δεν πάει μπροστά. Τα πούλησε όλα, πούλησε τα καράβια, πούλησε τα τέτοια. Ο μόνος πολιτικός ο οποίος δεν μπορεί να το προσάψουν κάτι για διαφάνεια. Εντάξει, οκ, okay, θα μου πεις, του είχαν πει πώς πήρες τα καράβια. Και απλά τότε.
1: Παιδί μου, πας καλά. Ναι, είχε ξεχάσει να δηλώσει κάτι εκατομμύρια μέσα στη φορολογική.
2: Αυτά δεν μετράνε. Αλλά θέλω να σου πω ότι γιατί λέγανε πολύ πώς έκανε την περιουσία ο Κασελάκης. Και είχε πάρει να δάνειο από μια τράπεζα κάτι δισεκατομμύρια.
1: Ναι.
2: Το κλασικό δάνειο. Που αν πάω εγώ στην τράπεζα αύριο και πω γεια σας, θέλω 3 δισεκατομμύρια να πάρω.
0: Θα στα δώσουν.
2: Θα μου τα δώσουν σε φάπες. Λοιπόν, Στεφάν Κασέλ, πού είναι ο Στεφάν Κασέλ?
1: Ο Στεφάν Κασέλ ήταν στην Καλαμάτα. Mm-hmm. Εντάξει, και έκανε εκεί πέρα κάποιες δηλώσεις για το κόμμα του τους Δημοκράτες, πώς ονομάζεται. Ότι αυτό νομικά θα δώσει εκλογές είναι οριστική απόφαση. Ναι. Δηλαδή θα πάει, δεν θα νοηθεί με κάποιον Τσίπρα και τέτοιο. Φάνη μου κάνει κάτι άλλο εντύπωση, το οποίο δεν γράφηκε τόσο.
2: Μίτσο, είναι βασικό.
1: Ο Στέφανος Κασελάκης σε δική του εκπομπή στο YouTube.
2: Α, λέει η Εύα η Καϊλή, ακούσανε το ράγμα, μας στέλνει ο Κώστας. Είναι αυτή τη στιγμή υπό σκληρό κατοίκον περιορισμό, φορώντας ηλεκτρικό, ηλεκτροφόρο βραχιολάχη,
0: ναι,
2: σπίτι.
1: Ηλεκτροφόρο, τι εννοείς?
2: Έτσι λέει, ακούγεται Κώστα φοβερά. Δεν ξέρω αν υποφέρεται αυτό το πράγμα. Ερώτηση, δεν βγαίνει από το δωμάτιό της? Λέει ο Ανδρέας. Παιδιά, ακούγεται πολύ σκληρό αυτό που περνάει η Βαϊκαλή. Για λέγε.
1: Λοιπόν, ο Στέφανος Κασελάκης πήρε χθες συνέντευξη ξαφνικά από τον Άδωνη Γεωργιάδη.
2: Αλλά λέει ο Σπύρος για την Ευαγγελή, δεν πάει ίδια για τσιγάρα, στέλνει την υπηρετριά της.
0: Μάλιστα.
2: Είναι και αυτό,
1: και αυτό είναι πρόβλημα.
2: Ναι.
1: Πήρε συνέντευξη από τον Άδωνη Γεωργιάδη, κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε. Ο Στέφανος Κασελάκης.
2: Πήρε συνέντευξη από τον Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Ναι.
2: Πώς γίνεται αυτό?
1: Τον κάλεσε ο Τάιλερ.
0: Ο Τάιλερ κάλεσε τον.
1: Ο Τάιλερ, ναι, συνομίλησε κιόλας με τον Άδωνη και μιλήσανε λίγο οι δυο.
0: Και γιατί δεν τα είπε ο Κασελάκης και τα από Τάιλερ?
2: Ναι.
1: Όχι, ποιο, τι εννοείς, παιδί μου?
0: Ο Κασελάκης δεν τον κάλεσε, καλέ.
2: Ο Τάιλερ τον κάλεσε, αλλά του πήρε συνέντευξη ο Κασελάκης.
1: Μιλήσανε, παιδί, λένε, έλα να μιλήσετε.
0: Εντάξει.
1: Έκανε κάποιες δηλώσεις ότι συχαίνεται το φακελάκι. Mm-hmm. Ότι είναι τεράστιο πρόβλημα η λήψη νοσηλευτών. Ο Κασελάκης του είπε ότι δεν έχει ιδιωτική ασφάλεια και του είπε, έλα, μην ανησυχείς, θα σε φροντίσουμε εμείς, αν πάθεις τίποτα.
0: Ναι.
2: Πραγματικά,
1: πολλοί φίλοι βγήκανε.
2: Ναι, τέλος πάντων. Άστο τώρα αυτό, βαριέμαι. Πάμε γιατί έχουν βγει τα πρώτα ψηφοδέλτια του Ελλάς. Ποιοι υποψήφοι έχουν κλειδώσει στους κρίσιμους νομούς. Πάμε να δούμε. Αλέξη, εντάξει, δεν μου κολλάει το Ελλάς με τίποτα. Δηλαδή, τέλος πάντων.
0: Δεν το θες, σου κλωτσάει.
2: Γιατί είναι Ελλάς και είναι ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Βλέπω βαριά ονόματα μέσα. Βλέπω αριστερούς με τα τσαρούχια.
1: Κάτσε εσύ, εντάξει, ο Τεμπονέρας είναι.
2: Βλέπω εδώ πέρα τον Πέτρο τον Κόκαλη.
1: Κόκαλη θα είναι στον Πειραιά, νομίζω.
2: Στον Πειραιά, ο Πέτρος,
1: αν δεν κάνω λάθος, τον βάζω στην Αλφα Πειραιά. Που είναι πολύ ισχυρή, λέει.
2: Του Μασάτου, οι φίλοι μου. του Μασάτου βλέπω μέσα.
1: Και του Μασάτου μέσα το είχε πει ούτως ή άλλως.
0: Δεν το είχαν παρουσιάσει.
1: Στηρίζει τον Άλεξ και ότι θα είναι δίπλα του.
2: Χιλάκης θα είναι.
1: Όχι, ο Χιλάκης το είχε πει. Δεν θα είναι.
2: Δεν γάμω το.
1: Χιλάκης απλώς έκανε παρουσίαση. Δεν θα είναι. Χιλάκης σε καμία περίπτωση.
2: Μάλιστα, άντε με το καλό. Σιγά σιγά να παίρνουν και αυτά. Από την άλλη, Κυριάκος Μητσοτάκης δεν βλέπει τίποτα. Συνεχίζει να διευθύνει τη χώρα και να μας πηγαίνει μπροστά στον 21ο αιώνα. Το είπαμε και χθες. Είχαμε φοβερές φωτογραφίες από τη νέα διεύθυνση κυβερνοχώρου. Όπου εκεί πέρα, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα δώσουμε τους δικούς μας ψηφιακούς πολέμους. Αφού δεν πάμε που δεν πάμε να πολεμήσουμε κανονικά, ας πολεμήσουμε με αυτό. Τώρα, αυτή η ψηφιακή πόλεμη θα είναι τύπου Call of Duty, Μίτσο. Θα είναι μέσα παιδιά φαντάρικα.
1: Call of Duty, παιδί μου. Τι θα ελέγξει φαντάρου από το PC.
2: Τι λέει η ψηφιακή πόλεμη, η χώρα θωρακίζεται.
1: Όρισε, με τον άντρα της Μαρίας θα γίνονται οι ψηφιακοί πόλεμοι.
2: Ναι, μάλιστα, δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Τι θα γίνει, παιδιά.
1: Ο άντρα σου τώρα κανονικά θα μπορούσε να είναι πρώτη γραμμή στρατιώτη σε τέτοια πράγματα.
0: Αλήθεια.
1: Σε κυβερνοπόλεμου.
2: Ναι, υπεσύγχρονο, υπεσιακό κέντρο. Αλλά παιδιά έχουμε θωρακιστεί και από hackers. Εγώ αυτό τέτοιο. Και τέλος απαντάει σε όλο αυτό, γιατί τώρα αυτά είναι και λίγο επίδειξη τώρα που κάνουν προεκλογικά. Έχουμε, παιδιά, δήλωση από στέλεχος του ΕΛΑΣ,
0: ναι,
2: του Τσίπρα, τέλος πάντων, ο οποίος με βρίσκει πραγματικά κάθετο. Δηλαδή, καταρχήν είναι μια δήλωση που δεν την έχουμε ξανακούσει και νομίζω ότι έρχεται, η αριστερά του Τσίπρα έρχεται με πολύ φορά και πολύ σκληρά, βλέπω να γίνεται. Πρότεινε στέλεχος του Τσίπρα, ποιος είναι κιόλας, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, να φορολογήσουμε τον υπερπλούτο.
1: Τέλειο.
2: Να φορολογήσουμε τον υπερπλούτο τα διαμερίσματα με πισίνες και τα κότερα που τρέχουν γρηγορότερα. Και έχετε, να κάνω ακόμα μια ερώτηση στη Μαριζέτα. Ας φορολογήσουμε τον πλούτο. Ξεκινάμε από εκεί. Τον υπερπλούτο. Αλλά οκ. Okay, θα το κάνει αυτή τη φορά. Το βλέπω. Ο Αλέξης Τσίπρας θα το κάνει αυτή τη φορά.
1: Λέει ότι θα το κάνει. Θα δούμε. Έτσι
0: εντάξει,
1: ακούγεται παιδιά. Τώρα, δεν ξέρω.
0: Μα δεν είναι για γέλιο καν αυτό. Το λες και έχεις απόλυτη σοβαρότητα.
2: Ναι, θα φορολογηθεί
0: για τέτοιο θέμα.
2: Τέλος πάντων, θα το δούμε. Εδώ θα είμαστε εδώ πέρα. Και να κλείσουμε.
1: Τι στο θέλεις κακό.
2: Εγώ.
0: Ρεσί Δημήτρη.
2: Ρεσί Μητσό.
0: Τώρα μιλάς σοβαρά εσύ.
1: Για το αν θα το κάνουν. Ναι.
2: Όχι, ρε.
0: Όχι, για όλο αυτό. Που προτείνει.
1: Γιατί να μην.
0: Μιλάς σοβαρά. Εντάξει, αφού μιλάς σοβαρά.
1: Γιατί ρε Μαρία.
2: Εγώ είμαι υπέρ.
0: Παιδιά, σοβαρολογείτε τώρα. Θα με τρελάνετε.
2: Είμαι υπέρ των ταξικών διαφορών.
1: Τι έγινε, ρε Μαρία.
0: Ότι αυτό γίνεται.
2: Θα γίνει, το κάνω.
0: Μπορεί να γίνει αυτό.
2: Είναι τρελάκια στο Τσίπρα. Θα το κάνει.
0: Ότι μπορεί να είναι.
2: Είναι τρελάκια στο Τσίπρα. Θα το κάνει. Είναι έτσι. Είναι λόγο. Είναι λόγο ο Τσίπρα. Θα το κάνει. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Παιδιά, αφήστε τον υπερπλούτο και τον Τσίπρα γιατί την τελευταία είδηση, την πιο άσχημη είδηση τη μέρα, την άφησα για το τέλο. Ένας άνθρωπος. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είμαστε δύο άνθρωποι οι οποίοι πολεμάμε με το σύστημα εκ των έσω. Έχουμε επιλέξει να μπούμε στο σύστημα για να το πολεμήσουμε εκ των έσω. Είμαι εγώ και είναι και ο Σταύρος ο Μπαλάσκας. Σταύρος ο Μπαλάσκας, ο άνθρωπος ο οποίος από μόνος του εκπροσωπούσε την αστυνομία. Δεν ξέρω τι. Ο άνθρωπος ο οποίος αστυνομικός, πρώην αστυνομικός δεν ήταν, δεν ξέρω τι αυτό. Μας έχει δείξει τα βυζιά του στον αέρα του. Στον αέρα του
1: Τζάκη.
2: Τις τρίχες
0: του. Όλο μαζί.
2: Για μένα, ένας άνθρωπος ο οποίος κατάφερε, πήρε δικιά του εκπομπή με τον Μπογδάνο. Για μένα είναι θεματοφύλακας της ελληνικής κουλτούρας ενώπιον της δικαιοσύνης. Εσύ, πάνε να βάλω και τον Μπαλάσκα φυλακή. Θα τρελαθούμε τώρα.
0: Γιατί
2: θα
0: τώρα.
2: Δεν ξέρω.
1: Πρόσεξε. Και πάνε ενώπιον της δικαιοσύνης για ποιο λόγο. Έχει πει.
2: Ο άνθρωπος που έκανε καριέρα. Να θυμάμαι. Να πούμε το. Ο άνθρωπος που έκανε καριέρα. Και ακούστε να δείτε, παιδιά. Είναι τρομερό. Ο άνθρωπος που έκανε καριέρα. Πώς είχε βγει ο Μπαλάσκα. Έβγαινε και έκανε σχόλιο στην αρχή. Στον,
1: δεν θυμάμαι στο Στρόιτερ, στο Χατζηνικολάου. Δεν θυμάμαι.
2: Και είχε βγει τότε που είχε γίνει το φωνικό που είχε φάει ο άλλος τη γυναίκα του. Πώς λέγεται το αεροπλάνο. Την Καρολάιν. Και είχε, έτσι έγινε γνωστός ο Μπαλάσκας πολύ. Και έβγαινε αυτός σαν εκπρόσωπος της αστυνομίας. Και λέει, όλο το hype το πήρε τότε με τη δήλωσή του ότι και καλά, μα είναι χαζός, λέει. Πώς λέγονταν,
0: ο
2: Αναγνωστόπουλος.
1: Ο
2: λέει, μα λέει, είναι χαζός, λέει. Θα μπορούσε, λέει, να, αφού τη σκότωσε, να πάρει τηλέφωνο, λέει, την αστυνομία. Θα έλεγε ότι το έκανε βρασμό ψυχή. Δηλαδή, κακό το σκηνοθέτησε όλο αυτό με το σκύλι και τα λοιπά.
0: Ναι.
2: Και σε 5-10 χρόνια θα ήταν έξω. Έχει πει δύο πράγματα στον αέρα. Είχε γίνει χαμός τότε. Αλλά το χαμό στο χαμό αυτό πήρε hype.
0: Άκου,
2: άκου δήλωση τώρα εδώ πέρα.
0: Ναι,
2: λέει, πρόκειται, λέει, πρέπει χαζό. Θα μπορούσε, λέει, να την έχει σκοτώσει τη γυναίκα του. Μια χαρά. Αν πάρει ένα τηλέφωνο, την έφαγα πάνω στα νεύρα μου. Λογικά πράγματα. Έφαγα πάνω στα νεύρα μου. Έτσι. 5-10 χρόνια καλή διαγωγή έξω. Κάθισε τώρα, σκότωσε σκυλιά. Αυτό, μωρά, από εδώ, από εκεί.
1: Δεν το έκανα, κλάματα.
2: Δηλαδή, θα πει κάποιο και δίκιο είχε.
1: Βέβαια τότε.
2: Τι να, ακούμε,
1: δεν ήρθε αντιμέτωπο με τη δικαιοσύνη.
2: Ποιο?
1: Ο Μπαλάσκα. Ενώ με αυτέ τι δηλώσει και με άλλε.
2: Ναι. Άμα αρχίζουμε να βάζουμε και για βλακεία κόσμο μέσα, δεν θα χωράνε φυλακέ.
1: Τώρα, παρόλα αυτά, ήρθε αντιμέτωπο με τη δικαιοσύνη, διότι είπε ότι ήταν γκάφα τη ελληνική αστυνομία ότι άφησε το Σκοπιανό ελεύθερο. Το Σκοπιανό που σκότωσε την Σταυρούλα που έχει γίνει χαμός. Οπότε και για αυτόν τον λόγο ήρθε αντιμέτωπος με την δικαιοσύνη. Το θεωρώ λίγο παράλογο.
2: Ναι, θέλω να σου πω ότι, θέλω να πω ότι έχει, δηλαδή ο Μπαλάσκας, δηλαδή δεν τον... το να αφήνει έξω να υπάρχει να λέει τέτοια πράγματα. Λοιπόν, anyway, αυτά βλέπω. Μίτσο, δεν έχω βλέπω κάτι άλλο σε τέτοιο.
1: Και μόνο λαγοκέφαλος.
2: Και λαγοκέφαλος, παιδιά, πολλούς λαγοκέφαλους. Εμείς ερχόμαστε πολύ λίγο με ζώδια.
3: Καλημέρα, φίλε μου, Πάνη.
2: Γεια! Δεν είμαστε φίλοι. Επόμενος.
4: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
6: 10 χρόνια σπόταβου. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Music 892.
8: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Plus. Plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
13: Μαρκ.

0: πίστες. Μήπως το στάκια.
1: Η μιλνερ ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
3: Πολτρώνα Σοφά, solo divani
4: di qualità.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Στην καρδιά της Κηφισιάς, ένας ανανεωμένος καταπράσινος προορισμός ανθίζει. Κήπος Μπέρτις Ανάλ. Ένας ατμοσφαιρικός κήπος στα βόρεια προάστια, με signature cocktails, δημιουργική μεσογειακή κουζίνα και τη γαστρονομική υπογραφή του Γιάννη Παρίκου. Ανάμεσα σε δέντρα, φώτα και καλοκαιρινές βραδιές, ο κήπος γίνεται το νέο σημείο συνάντησης της πόλης. Κήπος Μπέρτις Ανάλ. Στην Κηφισιά.
7: Go, go, go, go, go.
8: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
9: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

0: βλακό, ωραίο τραγούδι είναι αυτό, δεν. Κάπως μου αρέσει. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τσίρος. Φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσετε το καλοκαίρι σας με τα Δημητριάδης Action Stores. Με 45 χρόνια εμπειρίας, ο απόλυτος προορισμός για εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ. Θα βρείτε σκία στα ομπρέλες, ψυγιοτσάντες, σκηνές με ενισχυμένο σκελετό, δροσερά υφάσματα, άνετα έπλα κάμπινγκ από τη Χούπα. Κορυφαίο μπραντ παραλίας και κάμπινγκ. Θα τα δείτε από κοντά σε καταστήματα Νέα Φιλαδέλφεια, Αργυρούπολη, Άττικα, City Link ή θα τα παραγγείλετε από τα dimitriadis.gr. Και φυσικά, παιδιά, το απόλυτο event, θα το πω εγώ, ομορφιάς, θα το διοργανώσουν ποιος, τα κουνάβια μαζί με την Nix Professional Makeup. Ετοιμάζουμε κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Θα τα πούμε σύντομα, μείνετε συντονισμένοι και θα ακούσετε γιατί όπου ομορφιά και κουνάβια δίπλα και φυσικά μαζί με την Nix.
1: Πολλά αλλάζουν, παιδιά, σε αυτή τη ζωή. Σπίτια, συνήθειες, γενικά ο ρυθμός της ζωής μας. Υπάρχει όμως και κάτι που μένει σταθερό και μάλιστα από το 1988 μέχρι σήμερα. Γιατί δεν χρειάστηκε να γίνει τίποτα για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί. Φυσικά αναφέρομαι στο φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Γιατί σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε πάντα Ζαγόρι.
2: Και μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι Δημητρακόπουλος επέστρεψε. Είναι εδώ η εταιρεία Δημητρακόπουλος, leader στην αγορά ελαστικών αυτοκινήτων. Με μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία άνω των 30 ετών στο χώρο, παρακαλώ. Σε συνεργασία με την Goodyear σας προσφέρουν 4 ελαστικά δώρο ανεξαρτήτως διαστάσεων για το αυτοκίνητό σας. Με 3 υπερσύγχρονα καταστήματα σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη. Στείλτε τώρα τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού στο 6939892892 γράφοντας Δημητρακόπουλος κάτω της ελαστικά και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή.
0: Φίλες και φίλοι, ήρθε η ώρα για ζώδια.
3: Άστρα και...
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και σήμερα λοιπόν η μέρα θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, παιδιά, και πάμε να τα δούμε όλα αναλυτικά. Πάμε στον Κριό, που η μέρα σε καλεί να κινηθείς πιο στρατηγικά και λιγότερο παρορμητικά. Στα επαγγελματικά, μια συζήτηση, μια πρόταση που αρχικά δεν σε ενθουσιάζει, μπορεί τελικά να αποδειχθεί ιδιαίτερα συμφέρουσα για εσένα. Στα αισθηματικά, αν υπάρχει ένταση με ένα πρόσωπο, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να πέσουν οι τόνοι και να βρεθούν λύσεις. Μην αφήσεις τον εγωισμό να σε απομακρύνει από όσα πραγματικά θέλεις. Δεν πειράζει, κάνε λίγο πίσω. Πάμε στον Ταύρο, που η τύχη βρίσκεται στο πλευρό σου σήμερα και σε βοηθά να δεις ευκαιρίες εκεί που οι άλλοι βλέπουν εμπόδια. Στη δουλειά, ένα νέο άτομο ή μια συνεργασία μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξή σου και στα αισθηματικά η γοητεία σου είναι έντονη και δεν περνά απαρατήρητη. Αν είσαι ελεύθερος, ένα φλερτ μπορεί να εξελιχθεί πολύ πιο γρήγορα από όσο περιμένεις. Οπότε κουνήσου, μην φοβάσαι. Πάμε στο δίδυμο που επικοινωνεί το δυνατό σου χαρτί. Όμως σήμερα χρειάζεται προσοχή στις λεπτομέρειες. Στα επαγγελματικά, φρόντισε να διαβάσεις προσεκτικά συμφωνίες και υποχρεώσεις πριν δεσμευτεί. Παρόλο που μπορεί να θεωρήσει τους άλλους ότι δεν θα σου κάνουν βλακεία, ότι σιγά τώρα μην γίνει τίποτα, κάτσε και διάβασε το, πρόσεχε λίγο, να είσαι προσεκτικός. Στα προσωπικά επίσης, κάποιος ίσως περιμένει περισσότερη ειλικρίνεια από σένα. Μία συζήτηση που αναβάλεις καιρό μπορεί να σε ανακουφίσει σημαντικά. Εντάξει. Πάμε στον καρκίνο, που η σελήνη ενισχύει τη διέστησή σου και σου δίνει τη δυνατότητα να καταλάβεις τι πραγματικά συμβαίνει γύρω σου. Στα επαγγελματικά θα πρέπει να αποφύγεις οπωσδήποτε να επηρεαστείς από κουτσομπολιά ή φήμες που θα ακούσεις πάρα πολλά σήμερα, αλλά εσύ θα πρέπει να προσπαθείς να μείνεις εκεί. Στα αισθηματικά είναι μια ιδανική μέρα για να εκφράσεις συναισθήματα που κρατούσες μέσα σου και όσο πιο αυθεντικός είσαι, τόσο καλύτερα θα εξελιχθούν και οι σχέσεις σου. Πάμε στα λιοντάρια μας, που σήμερα βρίσκεσαι στο επίκεντρο της προσοχής, για ακόμη μια φορά βασικά, και μπορείς να κερδίσεις εντυπώσεις με ευκολία. Στη δουλειά, μια ιδέα σου ή η πρωτοβουλία σου μπορεί να λάβει θετικά σχόλια από ανωτέρους ή συνεργάτες. Είναι μια πολύ περίεργη περίοδος για εσάς τους λέοντες. Χρειάζεται προσοχή κυρίως στα επαγγελματικά και ποιους εμπιστεύεστε. Ήρθε η ώρα να πατήσετε πόδι, να δείξετε ποιοι πραγματικά είστε και γιατί όχι να ζητήσετε και κάτι παραπάνω. Στα αισθηματικά, η αυτοπεποίθησή σου ανεβαίνει και αυτό σε κάνει ιδιαίτερα ελκυστικό. Πρόσεξε μόνο, μην παρασυρθείς σε υπερβολές. Εντάξει, λίγο προσοχή σε αυτά που λέμε και αυτά που κάνουμε. Πάμε στον Παρθένο, που η μέρα ευνοεί την οργάνωση, τον προγραμματισμό και τις πρακτικές αποφάσεις. Ένα θέμα που σε απασχολεί επαγγελματικά αρχίζει σιγά σιγά να ξεκαθαρίζει επιτέλους και σύντομα θα έχεις πιο σαφή εικόνα ή μια απάντηση που καιρό περίμενες. Πάντως, να ξέρεις ότι ό,τι γίνει τώρα και κυρίως μέσα στο καλοκαίρι θα έρθει για να σε αλλάξει λίγο επαγγελματικά. Τώρα θα αλλάξει τον τρόπο εργασίας σου, θα αλλάξει τον τόπο εργασίας σου. Κάτι θα αλλάξει πάντως. Στα αισθηματικά, προσπάθησε να μην αναλύεις τα πάντα υπερβολικά και μερικές φορές οι απαντήσεις βρίσκονται στο συναίσθημα και όχι στη λογική. Οπότε σταμάτα να προσπαθείς να τα σκέφτεσαι όλα τόσο πολύ και να προσπαθείς να βρεις λογική σε αυτά που κάνεις. Άσε λίγο το συναίσθημα. Πάμε στο Ζυγό, που οι επαφές, οι γνωριμίες και οι κοινωνικές αναστροφές παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο για σήμερα. Ένα πρόσωπο που ένα πρόσωπο, συγγνώμη, μπορεί να σου ανοίξει μια σημαντική επαγγελματική πόρτα. Ακόμα και αν αυτό το πρόσωπο δεν θέλεις να το χρησιμοποιήσεις ή να το χτυπήσεις την πόρτα, ίσως πρέπει, διότι θα σε βοηθήσει πάρα πολύ. Στα αισθηματικά, η ανάγκη σου για ισορροπία γίνεται πιο έντονη και θα θελήσεις να ξεκαθαρίσεις καταστάσεις οι οποίες σε μπέρδευαν μέχρι τώρα. Γι' αυτό θα πρέπει να ακούσεις την καρδιά σου, αλλά ταυτόχρονα να μην αγνοήσεις και τα γεγονότα. Διότι να ξέρεις ότι το τελευταίο διάστημα σου έρχονται ευκαιρίες, αλλά εσύ. Κάτι κλείνει στα ματάκια σου, δεν τις πολύ θέλεις, φοβάσαι. Σιγά σιγά θα το αφήσεις αυτό πίσω και από ό,τι φαίνεται όμως θα πάρεις μια ευκαιρία η οποία θα σε ανεβάσει πολύ. Πάμε Σκορπιό.
0: Οπα, φτάσαμε κιόλας. Φτάσαμε κιόλας.
2: Κάτσε να πιω λίγο νερό, έτσι.
0: Εδώ σε καθάρισε τη φωνούλα σου, αγόρι μου. Καθάρισε την να γίνει χαμός. Έλα, έλα και περιμέναμε. Πολύ περιμέναμε.
2: Εντάξει, μην περιμένεις τόσο.
0: Δώσε το όλο.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους τους σκορπιούς και σκορπίνες εκεί έξω, καλημέρα.
0: Ναι.
2: Θέλω να σου πω, φίλε μου Σκορπιέ, ότι η σημερινή μέρα φέρνει ευκαιρίες για πρόοδο και επιβεβαίωση. Που τη θέλουμε ούτως ή άλλως. Στα επαγγελματικά, οι κόποι σου φαίνεται να αναγνωρίζονται και ίσως λάβεις θετικά νέα που περίμενες καιρό. Μαρία, σ' αρέσει η φωνή μου έτσι που συνακούς τώρα? Μα σκέφτεσαι, ας πούμε, κάπου.
1: Εντάξει. Άστο.
0: Η Μαρία, ξέρεις, πιστεύω, σε βλέπει, φίλε, και σκέφτεται ότι έχει παιδί. Σκέφτεται παιδί, όχι, έχει παιδί. Ότι, ξέρεις,
2: φαντάζεσαι.
1: Μητρικά, ρε.
0: Ναι, ότι κάποια στιγμή φαντάζεσαι το παιδί να βγαίνει έτσι. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό σκέφτεται.
2: Τι εννοεί? Αυτό που είπε τώρα ήταν πολύ κακό για μένα.
1: Δεν θα ήθελα.
0: Φαντάζεσαι, λέω. Τι είπα εγώ, φαντάζεσαι το παιδί μου να βγει.
2: Έτσι, κοίτα, το ζαβό αυτό.
0: Όχι.
2: Αυτό είπε.
0: Εσύ το είπε αυτό.
1: Φαντάζεσαι
0: να βγει το παιδί έτσι επιτυχημένο, να το θέλουν όλοι και όλε και να είναι φοβερό τύπο.
2: Κάτι ήθελε να πει, Μαρία μου, ξέρετε, έκοψε.
1: Όχι, αυτό που είπα. Εντάξει, δεν θα ήθελα να μένει με τη μαμά του.
0: Εντάξει, έχει και μερικά ελαττώματα.
2: Ειλικρινά σου μιλάω, ναι. Θα δεις ότι θα το ευνουχίσεις το παιδί.
1: Εγώ,
2: και,
1: παιδί
2: και θα φτάσει στο παιδί 35 χρονών και θα σου λέει μαμά, έλα να με σκουπίσεις.
1: Είσαι με τα καλά σου.
2: Ο Βυσαρίων θα το δεις τα καλά.
1: Ποιος Βυσαρίων, ρε παιδί, θα το μάθεις ποτέ? Αρίωνας.
0: Εσύ πάντως να ξέρεις, επειδή έχω γνωρίσει και τις δύο μανάδες. Δηλαδή έχω γνωρίσει και τη μάνα του Δημήτρη και εσένα. Είστε ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Δεν ξέρω, τη μάνα του Δημήτρη έχεις δει?
1: Δεν την έχω γνωρίσει από κοντά, αλλά την έχω δει.
0: Τι είπα, τσαούσα μεγάλη τώρα.
1: Ναι.
0: Βέβαια. Τσαούσα μεγάλη. Θα σου πω ότι.
1: Και πώς τον κράτησε το Δημήτρη στο σπίτι?
2: Αρχικά δεν με κράτησε η μάνα.
0: Ναι, το έχει κρατήσει και τους δύο, όπως είχα λάβει. Γιατί και
1: όποτε ο άλλος μένει μόνος.
0: Έτσι λέει, όποτε παίρνω τηλέφωνο σπίτι στο πατρικό είναι εκεί.
2: Στα αισθηματικά, φίλε μου, Σκορπιέ.
0: Εδώ πέρα ο τύπος πάει σε γάμους. Δηλαδή συνεχίζει και πηγαίνει σε γάμους με τους γονείς του. Σε βαφτίσει.
2: Κάτσε φαγητή, με τι πα, ρε φίλε, σε βάφτιση. Δηλαδή άμα σε κερέσει ο ξαδερφό σου, δεν θα πάτε οικογενειακό?
1: Ρε παιδί μου, θα πα λίγο πιο αργά, λίγο διαφορετικά, θα πα μόνο.
0: Να πάω τώρα εγώ σε βαφτίσει. Δεν έχω κόψει.
1: Δεν πηγαίνει σε συγκινήσει.
0: Ποτέ.
2: Γιατί?
0: Ποτέ. Γιατί βαριέμαι. Δεν σου πάω να βαφτίζει ο.
2: Ο πρώτος μου ξάδελφος βάφτισε το παιδί του. Δεν θα πάω.
1: Εσύ είχε ότι θα είσαι να κρατάς λίγο τις σχέσεις της οικογένειας.
0: Όχι, την κρατάω τις σχέσεις της οικογένειας. Δεν είμαι τώρα για. Αυτή τη στιγμή, παιδί μου, εγώ τώρα για να πάω σε ένα γάμο. Πρέπει να είμαι και να περάσω καλά. Πρέπει να είμαι ελεύθερος. Να πάω στο γάμο και να κυνηγάω το λαμπράκι και τη Σοφία είναι δεξιά-αριστερά. Δεν πάω καθόλου.
1: Α, δεν προετοιμάζει. Δεν πρέπει όμως να βγαίνουν και τα παιδιά.
0: Όχι, τα παιδιά βγαίνουν. Γι' αυτό. Βγαίνουν τα παιδιά, αναγκαστικά. Είμαστε στο νοσοκομείο τις προάλλες 2-3 μέρες. Βγήκαμε. Δεν θέλουμε άλλο, είμαστε μια χαρά.
1: Σωστό και
2: όπως είπε και η μάνα μου, να πει στην κυρία Μαρία να κοιτάξει τα δικά της παιδιά και να αφήσει το δικό μου.
1: Γλυκούλα. Γιατί θέλει να σε κρατήσει
0: πριν
1: εκεί,
0: να πεις
1: όμως
0: τη μάνα σου, δεν της ανήκεις.
2: Ναι.
0: Δεν καταλάβει μάνα σου, δεν τη ανήκει.
2: Δεν τη ανήκω.
0: Ναι,
1: δεν το δείχνει, βέβαια. Εγώ νομίζω ότι τη έχει μπαστακωθεί τη μαμά λίγο. Η μαμά δεν θα έχει θέμα να φύγει. Απλά εσύ δεν μπορεί, Δημήτρη.
2: Έβγαλε το πόρισμά σου, Μαρία.
1: Έτσι νομίζω.
0: Δεν θα φύγει ποτέ, ρε, χωρίς πλάκα. Το λέμε για πλάκα και αυτό σαρκάζει το Μίτσο τώρα και κάνει πλάκα. Ο Μίτσο δεν θα φύγει ποτέ. Στο έχω ξαναπεί.
1: Δεν γίνεται.
0: Και καλά θα κάνει. Και καλά θα κάνει να με φύγει.
1: Δεν γίνεται να με φύγει, θα φτιάξει τη ζωή του κάποια στιγμή.
0: Άρα τώρα τι έχει, η ζωή του είναι χαλασμένη? Που
1: όχι, εννοώ, θα φτιάξει τη ζωή του, ρε παιδί μου, θα εμπλουτιστεί με πρόσωπα η ζωή του.
0: Δεν έλα, μωρέ Μίτσο, εγώ στο λέω που την εμπλούτησα, δεν αλλάζει τίποτα. Πραγματικά, μια χαρά είσαι, το έχω ξαναπεί. Γερό ότι η Μαρία, εγώ είναι αυτό που λένε, να ξέρεις, η Μαρία σα ζηλεύει, γιατί η Μαρία έχει από. Καλά, και η Μαρία έχει απογολακτιστεί τώρα. Χέσε με, μάνα τη κάθε δίλιο και λιγάκι έχει πρέδει.
1: Ρίση, το κρατάει για λίγο για να έρχομαι εδώ μετά.
2: Αν δεν μπορούσε, α μην έκανε ραδιόφωνο.
0: Καλά σου λέει, και εσύ που
1: παιδιά δεν θα έκανα, αν δεν μου τον κράταγε, δεν θα.
2: Τι είναι μαμά πάρκινγκ.
0: Θα είχε μείνει το ραδιόφωνο χωρίς Μαρία Ένεσλι. Το έκανε και το ραδιόφωνο.
1: Το έκανε και το ραδιόφωνο.
0: Και μερικοί οι οποίοι το παίζετε πασιονάριε.
2: Ευχαριστώ, αδελφέ μου.
1: Συγγνώμη, ρε, οι γονείς σου δεν κρατάνε εσένα το παιδί καθόλου. Ή η μητέρα της Γεωργίας.
0: Η μητέρα της Γεωργίας, ναι, το κρατάει.
1: Ορίστε.
0: Εγώ, ναι,
1: αλλά. Εγώ.
0: Πολύ λίγο, ρε. Πολύ λίγο.
1: Και εμένα όσο είμαι εδώ, δεν είμαι μόνη μου με το παιδί.
0: Ναι, πολύ. Τι ίσω εδώ, έχουμε κάνουμε events, περνάμε, γλεντάμε. Μετά πάμε και χορεύουμε και κάνουμε αυτά. Τι λες τώρα. Οπότε μην τη λες για τον Μπουλίνη, γιατί ουσιαστικά ο Μπουλίνης κάνει αυτό που κάνει η μητέρα σου.
2: Ευχαριστώ, αδελφέ
1: μου. Εσύ τώρα. Αντί να το βοηθήσει το παιδί.
0: Τι να βοηθήσω.
2: Άντε πάλι το παιδί.
0: Να το βοηθήσω τι. Να το βοηθήσω.
1: Να το βοηθήσει λίγο να ανοίξει τα φτερά του.
0: Να γίνει σαν και εσένα δηλαδή.
1: Να ανοίξει τα φτερά του, ρε Σιφάνη. Γιατί μια χαρά δεν είμαι εγώ.
0: Όχι, Μαρία, δεν είσαι μια χαρά. Δεν είσαι μια χαρά.
1: Άντε πάλι, θα με βγάλει και εμένα ελαττωματική τώρα.
0: Ναι.
1: Δημήτρη.
2: Γιατί εγώ είμαι ελαττωματικό, παιδί μου. Μαρία, σύνδελφε, σε παρακαλώ πολύ.
1: Εντάξει, Δημήτρη, δεν είναι και ότι πιο φυσιολογικό τώρα. Να είσαι 32, πόσο είσαι τώρα.
2: 32 θα σου έλεγα τι θα είναι. 30 είμαι, Μαρία. 30. Τώρα πάω στα 31.
1: Τα έχει κλείσει, εντάξει.
2: Τώρα πάω στα 31. 47.
0: Μην απαντά στη Μαρία. Η Μαρία τα έχει όλα φτιαγμένα. Μαμάδε, μπαμπάδε και πέρα τη κρατάνε τα παιδιά τα αυτά. Αυτή κάνει τη showbiz ζωή. Μια χαρά, μην μιλά τώρα. Άστο, δεν μπορεί να σε κρίνει ένα η Μαρία. Εγώ μπορώ να σε κρίνω.
1: Εσύ μπορεί να
0: σε κρίνει.
2: Φίλο μου, Σορβιέ, θα.
1: Πάντω δεν τον βοηθά, έτσι. Εγώ το είπα.
0: Να σου πω κάτι. Για μένα να παρατήσει, θα σου πω κάτι. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά είστε οικονομικά. Να παρατήσει ή ο Μίτσος ή εσύ τη δουλειά σου. Έτσι κάνει. Να
1: και πώς θα ζούμε, καλέ.
0: Μια χαρά ζείτε. Μια χαρά. 400 ευρώ το μήνα παίρνεις από εδώ. Δεν μπορεί να βγάλετε.
2: Δεν συντηρείτε ένα σπίτι.
1: Έλατε.
0: Ναι,
1: αφήστε. Έπαυλη.
0: Ναι, λοιπόν, θα σταματήσει. Έτσι κάνουν τα ζευγάρια τα σωστά.
1: Έτσι κάνουν.
0: Ναι, να πει του Μίτσου να κάτσει στο σπίτι με το παιδί, δεν κατάλαβα.
1: Τι
0: έχει. Σιγά, τι έχει. Το σκυλί γιατί το έχει. Το σκυλί γιατί τόσα χρόνια.
1: Έχω και το σκυλί, να ξέρεις.
0: Το σκυλί γιατί το έχει. Γιατί το έχει.
1: Γιατί το έχει το σκυλί.
0: Δεν ξέρω. Πριν γνωριστείτε, δεν το έχει το σκυλί.
1: Το είχε το σκυλί με την πρώην του πριν γνωριστούμε.
0: Τι θα έχει δει αυτό το σκυλί. Ναι. Για λέγε.
2: Στα προσωπικά έχει διάθεση να γνωρίσει νέου ανθρώπου και να διευρύνει του ορίζοντε σου και από ό,τι φαίνεται θα το πετύχει και μην αφήσει μικρέ ανασφάλειε να περιορίσουν τι κινήσει σου. Και γενικότερα άσο άλλου να λένε. Πάμε στο ξέρω.
0: Εγώ σου λέω, έχω κάνει το σχέδιό μου τώρα.
1: Τι σχέδιο έχει κάνει εσύ?
0: Τα έχουμε πει με τη Γιώργια, τα έχουμε χωρίσει.
1: Τι έχετε πει καλά?
0: Όχι, κοίταξε, τα πρώτα παιδί μου χρόνια τα οποία τα παιδιά είναι μωρά, μέχρι να αρχίσουν να πηγαίνουν γυμνάσιο.
1: Ναι.
0: Θα δουλεύω εγώ. Στο γυμνάσιο σταματάω εγώ. Σοβαρά, θέλω να πιστεύω πόσα χρόνια είναι αυτό. Σταματάω εγώ, ξεκινάει η Γεωργία. Οπότε μετά τα παιδιά στο γυμνάσιο μετά χρειάζονται πιο πολύ μετακινήσεις.
1: Ναι, θα κάνει εσύ τι μετακινήσεις.
0: Ναι.
1: Και πώς θα βρισκόσαστε, ρε Σιφάνη, άμα ξεκινήσει.
0: Όχι, Γεωργία... εγώ σταματάω δουλειά. Σταματάω.
1: Αν θα σταματήσετε
2: και το ράδιο, στο γυμνάσιο και το ράδιο.
0: Ναι, τα πάντα.
1: Τα πάντα θα σταματήσει. Και θα ασχοληθεί με τα παιδιά. Δεν θα αντέξει το ένα δευτερόλεπτο. Δεν την παλέει.
2: Θα είσαι νευρικό πολύ.
1: Τα παιδιά θέλουν ειδικό χειρισμό. Δεν είναι απλή υπόθεση.
0: Ειδικό χειρισμό.
1: Βεβαίω.
0: Τα παιδιά Μαρία θέλουν ένα πράγμα. Ξύλο.
1: Και τελείωσε.
0: Όχι.
1: Να σε δω εσένα να σταματήσει και να ασχολείσαι με τα παιδιά, ούτε στη φαντασία μου δεν μπορώ να το κάνω.
0: Να ασχολείσαι με τα παιδιά, είσαι ένα καλά σου.
1: Μόνο με τα παιδιά.
0: Γιατί τώρα με τι ασχολούμαι. Τι είσαι.
1: Φάνη.
0: Χθες έφτιαξα ολόκληρη ράμπα με τηλεκατευθυνόμενα μικρά που έχω πάρει στο μικρό και τα έπαιρνα και τα σκάγα στο.
1: Ναι, για μέσα ένα ασχολείστηκε. Στη γιαγιά. Ορίστε. Μέσα ένα, με αυτό που σου αρέσει.
0: Ναι. Στο παιδί τι να του μάθω, εσύ. Αυτά που μου άρεσε εμένα.
1: Θα μάθει αυτά που μπορεί στο παιδί.
2: Όταν θα πρέπει να το διαβάσει, α πούμε, στο σχολείο.
1: Στο σχολείο του που θα πρέπει να το διαβάσει.
0: Είσαι ένα καλά σου. Έχω πάρει κουκουλοθέατρο και κάνω κάθε μέρα τον κλόν στη μικρή όταν ήταν πιο μικρή. Τώρα με βαρέθηκε. Δεν θέλει άλλο κουκουλοθέατρο. Και δεν χώραγα και από το κουκουλοθέατρο
2: που είχε πολύ πλάκα. Δεν κουρλάει.
1: Όχι, δεν τα είχα προλάβει. Ναι. Και που θα θέλουν διάβασμα τα παιδιά, τι θα κάνεις? Θα κάθεσαι να τα διαβάζεις?
0: Στο διάβασμα ακόμα δεν έχουμε φτάσει στη μικρή που είναι πρώτη.
1: Στο γυμνάσιο είπες που θα φτάσεις.
0: Στο γυμνάσιο.
1: Και θα κάθεσαι και θα ασχολείσαι με τα παιδιά.
0: Ρε εσύ, Μαρία, συγγνώμη, στο γυμνάσιο εγώ διάβαζα με τον πατέρα μου και τη μάνα μου.
1: Ρε παιδί μου, θα θέλουν μια βοήθεια, κάτι.
0: Βοήθεια θα στείλω σε φροντιστήριο. Ξέρω ότι θα.
1: Έτοιμο.
0: Εμένα η μεγονή μα τι μα κάνει. Δηλαδή, να το φέρω δάσκαλο, πώ το λένε το Μιχαήλ, να φέρω στο σπίτι. Εγώ τι θα κάνω, αυτό που κάνω λίγο βοήθεια φροντιστήριο. Αυτό κάναμε και με την
1: ξέρω. Βοήθεια φροντιστήριο. Μπορεί να θέλει, ρε παιδί μου, κάτι να μάθει το παιδί και να σου πει μπαμπά, για έλα.
0: Ρώτα, παιδί μου.
1: Θέλω να μου πει τι γίνεται σε αυτό το κομμάτι
2: τη. Ποιο είναι το Πιθαγόριο?
0: Ρε παιδιά,
1: δεν φωνάξω τον καθηγητή εκείνη τη στιγμή.
0: Ρε παιδιά, άμα ξέρω, θα το απαντήσω τώρα. Αυτά στα εύκολα, τι είναι το Πιθαγόριο, η μέθοδο των τριών.
2: Θεώρημα,
0: Φερμή και αυτά τα ξέρω. Γκέφρι Αγουίνστον, ό,τι ξέρω θα βοηθήσω.
2: Θα πρέπει να διαβάσει το βιβλίο τη ιστορία.
0: Δηλαδή, όλοι οι γονεί διαβάζουν να πηγαίνουν μέχρι το Λύκειο.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά.
0: Να το κρατάω το βιβλίο. Το έκανα και στην αδερφή μου όταν είναι πανελλήνες. Να κρατάω το βιβλίο να μου λέει το μάθημα, ναι. Αλλά ό,τι ξέρω, Από εκεί πέρα θα είναι ντροπή να το στείλει στο παιδί φροντιστήριο, αλλά τα παιδιά φροντιστήριο πάει.
1: Παιδί μου, είσαι καλά.
0: Τα δικά μου δεν θα τα στείλω στο Χάρβαρντ.
1: Εννοείται ότι θα πάνε φροντιστήριο, αλλά δεν θα είναι όλη μέρα με το φροντιστήριο.
2: Φανή, μην το λέει, δεν είναι τόσο απλό πράγμα. Δηλαδή να του λες να έχει μάθει την ιστορία, ας πούμε, απ' έξω και να έρχεται να το εξετάσεις και να μην θυμάται τίποτα. Και να του λες
0: ξύλο. Ξύλο.
1: Ή θα σου λέει και που διαβάζει. Μπαμπά, μπορεί να μου φτιάξει ένα τοστάκι. Μπαμπά, μπορεί να μου φτιάξει κάτι τέτοιο.
0: Αυτά γίνονται ήδη.
2: Μπαμπά, να πολύ
0: γοσίκτο. Αυτά γίνονται ήδη.
1: Α, εντάξει τότε.
0: Αυτά γίνονται ήδη.
1: Άρα το όχι.
0: Μαρία, εσύ τι νομίζει, τι είναι το Γέφυρα Αγούστον. Ναι, βέβαια δεν θυμάμαι την Γέφυρα Αγούστον, δεν κατάλαβα. Εσύ τι θα κάνει, τι νομίζει.
1: Τι νομίζω.
0: Τι θα πω, γιαγιά, έλα αυτό, φυσικά. Τι.
1: Νομίζω ότι σε κόβω ότι θα θες λίγο βοήθεια.
0: Ρε παιδάκι μου,
1: δηλαδή, να λείπει τελείως η Γεωργία από το σπίτι.
0: Σκέψου, σκέψου το εξής. Πλέον στα μαθήματα, παιδιά, ό,τι και να, το είπαν τα παιδιά εδώ πέρα, ό,τι και να με ρωτήσει το παιδί, υπάρχει ρεφλέ το AI.
1: Α,
0: δηλαδή
1: μπαίνω μέσα,
0: το τσεκάρω και τέτοιο.
1: Τέλεια.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, τώρα τα κάνεις που λες, τα κάνεις τώρα και τώρα.
0: Τώρα είναι μικράρεση, δεν μπορεί.
1: Και είναι και η Γεωργία στο σπίτι. Είναι διαφορετικά να είναι και η γυναίκα στο σπίτι. Να είσαι μόνο σου. Και η Γεωργία να δουλεύει και να μην υπάρχει καθόλου στο σπίτι, να έρχεται συγκεκριμένη ώρα, γίνει, δεν θα αναπλώ.
0: Αυτό θα γίνει όταν θα πάνε τα παιδιά γυμνάσιο, γι' αυτό σου λέω. Τώρα που είναι μικρά, ναι, προφανώς η μάνα είναι πολύ πιο τέτοιο, αλλά μετά που θα πάνε γυμνάσιο.
1: Έχουν πολλά πέρα εδώ, θέλω να ξέρει, στο γυμνάσιο.
0: Το ξέρω,
1: δεν σταματάς.
0: Το ξέρω.
1: Εγώ το βλέπω από τη φίλη μου.
2: Εμένα η γυναίκα που με πρόσεχε στο παλαιό φαλήρο από τα νεύρα της, πήρε την τσάντα μου και την πέταξε από τον 8ο όροφο.
1: Τι έκανε αυτή η γυναίκα, αλήθεια.
2: Από τον 8ο όροφο την πέταξε. Πώς δεν σκότωσε κανέναν, δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Φαντάζομαι την είχε βγάλει εκτός όριων. Μετά,
0: παιδιά, εγώ το έχω δει το έργο από άλλες οικογένειες. Τα παιδιά, μόλις πάνε γυμνάσιο, λέμε για γυμνάσιο, θέλουν ταξιτζί μετά, δεν είναι. Είναι και από τις δραστηριότητες που έχουν και αυτά, όσοι έχουν παιδιά που είναι πάνω από.
1: Εμένα η φίλη μου είναι συνέχεια στο δρόμο, παιδιά, με το κορίτσι
2: τη. Έστειλε Γεωργία μήνυμα. Αν σου πει ο Λαμπράκης Δευτέρα Γυμνασίου, μπαμπά, θέλω να βγω με τους φίλους μου για να γυρίσω 2 ώρα το πρωί, θα το αφήσεις.
0: Ρε Σιμίτσο, τι βλακίες αυτά τώρα, τι είμαστε παλιωμοδίτες. Μου λες και είμαι τέτοιο. Όχι!
1: Καλέ, Δευτέρα Γυμνασίου να γυρίσει 2 ώρα το πρωί.
0: Δεν είναι, παιδιά.
1: Όχι.
0: Παιδιά,
1: πρέπει
0: θέμα,
1: όρια.
0: Το θέμα είναι αυτό. Όχι, παιδιά, δεν ξέρω. Αφήστε με τώρα. Είναι μικρά τα παιδιά. Αφήστε με τώρα. Μην με αγχώνετε από τώρα.
2: Γι' αυτό καλά είσαι τώρα. Κάτσε να μεγαλώσουν λίγο.
0: Αυτό,
2: να
0: που λένε,
2: τα κάνεις.
0: Αυτό μου λένε όλοι όσοι έχουν μεγαλύτερα παιδιά. Τώρα είσαι καλά, μου λέει. Τώρα απλά κουράζεις σωματικά. Μετά είναι.
2: Να σε
1: δω. Δεν θα έχει τα άγχη που θα βγαίνουν, που θα κάνουν.
2: Να σε δω.
1: Τι θα κάνεις.
0: Τι θα κάνω.
2: Να σου έρθει η Σοφία. Η Σοφία είναι η μπαμπά. Θα βγούμε με την Αντωνία και τον Γιώργο το βράδυ. Να δω τι θα πεις εκεί.
0: Ρε, Μίτσο, τι είναι.
1: Κάτσε, θα αρχίσουν και τα φλερτ, να ξέρεις, με τα κορίτσια. Με το κορίτσι. Τα κορίτσια ξεκινάνε νωρίς τα φλερτ.
0: Τι ώρα.
1: Δηλαδή.
0: Τι ώρα ξεκινάνε.
1: Εγώ πιστεύω ότι από Πέμπτη Δημοτικού.
2: Εκεί, Τετάρτη Πέμπτη.
1: Αισθάνομαι ότι θα σου πει: έχω τον φίλο μου, το αγόρι μου.
2: Και μου αρέσει ο Κωστάκης.
1: Ναι.
0: Και εγώ. Αγάπη μου, έχω το όπλο μου. Μπορεί και γεράνα, ναι, και ας κάνουν θέλουν.
1: Γεράνα,
2: ναι, καλά, καλά. Σου έχει γυρίσει το μάτι. Σου έχει γυρίσει το μάτι.
1: Παιδιά, πρέπει να τον δείτε, γυαλίζει.
0: Γεράνα, ναι, και την υγεία τους να έχουν τα παιδάκια.
2: Όλοι
0: του κόσμου τα παιδάκια γεράνα, ναι, να έχουν υγεία και ό,τι θέλουν.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση. Με το Λαμπράκι δεν θα χαρίσει άμα έχει κορίτσι. Έτσι λοιπόν πρέπει να χαρίσει και για τη Σοφία Ειρήνη. Όταν πρώτη γυμνασίου έχει αγόρι.
0: Όχι, προσεχάδη. Εγώ είμαι σε αυτά παλαιό.
1: Και το λέω Δημήτρη που είναι 30.
2: Μπα που να σε πάρει ευχή. Τότε είχα.
0: Τα ερωτικά του μετά το. Και οι δύο τα ερωτικά του μετά τα 25.
1: Α. Σιγάρες ή φάνη μετά τα 25.
0: Εσύ νομίζεις ότι είμαι, πώς το λένε, πατέρας φαλοκράτης. Γιατί ο Λάμπρος τι θα μου φέρει κορίτσι. Δρόμο. Τι πάμε να πει κορίτσι. Τα κορίτσι θα φέρει όταν θα παντρευτεί. Αυτό κορίτσι θα φέρει στο σπίτι το οποίο θα το παντρευτεί. Δεν μου λέει τι θα το κάνουμε μαγκακό. Το κορίτσι θα φέρει, θα το σεβαστεί εδώ πέρα. Θα θες να φέρει κοπέλα σπίτι. Αυτή που θα παντρευτεί.
1: Καλά, δεν μπορεί να το ξέρει.
0: Το ίδιο και στη Σοφία Ρήν. Θες να φέρει γαμπρό.
2: Μπράβο.
0: Αυτό που θα παντρευτεί.
2: Τίμιο σου είναι.
1: Τι τίμιο σου
0: και στου δύο, ίσα βάρκα, ίσα νερά.
1: Γιατί ξέρουν τα παιδιά, δηλαδή ξεκινάνε μια σχέση και θα ξέρουν ότι θα παντρευτούν.
0: Μόλις μάθουν να τον φέρουν και σπίτι.
1: Έλα ρε, Φάνη.
0: Μόλις μάθουν να τον φέρουν και σπίτι.
1: Φάνη, δεν είσαι ο μπαμπά σου.
0: Τι είναι εγώ,
1: δεν είσαι ο μπαμπά σου, είσαι ο Φάνη. Υποτίθεται πιο εξελιγμένη.
0: Όχι,
1: πιο
0: δεν είναι
1: κανένα μοντέλο.
0: Και αυτό είναι δικό σου. Δεν είναι. Πιο πίσω είμαι.
1: Είσαι πιο πίσω.
2: Πιο πίσω.
0: Ναι, συνέχισε.
2: Συνεχίσουμε το ξέρω που η περιπέτεια και ανάγκη.
0: Α μάθουν να τιμούν του ανθρώπου. Δεν θα κάνουν εφήμερε σχέσει.
1: Δεν είπαμε ρε παιδί μα.
0: Παίρνει την ευθύνη σου. Σ' αρέσει αυτό, αυτή.
1: Εσύ δεν είχες ατυχία. Δεν μου αρέσει και η λέξη ατυχία στη σχέση. Δηλαδή να θέλεις να πάει σοβαρά μια σχέση και να μην προχωρήσει.
0: Δεν τη φόρτανα. Δεν τη φόρτανα στην οικογένειά μου.
1: Δεν τους γνώριζες.
0: Ποτέ.
1: Αλήθεια.
0: Ποτέ. Εννοείται αυτό.
1: Σοβαρά. Μόνο τη Γεωργία.
0: Τέρμα.
1: Τι λες, ρε,
0: τέρμα. Εγώ από μόνος μου δεν μου είχαν πει τίποτα εμένα οι γονείς μου. Ποτέ.
1: Δηλαδή δεν υπήρξε κάποια κοπέλα που να λες θα πάμε σοβαρά. Να τη γνώρισες και μετά να μην προχώρησε.
2: Δεν είχε φάνες κοπέλες.
0: Μαράκι,
1: γιατί δεν είχε μόνο το Γεωργία.
0: Μαράκι, τη μόνη γυναίκα που πήγα στους γονείς μου ήταν η Γεωργία και την παντρεύτηκα.
1: Μπράβο.
0: Τέλος.
1: Μπράβο, ρε Σιφάνη.
0: Δεν είναι. Το ίδιο ζητάω και εγώ τέρμα. Όποιον φέρει εδώ πέρα, θα είμαι σοβαρά. Από εκεί πέρα, τι να γίνουμε εδώ πέρα όλοι μαζί.
1: Όχι, ρε παιδί μου, υποτίθεται ότι φέρνει σοβαρά μια κοπέλα.
0: Σοβαρά φέρνει.
1: Και μετά δεν προχώρησε για τον να έχει υψη λόγο.
0: Δεν είναι σοβαρά να την παντρευτεί.
2: Δεν είναι σοβαρά.
1: Δεν έχει τύχει δηλαδή να συζήσει κάποιο με σοβαρά με κάποιον ή με κάποια και να μην προχωρήσει.
0: Ποτέ. Σοβαρά είναι μόνο αν πιστεφάνη. Ποτέ. Άμα δεν είναι, γι' αυτό υπάρχουν και φίλοι. Άλλο οι γονείς, άλλο οι φίλοι, ρε παιδιά. Δεν είναι. Άλλο.
2: Πολύ σωστά. Εγώ θα συνεχίσω παρόλα αυτά και θέλω να σου πω, φίλοι μου, το ξέρω ότι περιπέτεια και ανάγκη και αλλαγή γίνονται πιο έντονες σήμερα. Στη δουλειά, μια νέα πρόταση, μια διαφορετική προοπτική μπορεί να σε ενθουσιάσει και στα προσωπικά έχεις διάθεση να γνωρίσεις νέους ανθρώπους και να διευρύνεις ορίζοντες σου. Μην αφήσεις μικρές ανασφάλειες να περιορίσουν τις κινήσεις σου. Πάμε στον εγώ καιρό που η μέρα σε βοηθά να χτίσεις γερές βάσεις για το μέλλον. Λίγη υπομονή πρέπει να κάνετε. Πώς θα μου πεις, ρε Πουπουλίνη, λίγο ακόμα θα σου πω. Επαγγελματικά, μια συνεργασία ή μια συμφωνία μπορεί να πάρει πιο σοβαρή μορφή επιτέλους και στα αισθηματικά καλείς να δείξεις περισσότερη τρυφερότητα και λιγότερη αυστηρότητα.
0: Δεν λέω μεγάλα λόγια για να μου πλάκα κάνω. Μεγάλα λόγια δεν λέω. Δεν παίρνω όρκο για τίποτα. Δεν ξέρεις πώς θα τα φέρει η ζωή. Άστα, απλά βράστα. Εννοείται, αν έχω μάθει κάτι σε αυτή τη ζωή, να μην λέω μεγάλα λόγια. Λέγε.
2: Ναι, και δόξα τω Θεώ δεν λες ποτέ.
0: Λέγε.
2: Μερικές φορές οι άνθρωποι χρειάζονται κατανόηση και όχι συμβουλές και δυστυχώς το τελευταίο διάστημα. Είσαι λίγο από πάνω και κάνεις συνεχώς παρατηρήσεις στους άλλους, ακόμα και σε σένα. Πάρ' το λίγο πιο χαλαρά. Πάμε στον υδροχό, που οι εξελίξεις τρέχουν και σε βάζουν διαδικασία αναπροσαρμογής σχεδίων. Τώρα, είτε αυτό είναι για τα επαγγελματικά σου, είτε για τις διακοπές σου, κάπως θα πέσετε σε φάση αναπροσαρμογής. Στη δουλειά, μια πρωτότυπη ιδέα μπορεί να τραβήξει την προσοχή των κατάλληλων ανθρώπων και στα αισθηματικά υπάρχει έντονη κινητικότητα και δεν αποκλείεται μάλιστα και μια ενδιαφέρουσα γνωριμία. Κράτα ανοιχτό μυαλό, μην απορρίπτεις εύκολα ότι είναι διαφορετικό. Πράγμα το οποίο εσείς υδροχόοι το κάνετε πάρα πολύ εύκολα. Και κλείνουμε με τους εχθείς που η δημιουργικότητα και η φαντασία σου βρίσκονται στα ύψη. Στα επαγγελματικά είναι η ιδανική μέρα για να παρουσιάσει ιδέες και να διεκδικήσει όσα αξίζει. Και στα αισθηματικά το κλίμα γίνεται πιο ρομαντικό, ευνοεί εξομολογήσει, συναντήσει και όμορφε στιγμέ. Καλή μέρα για να πει στο άτομο που θέλει ότι θέλετε να βγείτε, ότι το βλέπει λίγο πιο σοβαρά. Μην κολώσει. Σήμερα είναι η μέρα. Εμπιστεύσου το ενστικτό σου, γιατί δύσκολα θα σε προδώσει.
0: Ναι. Λοιπόν, άκου τώρα, ωραία κουβέντα αυτή. Όσο κρατά το παιδί από το χέρι είναι καλά, γράφει ο Γιώργο. Ναι. Ψαγμένη ατάκα γονιών. Φίλες και φίλοι, αφήστε τα, δεν θέλω να σκέφτεται τι επιφυλάσσει το μέλλον. Εμείς ερχόμαστε πολύ λίγο.
4: United.
0: Hello, here Greek friend. Γελμπουρντά. Hello.
4: United,
0: hello. Hello, motherfuckers. Talk to me, motherfuckers.
3: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Καλώς τους.
6: Ρε Γιάννη, γίναμε 7. Πόσες κρέπες παραγγείλαμε?
5: Χαλάρωσε. Στα μπίτ είμαστε. Πήραμε 2. Έφεραν 4. Παίρνουμε άλλες 2. Θα φέρουν 8. Εδώ η γλύκα πολλαπλασιάζεται όπως τα μάτς στο Tinder.
7: Όσοι και αν έρθουν, είμαστε καλυμμένοι.
6: Το λες και συμπερίληψη.
7: Στα μπίτ, με κάθε γλυκιά κρέπα, παίρνεις άλλη μία δώρο. Beat Snack and Coffee. Όλοι καλή χώρα μου. Μέχρι 30 Ιουνίου για παραλαβή από το κατάστημα. Όροι και προϋποθέσεις στο bmesiapavlaeat.gr.
8: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Music 892.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
3: Εσύ που θα είσαι.
2: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hughgellathens.com.
4: People have every power.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
7: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
6: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
7: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
6: Φυσικά. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
9: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
8: Ανανέωση.
9: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
10: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
8: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
10: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλοι και φίλοι. Επιστρέψαμε. Λοιπόν, Κουατσαπάρα πάντα μαζί μας. Το λέμε, το ξαναλέμε. Μπαίνει σε μια νέα εποχή. Για πρώτη φορά, όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών. Να μου χαθείτε. Απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Και μην ξεχνάτε ότι η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Τώρα με την εγγραφή σας, χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιος 2026, παίρνετε μια σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Να πω ότι την Παρασκευή αυτή φεύγω αυτή την Παρασκευή, αφού κάνουμε την εκπομπή τη ραδιοφωνική, φεύγω και κατεβαίνω κάτω στη Σύρο για να φέρω πίσω για ακόμα μια φορά το Aegean Ball Τρόπαιο. Ήμουνα ο προηγούμενος πρωταθλητής Αιγαίου. Δεν τα έχω πει εγώ. Ο άνθρωπος που κέρδισε το πρωτάθλημα Αιγαίου.
1: Η ομάδα η οποία ήσουν μέσα.
0: Εντάξει, αλλά τώρα ο αρχηγός εγώ ήμουν. Λοιπόν, για άλλη μια φορά, μέσα στο σπίτι του Γιώργου του Πρίντεζη, μου το κράταγε μανιάτικο. Φέτος υπάρχει μια συμπαιγνία, παιδιά. Συμπαιγνία που μου έκανε ο Πρίντεζης. Όπου τι γίνεται, επειδή πάλι ήθελα να με βάλει παρουσιαστή και του λέω: δεν θέλω, του λέω, να παρουσιάσω, θέλω να παίξω. Μου λέει: ωραία, θα παρουσιάσει την Κυριακή. Το Σάββατο θα παίξει. Και τι έκανε.
2: Α, σε έβαλε, ορίστε.
0: Τι έκανε όμως σε σχέση με τα άλλα Aegean Ball. Επειδή ξέρει ότι πλέον δεν αντέχω, αντί για μονό, παίζαμε 3-3 μονό, δηλαδή σε μία μπασκέτα.
2: Ναι.
0: Μας έβαλε να παίξουμε διπλό.
2: Εσύ ανέβασε κάτι.
0: Δεν με ανέβασε. Το έκανε, για να κουραστώ και να μην.
1: Οπότε θα κάνεις το διπλό εσύ, ρε.
2: Τι θα κάνεις, θα τρέξεις τώρα πέρα εδώ.
0: Δεν ξέρω. Θα κάνω. Θα δώσω.
1: Έχουμε τουλάχιστον ένα στοιχείο με ποιους θα είσαι στην ομάδα.
2: Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
0: Να σου πω, την τελευταία φορά τι με είχε βάλει. Με τη μιλή του Πετρούνια μου είχε βάλει.
1: Και με τον Κισανίδη που σε κουβάλισε.
0: Και με τον Κισανίδη, το οποίο το Κισανίδη με κουβάλισε.
1: Σε κουβάλισε, ρε. Βάλει αυτό, τα βάλε όλα.
0: Ο Κισανίδη τι κουβάλισε. Έκανε εκεί πέρα το παιδί και αυτό έκανε παρκούρ εκεί πέρα. Δεν έκανε αυτό. Έβαλε και 2-3 καλάθια.
1: 5-10.
0: Ναι, εντάξει, ωραία. Θα σου πω, αλλά κάτω από την ρακέτα ποιο επέμενε τα ριμπάουν. Θα δούμε, θα το παλέψουμε.
1: Δεν ξέρεις ομάδα.
0: Όχι, δεν ξέρω ομάδα. Θα μου βάλει λογικά τους χειρότερους. Αλλά και πάλι. Και πάλι, αν βάλει το Μέση.
2: Μήπως πρέπει λιγάκι και έχει καθυστερήσει να φτιάξει φυσική κατάσταση αφού θα είναι στη διπλή μπασκέτα.
1: Κάνε καμιά προπόνηση πριν.
2: Κάνε ρε, Σιφάνη. Να έχει και παραπάνω το χ.
0: Φτιάχνω πνευμόνια.
2: Το βλέπω.
0: Έχω ανεβάσει το κάπνισμα να δύο τσιγάρα.
2: Αυτό το βλέπω.
1: Θα πάει
2: το
1: καλά.
2: Βλέπω. Φτιάχνει φούλη πνευμόνια.
0: Θα ξεφτυλίσω, εντάξει.
2: Εντάξει, μήπως έπρεπε να μείνει μόνο στη θέση του παρουσιαστή με το διπλό εκεί που βγήκε πρωταθλητή.
0: Θα πεθάνει λίγο μαλάκα, θα γραφτεί ιστορία. Γεια λέγε.
2: Λοιπόν, παιδιά, το ξέρατε ότι τα κουνούπια υπάρχουν εδώ πάνω από 200 εκατομμύρια χρόνια? Το ξέρατε αυτό?
1: Όχι.
2: Παιδιά, ούτε και εγώ το ήξερα. Και μας ταλαιπωρούν. Όχι όμως, δεν ταλαιπωρούν όλους εσάς που θα χρησιμοποιήσετε το Repel Spray. Γιατί κρατάει τα έντομα, τα κουνούπια, τα πάντα μακριά για 8 ώρες. Είναι αόσμο και είναι κατάλληλο φυσικά για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, λοιπόν, χρησιμοποιούμε Repel Spray από τη Unipharma. Και επειδή πλησιάζουν οι διακοπές και κάθε χρόνο, ρε παιδιά, ο γνωστός προβληματισμός, τι θα πάρεις, τι θα αφήσεις, και μόνο μετακόμιση δεν κάνουμε. Φυσικά, παιδιά, μαζί με όλα αυτά θα πάρουμε το μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Φυσικό μεταλλικό.

0: φυσικό νερό ζαγόρι. Το πάμε όπου είναι, όπου πάμε κι εμείς, αλλά δεν θα αγχωθείτε και αν δεν το πάρετε, γιατί παντού έχει φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι. Γιατί είναι το νερό του τόπου μας που ταξιδεύει μαζί μας.
1: Και μην ξεχνάτε, παιδιά, η Spotawool έχει γενέθλια, 10 χρόνια λειτουργίας. 10 χρόνια λοιπόν έχει αποδείξει στην πράξη ότι είναι ένα βήμα μπροστά και πάντα δίπλα στον πελάτη, και 10 χρόνια δωρεάν σέρβις με κάθε αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου για όλους εμάς. Λοιπόν, τόσο σίγουρη είναι για τα αυτοκίνητά της Spotawool, παιδιά, 10 χρόνια δεν ασχολείσαι με συνεργεία και δεν σκέφτεσαι τα απρόβλεπτα έξοδα. Ζεις πιο ήρεμα και έχεις 10 χρόνια τα σέρβις σου καλυμμένα. Μπες στο spotawool.gr, επισκέψου την έκθεση Spotawool στην Παλίνη, λεωφόρο Σπαθών 17 χιλιόμετρο και βρες πάνω από 1000 αξιόπιστα μεταχειρισμένα και αγόρες αυτοκίνητο που σου ταιριάζει με 10 χρόνια δωρεάν σέρβις.
2: Λοιπόν, φίλες και φίλοι.
0: Συγγνώμη λίγο, σου λένε εδώ πέρα να μένεις στην άμυνα. Γενικά εσύ βάζεις καλάθια όταν παίζεις εκεί πέρα ή είσαι μόνο δίνω πάσες.
2: Κοίταξε να δεις. Εμένα, εγώ το θα σου πω. Θα σου πω. Πώς να πω τώρα. Δεν ξέρω και από μπάσκετ να πω.
0: Δεν ξέρω κάποια πράγματα, ρε Σιφάνη.
2: Ρε Σι, κοίταξε να δεις. Εγώ είμαι σε φάση που πάω στοχοπλοσυλλομένος. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή πρέπει να βρω ένα κίνητρο για τα υπόλοιπα μάτς. Μόλις παίξω με την ομάδα του Πρίντεζη, γιατί με έχει μπριζώσει πολύ άσχημα. Εκεί δεν χάνω. Δεν χάνω, θα δώσω ψυχή. Στα υπόλοιπα πρέπει να βρω ένα ρόλο. Εγώ στο μπάσκετ καλός είμαι στο να μοιράζω παιχνίδι. Έτσι. Ναι. Έχω τρομερό drive. Drive είναι αυτό που παίρνει την μπάλα και μπαίνει σε αυτό. Σε lay-up. Αν βρω παίχτη που ξέρει από μπάσκετ, μπορώ να παίξω πάρα πολύ καλά το pick and roll. Γι' αυτό σου λέω, θα πρέπει να σου μιλήσω.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Τέτοιο. Και φυσικά στην άμυνα, αν σκυλιάσω εκεί πέρα, δηλαδή μπορώ, σκέψω ότι έβαλα και παίχτες καλούς. Δηλαδή πρόπερση είχα έπαιξα αντίπαλος με το Χουέρτας.
0: Τι λες τώρα, ρε.
2: Βέβαια, βέβαια. Δεν τον είδα. Με στον ήδη πέρασε κανένα πεντάρι φορές. Δεν τον είδα. Αλλά εγώ θέλω να.
0: Άρα πρέπει να πει στο Πρίντεζη να σου φτιάξει και σωστή ομάδα.
2: Ο Πρίντεζη πρέπει να μου βάλει αυτό. Εγώ έναν παίχτη θέλω να μου βάλει.
0: Ποιο?
2: Το λέω για θα ακούει τώρα, κοιμάται. Τον Μπουρούση. Με τον Μπούρου μαζί δεν χάνουμε. Θέλω Μπουρούση.
0: Ο Μπουρούση θα θέλει ένα.
2: Ναι, με θέλει ο Μπουρούση.
1: Κάτσε να δω τι θέλει. Για Μπουρούση και τι άλλο.
2: Σίγουρα. Διαμαντίδη δεν τον θέλω, γιατί ο Διαμαντίδης πάει για χαβαλέ.
1: Όχι, μου έρχεσαι να
0: το πει. Τι να μα λέει ο Διαμαντίδης.
2: Για ο Διαμαντίδης. Δεν είναι ο Διαμαντίδης. Επειδή πάει και το βλέπει φιλανθρωπικά και επειδή είναι καλό παιδί και αυτά. Ξέρεις, είναι μοιράζει.
0: Δεν δίνει ψυχή.
2: Ναι, δίνει πάσες και τέτοια, δεν είναι αυτό. Το Θοδωρή τον Παπαλουκά. Είναι ανταγωνιστικό ο Θοδωρή.
1: Είναι φίλο όμω.
2: Όχι, αλλά έχουμε κόντρε.
0: Γιατί έχετε
2: κόντρε
0: με
2: τον
0: Θοδωρή.
1: Η ομάδα μπαίνει και ένας βασκετμπολίστας.
2: Ναι.
1: Εσείς ποιον είχατε τότε?
2: Εμείς εντελώς τυχαία, δεν μας είχε πρόπερση.
0: Αφού είχαν το φάνη.
2: Ναι, είχε εμένα και το Κρυσανίδη. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Αλλά άμα έρθει ο Μπουρούση δεν έχουν ελπίδα. Δεν έχουν, άμα μου δώσει τον Μπουρούση δεν έχουν ελπίδα. Αλλά δεν ξέρω αν θα χωράμε δύο ψηλοί σε ένα.
1: Έχεις δίκιο. Να σου πω, χέστον τον Μπουρούση.
0: Έλατε. Τι να το κάνεις τον Μπουρούση, μωρέ.
2: Θέλω στην ομάδα θέλουμε ένα ψηλό. Θέλουμε ένα ψηλό καλό. Εγώ έχω τη θέση ένα και δύο.
1: Ο Πρίντεζης δεν θα παίξει.
2: Θα παίξει. Αυτούς παίρνει πάντα την καλύτερη ομάδα, ναι.
0: Α, παίζει. Συγγνώμη, εσύ όταν μιλάς μαζί του, γιατί δεν του λες?
2: Με κορυδεύει, παιδάκι.
0: Δεν του εκφράζει τι απαιτήσει σου.
2: Εσύ τον παρακάλαγα δύο χρόνια. Πέρυσι δεν πήγα και δεν μπορούσα. Τον παρακάλαγα τρία χρόνια. Και τώρα συνοήθηκε με τον Παπαλουκά για να μου κάνουν πλάκα. Και λέει, βάλτο μέσα να παίξει το χαζό. Δεν του μου είπε το χαζό. Αλλά βάλτο σε διπλό και να μην αντέξει. Λοιπόν, άστο τώρα.
0: Φρόντισε τι θα κάνει.
2: Κοίταξε και τον άλλο που.
0: Μην γελάσουν μαζί σου.
2: Πολύ καλό, αλλά δεν ξέρω αν μου μιλάει από πέρυσι, γιατί δεν τον είχα λυσάξει. Πολύ καλό παίχτη με το. Τέτοιο, του Παναθηναϊκού, τον Ντάμπε Τσιρικά που έχει ένα ψηλό. Με το μουστάκι, το Ρογκαβόπουλο. Αν μου δώσει και το Ρογκαβόπουλο.
0: Γιατί να μην σου μιλάει.
2: Γιατί πέρυσι τον είχα λυσάξει στο τέτοιο εκεί πέρα. Είχε αφήσει ένα μουστάκι. Στο Αιτζία, όχι, ρε, εντάξει.
1: Κύριε, κοροϊδεύεσαι. Μπορεί να σταματήσει να κοροϊδεύει τον κόσμο, ρε παιδί μου.
2: Δεν μπορώ. Λοιπόν, εντάξει, θα τα δούμε, παιδιά.
0: Οπότε Κυριακή παίζει.
2: Κυριακή θα έχει νομίζω και live τέτοιο. Παιδιά, εντάξει, δεν αντέχω πολύ ώρα προφανώς, αλλά θα δώσω ό,τι μπορώ.
1: Εντάξει, θα σε περιμένουμε και θα στηρίξουμε.
0: Έχει αγχωθεί, δεν τον βλέπει.
2: Ναι.
0: Το πάει το παύλο.
1: Μικρό μου παλτό.
2: Να το Γιώργο. Ναι, παρακαλώ, πάμε.
1: Πάτα το.
2: Πάμε.
3: Ενεργηθείτε.
2: Δεν βγάζω δίλεπτο, η αλήθεια είναι. Δεν βγάζω.
0: Ρε Φάνη, τότε τι πας να κάνεις εκεί άμα δεν βγάζεις δίλεπτο?
1: Εχέσαι μας και εσύ λες ότι είσαι ο καλύτερος που προκαλείς όλους και δεν βγάζεις δίλεπτα.
0: Έχεις αυτοαποθεωθεί.
1: Μείνεις στην παρουσίαση καλύτερα.
0: Και μετά λες δεν βγάζω δίλεπτο.
1: Που και εκεί αν με ρωτάς τέλος πάντων.
2: Ναι,
0: τι, δεν το κάνει καλά εκεί? Δεν το κάνεις καλά, καλέ. Εκεί.
2: Καλά, Μαρία, άστο.
0: Τρολάρεις.
2: Εντάξει.
0: Φουλ.
2: Άστο, να λένε, ρε. Άστο να λένε.
0: Λούζεστε, φυσικά και λούζεστε.
1: Τώρα που έχω και καινούργια μαλλιά.
0: Εσύ λούζεσαι. Κάθε πότε λούζεσαι, Δημήτρη μου.
1: Μου είπε να μην λούζομαι πολύ συχνά.
0: Ναι.
1: Γύρω στις 2 φορές την εβδομάδα.
0: Κανονικά έτσι πρέπει για όλους. Αυτό και, ισχύει για όλους.
2: Και μπάνιο θέλει 2 φορές την εβδομάδα. Τα έχω πει.
1: Όχι, μωρέ,
0: όχι εσύ... μπάνιο, ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Πάντως λούσιμο 2 με 3 φορές μάξιμουμ την εβδομάδα.
1: Εκεί με αφήνει και εμένα. Όσο λιγότερο, τόσο καλύτερο.
0: Θα σας πω, παιδιά, ποιες μέρες πρέπει να λούζεστε. Ανάλογα με τη σελήνη, πότε θα επιτύχετε, πιο δυνατά μαλλιά, πότε θα μακρύνουν πιο εύκολα. Θα σας τα πω όλα αυτά. Η Δευτέρα είναι μια καλή μέρα, παιδιά, να λουστείτε και αν θέλετε να μακρύνουν τα μαλλιά σας και να είναι πολύ λαμπερά.
1: Άκου Φάνη, Δευτέρα να λουστείτε.
0: Επιλέγουμε Δευτέρα. Τρίτη και Σάββατο, και θα σας πω και για το Σάββατο, μέρες που δεν λουζόμαστε. Τις αποφεύγουμε, ειδικά οι γυναίκες, να μην λούζεστε, κορίτσια, Τρίτη και Σάββατο, γιατί τα αποδυναμώνει τα μαλλιά.
1: Λόγω θρησκείας ή λόγω.
0: Όχι, παιδί μου, θα σου πω και με τη σελήνη τώρα, θα σου κάνω ανάλυση εγώ. Η Τετάρτη, πολύ καλή μέρα για τα μαλλιά. Ουσιαστικά τι κάνει, ανάπτυξη, λαμπερότητα στα μαλλιά. Είναι φανταστική μέρα η Τετάρτη για να λούζεστε. Η Πέμπτη θα μπορούσε να υποθεί και ως Guru Day, έτσι όπως την, έτσι όπως την λένε. Έχετε πολλά, δηλαδή όποιος λούζεται Πέμπτη, είναι λίγο περίεργη μέρα. Δηλαδή από τη μία πρέπει να ακολουθήσετε τελετουργία συγκεκριμένη, διαφορετικά δεν θα σας πάει πολύ καλά στο λούσιμο. Mm-hmm. Θα σας πω και την τελετουργία. Πάμε στην Παρασκευή, παιδιά. Την Παρασκευή, είναι... Εντάξει, ό,τι πρέπει.
1: Καλύτερη μέρα.
0: Την Παρασκευή να λούζεστε, άντρες, γυναίκες. Έχει πολύ καλή ενέργεια. Τα μαλλιά σας θα λάμπουν, θα στράφτουν. Γενικά προσελκύεται πάρα πολύ καλές δονήσεις και ενεργειακές απολύξεις.
2: Ιωάννα λέει: σίγουρα ο Φάνης δεν λούσε και ποτέ τις Δευτέρες.
1: Όχι, ούτε τις Παρασκευές.
0: Το Σάββατο, όπως σας είπα, το αποφεύγουμε. Γιατί προκαλεί καθυστερήσεις.
2: Πάντως, παιδιά, να σου πω κάτι. Όχι τώρα γιατί ζηλεύω εσάς που έχετε μαλλιά. Αλλά να ξέρεις,
0: καλά, μπορείς να βάλεις άμα θες.
2: Να ξέρεις, Ιωάννα μου, και θα μας πει και ο Δημήτρης, γιατί είναι ο μόνος άνθρωπος που τέτοιο. Πόσο πιο ωραίο είναι το λούσιμο όταν έχεις καράφλα, ενώ όταν έχεις μαλλί δεν το ευχαριστείς.
1: Φάνη, τι συγκρίνεις.
2: Όταν έχεις καράφλα, είναι το καλύτερο λούσιμο.
1: Νιώθεις το νεράκι να πέφτει στο κεφάλι σου.
2: Άλλο πράγμα. Η καράφλα, πώς να σου πω, ρε παιδί μου, θα σου πω τώρα, είναι σαν να κάνεις σεξ με προφυλακτικό και χωρίς. τόσο η
0: διαφορά. Τόσο πολύ. Βέβαια, ευχαρίστηση.
2: Όχι, θέλω να σου πω ότι ο Δημήτρης να με επιβεβαιώσει, γιατί είναι ο μόνος που έχει ζήσει και να κάνει να λούζεται με μαλλί και χωρίς μαλλί. Λοιπόν, και σας λέω και πάλι, κυρίες και κύριοι, ένα προνόμιο που έχουμε εμείς οι καράφλες είναι ότι το μπάνιο, το ντουζ, είναι πάρα πολύ πιο ωραίο. Νιώθεις τα πάντα. Θα γίνω υπερβολικός, αλλά είναι το ίδιο πράγμα, η αίσθηση του να κάνεις έρωτα με προφυλακτικό και χωρίς, να το πούμε έτσι, είναι η αίσθηση, η άλλη αίσθηση. Γιατί πέφτει το νερό απάνω, το σαμπουάν, το νιώθεις αυτό, ανοίγουν οι πόροι σου, είναι διαφορετικό. Δεν το λέω τώρα να αφήσετε καράφλα, αλλά δεν μπορεί ένας ο οποίος έχει μαλλιά να νιώσει αυτό που νιώθω εγώ την ώρα που λούζομαι.
0: Ναι, το νιώθεις εσύ στο πετσί σου.
1: Ναι, όχι, Μαρία, δεν φαντάζεσαι. Το συνέστημα είναι άλλο, έχει απόλυτο δίκιο.
0: Μετά από αυτό που έχετε νιώσει, δεν θα μπορούσε ποτέ να βάλει μαλλιά. Δεν θα του άρεσε.
2: Ναι. Όχι, αυτό που λέω, όποιος είναι καραφλός μπορεί να το επιβεβαιώσει. Δεν λέω τώρα ότι καλό είναι που δεν έχω μαλλί, δεν το πάω και πέρα τι είναι καλό, αλλά η αίσθηση που έχω εγώ όταν λούζομαι και όποιος έχει καράφλα δεν. Υπάρχει. Δεν υπάρχει. Για μένα τα σαμπουάν, εμείς πρέπει να τα διαφημίζουμε. Εσείς που έχετε μαλούρα, ποτέ δεν πρόκειται να ευχαριστηθείτε πραγματικά ένα σαμπουάν. Εγώ παίρνω ένα σαμπουάν με μενθόλι και μου τσιμπάει την καράφλα παντού. Εσύ τι νιώθεις, μέχρι να φτάσει το σαμπουάν, να μπει στη ρίζα, στο χέστο.
0: Εσύ φάνηκε τα σαμπουάν, τα παίρνεις όμως για άλλο λόγο. Για τα μαλλιά, για να είναι πιο λαμπερά, για να ικανοποιούνται τα εύθραυστα.
2: Δεν είναι. Για άλλα. Σου λέω και πάλι και το λέω πάρα πολύ σοβαρά. Δεν πρόκειται να νιώσετε ποτέ αυτό που νιώθουμε εμείς. Μπορείς να κάνεις, πώς λένε, στο κεφάλι σου, πώς λέγεται, peeling, scratch.
0: Καλά, όχι, δεν μπορώ. Και άσε, εγώ και με το μακρύ μαλλί τώρα θέλω μία ώρα και.
2: Ναι.
0: Με το λούσιμο, το στέγνωμα, όλα αυτά, άστο. Θέλει θέμα. Επίσης, παιδιά, με τις φάσεις της σελήνης, να ξέρετε. Η αυξανόμενη σελήνη θεωρείται ιδανική για λούσιμο και αν θέλετε γρήγορη ανάπτυξη μαλλιών. Και εκεί λένε ότι αν κόψετε τα μαλλιά σας, μακραίνουν εύκολα. Αν θέλετε δηλαδή λίγο να τσιμπήσετε για να μακρύνουν. Εμένα δεν μου είχε πετύχει αυτό.
1: Δεν
0: γιατί το έκανα. Όχι, εμένα δεν μου είχε πετύχει, γιατί οφείλω να είμαι ειλικρινής απέναντί σας.
1: Δηλαδή.
0: Όταν ήταν και στο γέμισμα της σελήνης, όταν ξεκινάει να γεμίζει η σελήνη, όπως είναι τώρα αυτή η περίοδος.
2: Τι θέλετε το σαμπουάν, λέει, αφού και με βετέξει. γίνεται.
0: Λοιπόν, πήγα και έκοψα λίγο τις άκρες με σκοπό να μακρύνουν γρήγορα, όπως λένε τα μαλλιά, αλλά δεν το είδα ποτέ αυτό.
1: Μούφες.
0: Ναι, ρε, και το ανάποδο το... έχω κάνει. Ναι, τίποτα.
2: Εγώ σας το έχω ξαναπεί, παιδιά. Το μαλλί είναι αξεσουάρ. Και πάλι κάποιος θα με πει κομπλεξικό επειδή δεν έχω μαλλί. Το μαλλί είναι ένα πολύ ωραίο αξεσουάρ. Είναι σαν να κρατάς μια πολύ ωραία τσάντα. Τα μαλλιά σε όλους τους ανθρώπους είναι αξεσουάρ.
0: Δίνουν στυλ, ακόμα και να μην είναι. Δηλαδή και ναι, αυτό το στυλ που έχετε εσείς τώρα.
2: Και γι' αυτό το έχω πει και παλιότερα, το έχουμε ξαναπεί, ότι για μένα την πραγματική ομορφιά ενός ανθρώπου θα τη βλέπετε ξυρισμένη. Δηλαδή και γυναίκα.
0: Όχι.
2: Για μένα, και ένας άντρας και μια γυναίκα, για να δεις αν είναι πραγματικά όμορφη, πρέπει να είναι ξυρισμένη. Και γένια και μαλλιά. Γυναίκες
1: και μαλλιά.
2: Η πραγματική ομορφιά είναι χωρίς τρίχες. Το υπόλοιπο, γιατί το μαλλί αλλάζει πάρα πολύ τον άνθρωπο, ρε φίλε. Δηλαδή είναι, μπορεί να πάρει ένα μειονέκτημα ή ένα προτέρημα πολύ εύκολα.
0: Το μαλλί, το χρώμα για εμάς γίνεται. Βέβαια, έχει δίκιο τώρα σε αυτό που λέει. Τώρα για παράδειγμα. Εγώ δεν θα ήμουν καθόλου καλή.
2: Ναι.
0: Μου το έχουν πει. Αν έκοβα με και πολύ κοντό το μαλλί μου, τύπου ανδρικό.
2: Εσύ τις μαλακίες να κόψεις, Μαρία, και θα σε μια χαρά.
0: Όχι, θα είχα. Άσε μας ρε φάρη τώρα.
2: Μας έχεις τελειώσει.
0: Και λες, εγώ τώρα το αναλύω σοβαρά το θέμα και μου το ισοπεδώνει.
1: Και το πέταξε από εκεί που δεν το περιμέναμε κιόλας.
0: Ναι, δηλαδή. Μου το έχει πει κομμωτή σε μένα. Λέει, θα ήσουν χάλια.
1: Χάλια.
0: Ναι, χάλια.
2: Ενώ τώρα σε λέμε, βλέπουμε και λέμε.
0: Γιατί ρε, το μαλλί δίνει λίγο.
2: Τι δίνει, Μαρία,
0: δεν δίνει λίγο.
2: Δεν τρέχει στο πάτωμα εδώ πέρα, μα έχει γεμίσει τρίχα.
0: Είναι δυνατόν, το μαλλί δίνει και το μακρύ. Ξέρεις πόσο κόπο εγώ έκανα να το μακρύνω το μαλλί.
1: Που κι εγώ ήταν. Μιλέ βλακέ, κοίτα εγώ. Σε μένα έδωσε.
0: Όχι, σε σένα τώρα δεν θα μπορούσα να σε δω διαφορετικά. Όπω και το φάνη δεν μπορούσα να τον δω με μαλλί.
1: Σίγουρα.
0: Δεν θα μπορούσε, θα μου φαίνονταν πολύ αστείο.
2: Αν θε να δει πραγματικά. Τι σημαίνει αστείο, ναι. Πρέπει να με δεις εμένα ξυρισμένο. Εκεί θα καταλάβεις τι σημαίνει αστείο πραγματικά.
0: Τι ξυρισμένο νόρισε,
1: τα γένια.
0: Τα γένια όλοι οι άντρες, ναι. Παιδιά.
2: Όχι,
0: πολύ
2: όχι. Εκεί θα καταλάβεις τι σημαίνει αστείο.
0: Ναι.
2: Τι σημαίνει αστείο.
0: Ουτσου.
2: Δεν είναι πραγματικά ο λαγοκέφαλος μπροστά μου είναι όμορφος. Ο λαγοκέφαλος μπροστά μου
0: νομίζω
2: είναι
0: υπερβολικός.
2: Καλά, δεν με έχεις δει γι' αυτό.
0: Παιδιά, γενικά το μουσι είναι. Δηλαδή, όταν βλέπεις έναν άντρα με μουσι και έναν άντρα χωρίς μουσι, είναι, υπάρχει μεγάλη διαφορά. Πολύ λίγοι είναι αυτοί που τους πάει. Και με το ένα και με το άλλο.
2: Ναι, και τώρα και το πρόβλημα που έχει ο άντρας είναι ότι μετά όταν κάποια φάση αρχίζει και επειδή ασπρίζουν, μετά να ξέρεις ότι ο άντρας πάνω από τα 40 αρχίζει και ξυρίζεται. Για το λόγο του ότι ασπρίζει το μουσι.
0: Γιατί ρε παιδιά, και τι σας πειράζει που ασπρίζει, είναι ωραίο γοητεία. Δείτε τον George Clooney που δεν έχει μουσι, βέβαια, αλλά έχει γκρίζα μαλλιά. Δίνει άλλη γοητεία τώρα.
2: Αυτό
0: δείτε
2: είναι.
0: Τον στα νιάτα του. Καλά, και τώρα μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Και δείτε τον τώρα.
1: Κάψτε ρε.
0: Πιο γοητεία, πιο πολύ.
2: Είναι ένας δραγάμωτο. Δεν είναι ότι.
0: Εσύ, εγώ ποιον και να δω. Ναι. Όσο μεγαλώνει μετά είναι πιο γοητευτικός.
1: Βάψε τα μουσια σου, πώς τα βάφουνε.
0: Γιατί δεν τα βάφετε, ναι. Γιατί δεν τα βάφετε.
1: Τι κοιτάς, γιατί είναι θηλυπρέπεια να βάφεις τα μουσια σου.
0: Παιδί μου, και έχει βγει και πολύ ωραίο χρώμα. Δεν είναι αυτό το κομμωδινή. Που το έκαναν όλοι, μαλλιά μουσια κομμωδινή. Υπάρχουν τώρα πολλοί, έχει εξελιχθεί αυτό.
2: Εσύ, τώρα, εδώ πέρα δεν έχω μαλλί. Τώρα θα κάθομαι να ασχολούμαι με τα μουσικά.
0: Γιατί είσαι φάνη.
2: Ήδη ασχολούμαι πολύ. Γιατί βαριέμαι εσύ, Μαρία, βαφές και αυτά τώρα δεν μπορώ.
0: Άλλο πέρα... αυτό, ρε παιδί μου. Αλλά αν κάποιον τον ενοχλεί που βγαίνει το άσπρο, τον γκρίζο και αυτά, μπορεί να τα βάψει.
2: Το μουσικά, καλά λέω. Το μουσικά είναι το make-up του άντρα.
1: Είναι, ναι.
0: Ισχύει. Το make-up του άντρα.
1: Ναι, γι' αυτό πρέπει να το προσέχεις.
2: Τι να προσέξω τώρα, τόσο. Μαρία, τι
0: γιατί έλεγες? το λες, το ισοπεδώνεις, γιατί να προσέξω τώρα, λες και έχει τελειώσει η ζωή. Παιδί μου, για τον εαυτό σου, να σε βλέπεις και να νιώθεις ωραία.
2: Θα ξανακάνουμε αυτή την κουβέντα για τον εαυτό μου. Δεν υπάρχει αυτό. Το
0: άντε
1: πάσα μας, ρε Φάνη.
0: Εντάξει τώρα.
1: Θες να μου πεις ότι εσύ δεν νιώθεις όμορφα. Γι' αυτό ανεβάζεις. Όταν βγάζεις φωτογραφίες, δηλαδή, για να ανεβάζεις με τα ρούχα σου, άλλο θέλω να σου πω. Με τα ρούχα που φοράς, δεν νιώθεις όμορφος όταν ανεβάζεις μια φωτογραφία. Ειλικρινά θέλω να μου πεις.
2: Είσαι ένα καλά. Με έχεις δει πως είμαι.
1: Σε έχω δει πως είσαι.
2: Άλλο αν βλέπω μια φωτογραφία μου με τα ρούχα τα πολύ χρόνια φοράω και με θεωρώ, νιώθω ότι είναι αστεία σαν εικόνα και τα ανεβάζω. Άλλο το θεωρώ.
1: Όμορφος νιώθεις, αγόρι μου.
2: Όχι.
0: Δεν περίμενε. Αυτό που Δημήτρη, πρέπει, αυτό ήθελα να το πω. Στην τηλεόραση που πρέπει να έχεις μια εικόνα, έτσι.
2: Ναι.
0: Δεν νιώθεις ωραίος όταν βγαίνεις στην εκπομπή σου.
2: Ρέσει, νιώθω ότι υπηρετώ το σκοπό που τέτοιο. Όχι, κάνεις λάθος.
0: Αλλά όταν σε βλέπεις τον καθρέφτη, γιατί δεν γίνεται να μην σε βλέπεις τον καθρέφτη πριν βγεις.
1: Υπάρχουν μέρες που λες.
0: Δεν σου αρέσεις.
2: Θες με το χέρι στην καρδιά.
0: Με το χέρι στην αρέσει, καρδιά.
2: Ρε, μου αρέσω, αλλά όχι εμφανισιακά.
0: Τι σου αρέσει, εσωτερικά.
2: Ρεσί, δεν θα πω και θα το φτούσω ένα κούκλο. Ότι νιώθω καλά με τον εαυτό μου, νιώθω. Αλλά είναι άλλο να βγω και να πω. Έχω το γνώμη σε αυτό να καταλάβω, ρε παιδί μου.
0: Καλά, δεν βγαίνουμε να πούμε αυτού σου. Είμαι ένα κούκλο ή με μια κούκλα, δεν το λέμε.
1: Νιώθεις ωραίος, ρε παιδί μου.
0: Νιώθω.
1: Σήμερα είμαι ωραίος γκόμενος. Σήμερα μου αρέσει το βλέμμα μου.
2: Νιώθω ωραία, αλλά δεν νιώθω όμορφος ωραίος. Δηλαδή, εσύ έχετε συνδυάσει το νιώθω ωραία με την ομορφιά. Εγώ νιώθω ωραία. Χωρίς να νιώθω την ομορφιά.
1: Αλλά αυτό είναι πρόβλημα. Δεν έχεις πει ποτέ ότι είσαι ωραίος.
2: Τι?
1: Εσύ δεν έχεις πει ποτέ στον εαυτό σου είμαι ωραίος. Αλλά το νιώθω ωραία.
2: Στα γιάτα μου μπορεί να ήμουν, ναι.
1: Τώρα.
0: Βρε, και αυτό το νιώθω ωραία.
2: Δεν είναι, παιδιά, η ομορφιά είναι μία και είναι υποκειμενική. Όχι, δεν είμαι ωραίος. Αλλά ότι νιώθω ωραία, νιώθω ωραία.
0: Νιώθεις ωραία που βλέπεις τον εαυτό σου. Άρα σου αρέσει που και νιώθεις ωραία. Έτσι πάει.
2: Ναι, αλλά όχι με την ομορφιά μου, καταλάβεις τι.
0: Άντε πάλι. Αυτό δεν θέλει να το. Δεν αποδέχεται τον εαυτό του.
2: Α, ωραία, να αποδεχτώ ότι είμαι πανέμορφος. Αφού επιμένεις, Μαρία μου, εντάξει, με
0: όχι, ρε Σιφανέλα, δεν γίνεται να βλέπεσαι και να σου αρέσει αυτό που βλέπεις και να μην θεωρείς τον εαυτό σου ωραίο. Ρε, εκείνη τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή τουλάχιστον.
2: Ρε, θα με κάψει αυτή η γυναίκα. Ρε, πουλάκι
0: μου. Θα σε κάψω.
2: Θα πω, να ένα ωραίο πράγμα και θα ακούσω στον καθένα και δεν τον πράγμα και θα πω, ναι, αυτό είναι ένα ωραίο πράγμα.
1: Ρε, Φάνη, άλλη ομορφιά έχει εσύ. Σταμάτα να υποτιμά τον εαυτό σου.
0: Μα συγκρίνετε με τον Brad Pitt.
2: Όχι, απλά εσείς, επειδή είστε πρόβατα και η Μαρία και εσύ, Δημήτρη, χειρότερος από τη Μαρία, έχετε συνδυάσει την ψυχολογική σας κατάσταση με την εξωτερική σας εμφάνιση. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Πρέπει να κοιτάξετε και δύο στον ψυχολόγο σας. Δεν νιώθουμε ωραία επειδή βλέπουμε κάποιες γεωμετρικά αυτό και λέμε «Α, τι κούκλος είμαι». Εγώ νιώθω ωραία χωρίς να νιώθω όμορφος. Είναι κακό αυτό.
1: Καθόλου κακό και πολύ ωραίο είναι.
0: Ναι. Καθόλου,
1: αλλά το να μην νιώθεις τον εαυτό σου όμορφο είναι πρόβλημα για εσένα.
2: Είναι πρόβλημα για εσένα. Όχι για μένα, για μένα μια χαρά είναι από τη
1: Για εμένα δεν είναι, γιατί μπορεί ορισμένες φορές σε θεωρώ όμορφο.
2: Ναι,
1: ορισμένες.
2: Αυτό και αν είναι πρόβλημα.
1: Αυτό
2: και αν είναι πρόβλημα.
1: Ρε παιδί μου, έχεις κάτι γοητευτικό ώρες-ώρες.
2: Ναι,
1: όταν ντυθείς σωστά και υπό προϋποθέσεις.
2: Ρε παιδιά, θέλω να σου πω ότι δεν έχω συνδυάσει την ψυχολογική μου κατάσταση με την εμφάνιση. Δηλαδή, υπάρχουν και στιγμές που νιώθω τόσο ωραία και αν με κοιτάξει τον καθρέφτη είμαι χειρότερα από ποτέ, είμαι ξενυχτισμένος.
1: Okay.
2: Δεν το συνδυάζω εγώ αυτό. Ίσως γιατί δεν το είχα ποτέ. Θέλω να σου πω, μπορεί σε μένα ψυχολογικά να έχω άλλα τέτοια. Δηλαδή να έχω κάπου κόμπλεξ που να μην νιώθω καλά αν δεν πάει καλά μια δουλειά. Αλλά να μην νιώθω καλά επειδή δεν πάει καλά η εξωτερική μου εμφάνιση δεν έχει τύχει.
1: Όχι, δεν είπαμε.
2: Μπορεί να μην νιώθω καλά επειδή χάλασε μια δουλειά και έχασα κάποια λεφτά. Ναι, εκεί είμαι χάλια. Αλλά δεν είμαι καλά γιατί σήμερα μου πετάει το φρύδι ή η καράφλα έχει πάει λίγο πιο δεξιά, δεν το έχω νιώσει ποτέ.
0: Δεν το έχει νιώσει ποτέ, εντάξει.
2: Ναι.
0: Εντάξει, εσύ, Δημήτρη, άστον, συνεχίζουμε. Τι να πω εγώ τώρα.
1: Είμαστε εκεί.
2: Τίποτα. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο.
1: Είμαστε εκεί.
2: Σόφα! Σόφα! Σόφα!
3: Ναι.
2: Σόφα!
4: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Α4 τα περιπολικό.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
7: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
8: Green.
7: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
10: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
11: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
12: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοΐου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,79 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop βιτίνας, 9,95 το κιλό. Και Μινέρβα, κλασικό ελαιόλαδο 4 λίτρων και Ρίο Μάρε, επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
13: Music 892.
14: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
15: Μπα δεν μπορεί.
14: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
15: Ναι,
14: πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
16: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
17: Go, go, go, go!
18: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
19: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
20: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες.
3: ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
20: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
21: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
22: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
23: Ακολουθήστε μας στο Instagram at music

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, μικρά μου πλακάκια κουζίνα συμπάνιου. Τελικά η ανακαίνιση είναι πιο απλή από όσο φαντάζεστε. Παλιά θα ξύλωνες τα πλακάκια, σήμερα απλώς τα ανανεώνεις πανεύκολα με το Smalto Lux Hydro Tile Reno Paint της Vecro. Εννοείται, δίνεις νέα εικόνα στην κουζίνα σου ή στο μπάνιο σου. Ούτε γκρεμίσματα, ούτε σκόνες, ούτε τίποτα. Πάρα πολύ απλώς στη χρήση. Αστάρι και χρώμα 2-1. Vecro και τελείωσες. Και φυσικά, παιδιά, μην ξεχνάτε nation.stichiman.gr. Σε στέλνει Μουντιάλ, σε στέλνει πέρα στην Ατλάντα και άλλα πολλά δώρα.
1: Για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, το τονίζω, να ξέρετε υπάρχουν τα Green Mocktails. Μπορείτε να τα δοκιμάσετε σε 6 μοκτέιλιες γεύσης. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το Pink Grapefruit, αλλά έχει και άλλες πολύ υπέροχες. Green με αλήθειες και φυσικά φυσαλίδες. Και τώρα που είναι πρωί, τι θέλετε? Θέλετε γλυκό, θέλετε αλμυρό, θέλετε ζεστό, κρύο? Beat Snack and Coffee. Και έχετε κι άλλον έναν σοβαρό λόγο να τα επιλέγετε, γιατί έχουν αυτές τις μέρες κρέπα days. Με μία κρέπα γλυκιά έχετε δώρο άλλη μία. Αν παραγγείλετε δύο, θα σας φέρουν τέσσερις και πάει λέγοντας. Και αυτό, παιδιά, να ξέρετε, ισχύει μέχρι τις 30 Ιουνίου και μόνο για παραλαβή από το κατάστημα.
2: Και, παιδιά, φυσικά μαζί μας είναι και τα My Market, και μην ξεχνάτε το μεγάλο διαγωνισμό που τρέχει. Με αφορμή το παγκόσμιο κύπελο, τρέχει ένας μεγάλος διαγωνισμός με δώρο δύο ταξίδια για δύο άτομα στην Βαρκελόνη. Ενώ κάθε μέρα κληρώνονται και δωρεπιταγές My Market αξίας 100 ευρώ. Και επειδή τα καλά νέα δεν σταματούν εκεί, επιλεγμένα σνακ, αναψυκτικά, ποτά και κατεψυγμένα, δίνουν τους διπλούς πόντους, άρα και περισσότερο. Πιθανότητες να κερδίσετε. My Market. Μην κοιτάτε πια μόνο το καλάθι, κοιτάξτε και το φυλάδι, διότι τα ψώνια σας μπορεί να σας στείλουν απευθείας Βαρκελόνη.
0: Λοιπόν, για πάμε για τη Celebrity News.
2: Φρέσκο πράγμα, σας έχω που σαλεύει.
0: Λέγε.
2: Γιάννης Αντετοκούμπο.
0: Έφυγε, τέλος, αυτό ήτανε.
2: Αποχωρεί.
0: Λέγαμε δεν θα φύγει ποτέ.
2: Αποχωρεί λοιπόν από τους Bucks μετά από 13 χρόνια. Φεύγει λοιπόν και πηγαίνει στους Miami Heat.
0: Εντάξει, τώρα θα πάει. Τώρα θα σας πω,
1: είναι πολύ... και πολύ καλή ομάδα η Miami Heat.
0: Έχουν, καλή είναι. Από τους Bucks συνολικά σε όλη την ιστορία τους, ναι. Πιο...
2: Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Η Boston Celtics δεν είναι καλύτερη από τους Heat?
0: Η Boston Celtics θεωρείται μαζί με τους Lakers είναι οι δύο καλύτερες ομάδες στο NBA σαν ιστορία.
2: Σαν ιστορία.
0: Όχι τώρα.
2: Λέει όμως ότι φέτος τουλάχιστον για τώρα του έγινε ένα πάρα πολύ στενό μαρκάρισμα από τους Boston Celtics. Πάρα πολύ. Mm. Παρόλα αυτά όμως το μεγάλο deal των Milwaukee Bucks έγινε με τους Miami Heat.
1: Τώρα ποια είναι η καλύτερη ομάδα εκεί?
0: Αυτή τη στιγμή οι πρωταθλητές είναι οι New York Knicks. Αλλά οι New York Knicks ερήμην ομάδα. Ενώ ερήμην ομάδα τα χρόνια σαν ιστορία.
1: Ναι.
0: Οι καλύτερες ομάδες στο δίκαιο είναι εκεί. Η Boston, νομίζω, έχει τα πρωτοσύρωρα όλα θέματα και οι Lakers. Τέτοιο. Αλλά τώρα το πήραν αυτό. Πέρυσι το είχαν πάρει. Τώρα αλλάζουν γενικά οι νικητές.
1: Ναι.
0: Και η Miami Heat μια χαρά. Πολύ καλύτερη ομάδα από τους Bucks και πιο μεγάλη αγορά, έτσι.
1: Α, ναι.
0: Δηλαδή θέλω να σου πω ότι η Miami Heat τώρα είναι πολύ μεγαλύτερη αγορά από το Milwaukee τώρα, εκεί που είχε πάει ο Γιάννης. Τους ανέστησε, δεν ήταν τίποτα. Ναι. Το Milwaukee Bucks ήταν.
1: Ναι.
0: Σαν να λέμε, πώς να σου πω, ζευγολατιό. Δεν είναι.
1: Α, τόσο καλά.
0: Εντάξει, δεν είναι αυτό.
2: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι.
0: Οι Lakers έχουν τα περισσότερα. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι οι Lakers να έχουν τα περισσότερα. Δεν ξέρω. Για λέγε.
2: Οπότε εγώ για να καταλάβω κάτι, το deal το έκανε η ομάδα με τους Miami Heat ή ο Αντετοκούμπο με τη...
1: Ανταλλαγή δεν ήταν.
0: Όχι, οι ομάδες μεταξύ.
2: Οι ομάδες μεταξύ.
0: Είναι και τα λεπτά που δίνουν.
2: Εντάξει, σίγουρα θα πέφτει λόγος όμως και στον μπασκετμπολίστα.
0: Δεν θα πήγαινε κάπου που δεν θα ήθελε.
2: Λοιπόν,
0: είναι πολύ μεγάλο αυτό.
2: Είναι, ναι. Οι Milwaukee Bucks πήραν ως αντάλλαγμα για την παραχώρηση του Αντετοκούμπο του Tyler Hero, Kellel Ware, Jaime Γιάγκεθ και ναι. Κασπάρας Γιακούτσιονης.
1: Τους ξέρουμε αυτούς.
0: Ο Χίρο είναι καλός, ο Χίρο είναι καλό παιχτάκι.
2: Αλλά και τρεις επιλογές πρώτου γύρου.
0: Γιάννης, ρε παιδιά, Γιάννης δεν είναι τώρα, ό,τι και να λέμε. Οι Celtics έχουν 18-17 οι Lakers. Λοιπόν, παιδιά, ο Γιάννης τώρα για τους Bucks τώρα είναι αντικατάστατος. Απλά οι ομάδες εκεί στο NBA κάθε τόσο κάνουν rebuild. Δηλαδή ξεκινάει από την αρχή με νέα ταλέντα για να αυτό. Εντάξει, μια χαρά.
2: Και ανέβασα και χθες μια φωτογραφία ο Γιάννης που λέει: «Θεές, εμπιστεύτηκα στην αρχή και θα συνεχίσω να σε εμπιστεύομαι σε όλη τη διάρκεια».
0: Ναι.
2: Αυτό ήταν το χθεσινό του post, χωρίς ακόμα να έχει ανακοινωθεί κάτι, χωρίς να έχει βγει κάτι επίσημα. Και σήμερα μάθαμε το μεγάλο νέο. Καλή επιτυχία να πούμε.
0: Καλή επιτυχία. Και, ναι. Όπου και να πάει ο Γιάνναρος είναι σκληρός. Λοιπόν, συνέχισε, Μίτσο.
2: Και μετά το Γιάννη Αντετοκούμπο, πάμε στη Στέλλα Πεζαντάκου.
0: Ωραία. Αυτό ήταν.
1: Κολλάει πολύ.
0: Μιλάμε για franchise παίκτες τώρα, ούτως ή άλλως.
2: Λοιπόν, πάμε στη Στέλλα Πεζαντάκου, η οποία, παιδιά, κατέθεσε αγωγή 30.000 ευρώ κατά της Μαρίνα Σάτι.
0: Έχει ανοίξει... Και καλά τις έκανε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
2: Έχει ανοίξει ένα τεράστιο μπιφ. Ναι, φάνηκε καλά τις έκανε. Τεράστιο μπιφ, διότι.
0: Δεν τσακώνεται για 30.000, αλλά και έλεγε.
2: Συγκεκριμένα στο κομμάτι pop. Που περιλαμβάνεται στο δίσκο Pop 2 της Μαρίνα Σάτι, ακούγεται η δήλωση της Στέλλας Μπεζαντάκου. Εγώ είμαι η βασίλισσα του μέλλοντος, γιατί προηγούμενη της εποχής μου. Κάνω πρωτοποριακά πράγματα, κάνω πράγματα πρώτα εγώ και μετά ακολουθούν οι υπόλοιπες, οι οποίες με μιμούνται και με αντιγράφουν.
0: Δεν έχω καταλάβει, Λεωνίδα, μιας και είσαι επί του θέματος, τι πρόβλημα υπάρχει, ακούγεται ποιος η φωνή της Μπεζαντάκου?
2: Ναι, ακούγεται και η φωνή της Μπεζαντάκου, για τάκα αυτή.
0: Αν σε ένα τραγούδι έχεις βάλει κάποιο ανού τη φωνή χωρίς να έχεις πάρει. Είναι θέμα.
1: Συγγνώμη, σαν τι έχει βάλει την Μπεζαντάκου να ακούγεται σε κομμάτι της.
2: Ναι, τι να κάνουμε τώρα.
0: Okay. Ναι, αυτά συμβαίνουν, σε αυτές τις κατηγορίες, ναι, συμβαίνουν αυτά. Για λέγε, εντάξει.
2: 30 χιλιάρικα ζήτησε. Είπε κιόλας ότι δεν της αρέσει η κοροϊδία της Στέλλας Μπεζαντάκου. Με δούλευαν.
0: Α, στο τραγούδι τη δούλευαν.
2: Όχι, εντάξει, γιατί δούλευαν και το είχε πει η Μπεζαντάκου με το που είχε βγει το κομμάτι, είχε στείλει και μήνυμα. Είχε γίνει ολόκληρη.
0: Α, είχε κάνει τις κινήσεις της δηλαδή πρώτα.
2: Ναι, πριν κάνει την αγωγή, αυτό είπε.
0: Παιδιά, εμείς μαλαφούκι θέλουμε τώρα από όποιον προέρχεται.
2: Λέει, και κιόλας είχαμε προχωρήσει και σε εξώδικο, λέει, που δεν απάντησαν ποτέ και τώρα φτάσαμε στην αγωγή. Η λύση θα δοθεί πλέον στα δικαστήρια.
0: Άντε, με το καλό, με το καλό.
1: Τέλεια, σε δουλειά να βρισκόμαστε.
0: Όχι, καθόλου δουλειά, έτσι αυτό θέλουμε ο κόσμος να τσακώνεται να κυκλοφορεί είδηση. Για λέγε.
2: Συνεχίζουμε τώρα, δεν είπαμε χθες για την ατάκα του Σαμπάνη τον Βεζένκοφ που είχε πάει, ότι στην ουσία του είπε ότι θέλουμε να φοράς ζακέτα και να είσαι καλά, δεν θέλουμε να αρρωστήσεις, θέλουμε να σε κερδίζουμε δίκαια.
0: Δεν καταλαβα τι ήταν.
2: Ο Σαμπάνης είπε Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
2: Και είπε στο Βεζένκοφ ήταν από κάτω, θέλουμε να σε κερδίζουμε δίκαια.
0: Δεν τα ξέρω αυτά, τώρα δεν ξέρω τι γίνεται.
2: Οκ, συνεχίζουμε. Και σας είχα, παιδιά, εδώ πέρα μία λίστα, φρέσκια λίστα. Ποιοι είναι οι 10 καλύτεροι φιλητές σε εισαγωγικά του Hollywood και οι 10 χειρότεροι. Δηλαδή, ποιοι δίνουν τα καλύτερα.
1: Φιλάνε καλά.
2: Ακριβώς
0: και είναι και κάτι ακροατές που ζουν στη, τέτοια, πραγματικά στη χώρα του ποτέ. Λέει, τι γίνεται, βρε παιδιά, με τα ενίκια. Στα... Γιώργο, τι. σε ποια εκπομπή είσαι, έχεις μπερδευτεί. Δεν είμαστε εδώ πέρα κάποιο. Καταρχήν, τι γίνεται με τα ενίκια στα Αθήνα. Τελευταία φορά που τα άφησα.
1: Τι άλλαξε κάτι.
0: Άλλαξε κάτι, εννοείς. Ανεβήκα. Δηλαδή, η είδηση για να κάνεις αυτή την ερώτηση θα ήταν η είδηση, παιδιά, βρήκα φθηνό σπίτι. Αυτό θα ήταν η είδηση. Τώρα, αν μας στέλνεις αυτό το μήνυμα για να μας πεις ότι έχουν ακριβήνει τα ενίκια σε αυτό, ξέρω εγώ, τι να σου πω. Καλημέρα. Τι να σου πω, ναι, προχώρα.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα στους 10 καλύτερους φιλητές του Hollywood και ξεκινά από το νούμερο 1, Ζακ Έφρον. Λένε λοιπόν ότι ο Ζακ Έφρον είναι από τους καλύτερους. Συγκεκριμένα η Ζεντάγια δήλωσε ότι ήταν το καλύτερο φιλίτη στην οθόνη και δεν είπε με τον Τόμ Χόλαντ, επειδή η χημεία τους χτιζόταν σε όλη την ταινία.
0: Τι λες τώρα.
1: Σοβαρά φιλάει καλά αυτός.
2: Δεύτερο.
1: Δεν του το
2: Μαρία, βοήθησε με το να λέω στο όνομα που σίγουρα.
0: Εσύ καταλαβαίνεις, Μαρία, πώς φιλάει ένας από μακριά.
1: Τον βλέπω εσύ από τη φυσιογνωμία του λίγο.
2: Τώρα έχει τραβηχτεί πολύ γι' αυτό το σφαίρι.
1: Είναι πολύ
2: έτσι.
1: Πλάστικ.
0: Ρε σι, Μαρία, τώρα για να το δω. Ποιο είναι το
2: ρε, ο Ζακ Έφρον, ρε.
1: Οι άνθρωποι που αισθάνονται πολύ
2: στο High School Musical.
1: Δεν το δίνουν όλο οι άνθρωποι που αισθάνονται
0: παιδιά,
1: πολύ ωραία. Επαναπαύονται.
0: Εντάξει, αδειά, θα το ξαναπεί τώρα. Εγώ και θα σα πω και από τη μεριά τη γυναίκα θα μιλήσω τώρα, όχι από την πλευρά του άντρα.
1: Ναι.
0: Τώρα αυτά είναι παιδάκια. Αυτό τώρα το ξαναπεί, τα λέγαμε τι προάλλε. Αυτό είναι όμορφο σαν γυναίκα. Εννοώ ότι δεν μπορεί αυτό τώρα να είναι σεξι ο τύπο τώρα.
2: Για φιλή μιλήσαμε.
0: Έλα ρε τώρα.
1: Και στο φιλή, ρε παιδί μου.
0: Ο Τόμ Χόλαντ και αυτά είναι μωρά τώρα. Αυτά τα πριν σε καλιά τώρα.
2: Δύο.
0: Θέλει να έχει καμένη μουρά, είπαμε, να είσαι Στάνγκογλου.
1: Καλά και εσύ, το πήγε στο άλλο.
2: Ο Στάνγκογλου μπορεί να φυλάει απέσια. Δεν σημαίνει ότι είναι ωραίο σου φυλάει ωραία.
0: Είπα Στάνγκογλου τώρα γιατί είναι φίλο. Θέλει μάπα η οποία να είναι τραπατσαρισμένη τώρα. Τα έχουμε ξαναπεί σε άλλα επεισόδια εδώ πέρα. Δεν γίνεται. Δεν θες τώρα αυτό Μαρία, εσύ που είσαι γυναίκα τώρα. Θέλετε, αυτό το μωρό τώρα.
1: Εγώ σου είπα ότι αυτό τώρα. Όχι, δεν έχει να κάνει που είναι μωρό. Που
2: έχει
1: τραβηχτεί.
2: Τσίτωσε.
1: Τον ναι. Βλέπω πολύ, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, τώρα.
1: Στην τρίχα. Πολύ πλάστικ, δεν.
0: Άμα δεν είναι ο άλλο τώρα εδώ πέρα να έχει.
2: Κάτσε, α σου πω τη λίστα, ρε παιδί μου. Μην βιάζεσαι.
0: Να έχει ακμή στα 12 του που να του έχει αφήσει σημάδια μόνο.
1: Καλά και εσύ τώρα. Είπαμε.
0: Εκεί θέλει να έχει ουλέ απάνω. Αυτό. Μεγάλη μύτη. Αυτά είναι τα ωραία.
1: Δεν θα πας να φελείς τον Κουασιμόδο.
0: Εκεί θέλει. Εκεί,
2: μάλλον εκεί, μάλλον
0: εκεί όμως αγριεύει το γυναικάκι. Εκεί θέλει
1: εκεί
0: τώρα.
1: Θέλει, ναι.
0: Εσύ ο άντρας πώς είναι, δεν έχεις δει πώς είναι.
1: Πώς είναι.
0: Άσχημα. Αγριόφατσα είναι ο Δημήτρης. ο Δημήτρης ο άντρας είναι αγριόφατσα.
1: Ο Δημήτρης έχει μια γοητεία.
0: Είναι αγριόφατσα, δεν είναι άγριος.
1: Δεν είναι αγριόφατσα ο Δημήτρης τώρα και εσύ.
0: Ρίσιο, ο άντρας σου αγριόφατσα είναι. Τραμπούκος.
1: Αγριόφατσα ο Δημήτρης.
0: Όχι, άλλος ο χαρακτήρας.
1: Όχι, σαν φάτσα λέω. Ναι, ο Δημήτρης αγριόφατσα.
0: Ψηλός με αγριεμένη φάτσα θα σου κάνω.
1: Ναι, αγριεμένη φάτσα έτσι ακριβώς. Όπως το περιγράφεις.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Άλλον έχει.
0: Είναι baby face ο Δημήτρης.
1: Ναι.
2: Όχι, και baby, όχι baby.
0: Baby face το χολευτέρι.
1: Baby δεν είναι. Όχι,
2: όχι αγριόφατσα.
1: Αλλά δεν το λες και αγριόφατσα.
0: Ρε, εσύ, όχι.
1: Είναι ένας βατός άνθρωπος.
0: Δεν είναι βατός άνθρωπος. Είναι ένας άσχημος άνθρωπος, ωραίος γιάντρας. Γιάντρας, ναι.
1: Εντάξει.
2: Δεύτερος είναι ο Channing Tatum.
0: Ναι.
2: Καλά τον είπα. Τρίτος είναι ο Matt Damon.
0: Ναι.
2: Εντάξει, και λέει παρά το γεγονός ότι εκείνη είχε φάει ένα σάντουιτς με κρεμμύδι, αναφέρομαι η Scarlett Johansson. Πριν
0: καλά, η Scarlett Johansson.
2: Ο Matt Damon δήλωσε ότι ήταν φανταστικός.
0: Καλά, τώρα με η Scarlett Johansson και πατσά να έχει φάει, χαίστηκα, δεν με νοιάζει.
1: Συγγνώμη, ο Channing Tatum στη νούμερο 2 θέση.
0: Να σα ρωτήσω κάτι τώρα. Δηλαδή, να σου πω κάτι τώρα. Σοβαρά τώρα. Είναι μερικοί άνθρωποι. Είναι και η Scarlett Johansson και σου λέει, μωρό μου, έχω, πώ το λένε, διάρκεια. Είναι η Scarlett Johansson, φίλε.
1: Πλέον τη λέμε Johansson.
0: Ναι, Johansson. Δηλαδή, θα σου πω, είναι μερικά τώρα, έχετε μόνο οι καμπελούς και σου και με έχει πάει κοπίδια, αγάπη μου. Ξενερώνεις. Δεν ξενερώνεις.
2: Δεν
0: ξενερώνεις.
1: Για το Matt Damon.
2: Αγάπη, όχι, για την Scarlett.
0: Ναι.
2: Στην τέταρτη θέση, αγαπημένος σου.
0: Σε κερνάει καυτερή τώρα, είσαι Scarlett Johansson. Λες όχι.
2: Αχ, τι ώρα που μυρίζει.
1: Επειδή είναι η Scarlett.
0: Ναι, ναι.
2: Ryan Gosling.
0: Ναι, Μαρία, επειδή είναι η
1: Scarlett.
2: Ryan Gosling στην τέταρτη θέση.
0: Σηκώνει μασκάλι Scarlett Johansson εκεί πέρα και σου κερνάει. Πώς το λένε.
2: Έλα, ρε φάνηκε.
0: Σου κερνάει τη ρόπιτα.
1: Θα πει όχι. Δεν θα πει.
0: Όχι.
1: Το έχεις από, το έχεις, δηλαδή,
2: σου έρχεται, σφαίρε να μυρίσω.
1: Σου έρχεται με ταϊάρια, σου έρχεται με μασχάλι έτσι. Είναι Scarlett, θα πεις.
0: Δεν απομυθοποιούνται αυτές οι γυναίκες. Ό,τι και να κάνουν, δεν απομυθοποιούνται. δεν απομυθοποιούνται. Εμετό να κάνει πάνω στα μάτια μου.
2: Έλα.
1: Άχου, ρε Φάνη, και εσύ τώρα.
0: Ναι, ναι. Να δω μαρουλάκι στο δόντι, δεν με νοιάζει.
1: Αχου, εντάξει, και εμένα μου αρέσει ο Μικέλε Μωρόν, αλλά δεν θα μπορούσα να τα δεχτώ τώρα
0: εντάξει,
1: με αυτά.
0: Ναι, δεν θα μπορούσα να δεχτώ το Μικέλε Μωρόν, πάντα το ξέρω αυτό. Τώρα τι να λέμε τώρα εδώ πέρα. Κάθομαι δίπλα στην τουαλέτα μαζί της και περιμένω. Αγάπη μου, εντάξει.
2: Έλα ρε, έλα ρε, τώρα για όνομα. Έλα,
1: και όλο αυτό για την Johansson.
0: Για, εννοώ για τέτοιου παιδού.
2: Για την κάθε Johansson.
1: Ναι, ναι. Και
0: θα έρθει, πώς το λένε, η Chloe Kardashian και θα πω εγώ βρωμά. Άσε μας εσύ.
1: Σα αρέσει η Chloe.
0: Και είπα τώρα μία από αυτές.
2: Η Chloe είναι η πιο άσχημη.
1: Η Kendall, να λες. Που είναι εγώ.
0: Τη βλέπεις, τη Scarlett Johansson και θέλει να φυτίλει για να γίνει λαμπάδα αυτή. Δεν λες, αγάπη, θα σου καθαρίσω. Προχώρα τώρα, δεν είναι.
2: Πέμπτη θέση, ο Σία Λεμπεύ.
1: Σας αρέσει, δεν μ' αρέσει.
0: Αυτό έχει ψιλομουρλαθεί τώρα, κάνει κάτι.
2: Στην έκτη θέση ο Πολ Ραντ.
0: Ναι.
2: Έβδομη θέση, Ethan Hawke.
0: Τώρα τι ranking κάνουμε, δεν έχω καταλάβει.
2: Καλύτεροι φιλητές του Hollywood.
0: Α, καλά, εντάξει.
2: Ethan Hawke, έβδομη θέση.
0: Ναι.
2: Όγδοη θέση, Margot Robbie.
0: Ναι.
2: Εντάξει, δεκάδα, αλλά κάτω-κάτω. Ένατη θέση.
1: Πολύ χαμηλά.
2: Ένατη θέση, Hugh Jackman.
0: Την πιάνει τη Τζένιφερ Λόπες, να έχει πιάσει δεξιά στην εθνική, να έχει ανοίξει πόρτα. Έτσι. Και να κάθεται σαν τον Καλυβάτζη, ρε. Θυμάστε που κάνω τον Καλυβάτζη που έλεγε εγώ οδηγό στον οδοφόρο, χέζω. Θυμάστε. Και βλέπει την Τζένιφερ Λόπες τώρα να κάνει την ανάγκη τη. Τώρα
1: ναι.
0: Στην κακά σκάλα. Να πει όχι. δηλαδή, ντροπή. Εντάξει τώρα. Εντάξει.
2: Και στη δέκατη θέση είναι ο Τζόνι Ντεπ. Και πάμε λοιπόν στους καλύτερους.
1: Δέκατη θέση ο Τζόνι Ντεπ.
2: Ναι, αλλά είναι, είναι καλό, είναι καλό. Και πάμε τώρα στη λίστα με τους χειρότερους φιλητές του Hollywood, που στη νούμερο ένα θέση, παιδιά, είναι ο Τόμ Κρούζ. Δεν υπάρχει χειρότερο φιλί.
1: Ναι.
2: Συγκεκριμένα εδώ πέρα η πρωταγωνίστρια στο Mission Impossible 2 δήλωσε ότι το φιλί μαζί του ήταν ελαφρώς ηχαμερό, πολύ υγρό και ότι έπρεπε να επαναλάβουν τη σκηνή άπειρες φορές.
1: Γιατί καλέ, φιλούνται κανονικά, αφού δεν φιλούνται κανονικά.
2: Σε αυτή τη σκηνή.
1: Ανοιγοκλίνουν τα χείλια του.
2: Τι λες, μωρέ Μαρία, και εσύ. Φιλιούνται.
1: Παιδιά.
2: Δεν λέμε για σεξ, για φιλιά.
1: Παιδιά, τα φιλιά λένε ότι δεν είναι κανονικά. Δηλαδή, εκτός και αν το θέλουν οι πρωταγωνιστές.
0: Ναι. Άλλο. Είσαι με Μάρκο Ντρόμπιτ και έχει μύκητες στα νύχια κάτω. Στα πόδια. Τι κάνεις, την παρατάς.
1: Για τους μύκητες όχι, ρε Σιφάνη, αλλά εντάξει.
2: Ρόμπερτ Πάτινσον. Δεύτερος χειρότερος.
0: Εντάξει.
1: Ναι,
2: τώρα, ναι. Και του φεύγουν και μίξες.
1: Αχ, Παναγία μου.
0: Έλα ρε βλάκα τώρα.
2: Έλα ρε βλάκα. Έβαλε Τζένιφερ Λόπες να χέζει. Και άρα σε κλάνει με στη μούρη και μου πες άρε βλάκα για τη μίξα. Το ζήσαμε να το ακούσουμε κι αυτό. Όχι.
1: Έχει δίκιο τώρα.
2: Όχι, για πώς σε πειράζει.
0: Να σου πω κάτι.
1: Είπες και τη Μόνικα Μπελούτσι.
2: Είπες ότι χέστηκε πάνω στη Τζένιφερ Λόπες με τη μίξα.
0: Δεν είπα αυτό, δεν είπα αυτό. Είπα, ρε Μίτσο, δεν είπα. Τώρα γίνεσαι περιγραφικός και δεν είναι
2: ωραίο. Έλα ρε Μαρία μίλα.
1: Αυτά είπες και είπε και τη Μόνικα Μπελούτσι να σε δίπλα.
0: Εγώ είπα, ρε παιδιά, αυτά, ρε παιδιά. Εντάξει, ωραία να σου πω κάτι. Είπα, είναι Μόνικα Μπελούτσι και έχει αιμορροίδες. Τι θα πεις. Εκεί βάζεις μπακτρομπάν. Βάζεις μπακτρομπάν και φεύγεις. Εντάξει τώρα. Πρόκειτο στην αλάρ και λύνεται, θέλω να σου πω. Τι να το γιο.
1: Αχ, Παναγία, έχει δίκιο όμως ο Δημήτρης.
0: Ναι.
1: Τα έχεις πει όλα.
0: Ρε παιδιά, θέλω να σου πω, εγώ θέλω
1: να
0: εξηγήσω ότι μερικά πράγματα δεν απομυθοποιούν. Είναι τόσο ωραίες γυναίκες αυτές που δεν απομυθοποιούνται. Τι να σου πω τώρα, δεν θέλω να κάνω άλλες παραδείγματα.
1: Όχι,
2: όχι.
0: Έρχεται η Σάλμα Χάγεκ και έχει κάνει κυστικό κύτταρο. Και μου λέει πρέπει να μου αλλάξει τις γάζες. Τις αλλάζεις.
1: Τις αλλάζεις. Σε αρέσει τόσο πολύ και η Σάλμα Χάγεκ.
0: Όχι, ρε, είναι χαλιά.
1: Σας αρέσει τόσο πολύ η Σάλμα Χάγεκ.
0: Τι αηδία είναι.
1: Ο Λεωνίδας δείχνει τη Σάλμα Χάγεκ. Κανονικά ότι του αρέσει.
0: Να μου χαθείς με τη Σάλμα Χάγεκ. Απορώ αυτή η γυναίκα. Απορώ.
1: Επίτε μου ότι σας αρέσει και η Πενέλοπε Κρούς.
0: Όχι, και αυτή. Εντάξει, εντάξει. Ναι. Εμένα δεν μου αρέσει. Λεωνίδα Σόζο, εμένα δεν μου αρέσει. Καλά, μα αρέσει. Έλα, λέγε.
2: Έλα, κλείσαν τον από του υπόλοιπου.
1: Όχι, πε, γιατί να με του πειραφέρει.
0: Θέλει και Μικέλε Μερόνε εδώ πέρα οι άλλοι. Με τον απόδη στον τάφο μου. Καταρχήν μπορεί να το κάνει καλά. Μπορεί να το κάνει καλά, εσύ το Μικέλε Μερόνε.
1: Είσαι καλά.
0: Εσύ μπορεί να το κάνει καλά. Εγώ δεν ξέρω ποιο είναι αυτό, αλλά φαντάζομαι να κάνει 25χρονο.
2: Σου βγαίνουν άγρια έτσι τα μαρία.
1: 32 είναι.
0: Ποιο 32
1: είναι.
0: Πού να πα τώρα.
1: 35 πηγαίνει.
0: Πού να πα τώρα αυτά.
2: Πήγε 35 μαρία.
0: Μαρία θα σε. Δεν γίνεται και τι μπορεί να αντέξει ο καθένα τώρα.
1: Γιατί ρε Σιφάνη, ναι. Δεν μου το έχεις δηλαδή. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ.
0: Εσύ κάτω τον ωραίο ρε εσύ.
1: Έχει το λίγο λαϊκό.
0: Σαν μουλάρι είναι, δι είναι, άσε με τώρα.
1: Παιδί μου, αυτός εδώ σαν μουλάρι.
2: Να είσαι λίγο αντικειμενικός δεν φάνηκε. Δεν το λες και άσχημο.
1: Καλέ, αυτός εδώ σαν μουλάρι. Θα με τρελάνεις τώρα ο Μικέλε.
0: Σιγά μου κάνει και, και τα μούτρα έτσι.
1: Και ψηλός και 35 είναι, ναι, το 90 γεννημένο.
0: Μαρία, αυτός στα πρώτα δύο χαστούκια θα σου έχω να έχω
1: ανθρωπίσει. Άσε με τρεσιφάνη.
0: Στα πρώτα δύο έτσι, του κολλάω μέτωπο έτσι. Του κολλάω μέτωπο στη μύτη έτσι. Του λέω τι θες να μου λέει. Εδώ το κορίτσι είναι δικό μου, συνοδεύεται.
1: Καλά, ναι, ο Μικέλε.
0: Καλά, ο Μικέλε, καλά.
1: Είναι, το λέει.
0: Καλά, το λέει εκεί.
1: Δεν
0: έχει...
1: Παιδί μου, είναι άγριος αυτός.
0: Παναγία.
2: Μαρία, στις σειρές και είναι άγριος. Δεν σημαίνει ότι είναι άγριος έτσι. Καλά, έτσι σου το παρουσιάζουν.
1: Ρε, παιδί μου, ναι, αλλά τον βλέπεις. Ότι το έχει μέσα.
0: Καλά,
1: του.
0: Μην δεις το Λαμπρόπουλο να αρχίσει τα κολύμπια. Να σου πω εγώ τι γίνεται.
1: Καλά, εσύ, καλά, άρρωσε.
0: Τα κολύμπια να φεύγει. Σαν λαχοκέφαλο. Λοιπόν, σοβαρευτείτε.
2: Έλα, α πούμε μια γρήγορα. Έμα Watson.
0: Τι Watson, ωραία.
2: Emmy Watson, Bradley Cooper, θέση 4, πολύ υγρός φιλητής, λένε πάρα πολύ υγρός, το είπε και η Jennifer Lawrence.
0: Παιδιά, αυτό πραγματικά, αυτό το έλεγε η Μαρία για το Μικέλε Μωρόνε. Ρε παιδιά, αυτό με τα μοντέλα τους άντρες που τους βάζουν τώρα σε κάτι εξώφυλλα, να κάνουν κάτι στραβοστομίες, κάτι... Τι χαζομάρα είναι αυτό, η φωτογραφία είναι δυνατό, τους βάζετε όλους να πούμε εκεί πέρα, για να φανούν οι γονείς, πρέπει να κάνετε τον...
1: Πουλάνε το σεξινες
0: έτσι. Τι πουλάνε το σεξινες,
1: έτσι είναι πιο.
0: Και έχει πάθει κεφαλικό είναι ο καθένας, βγαίνει εδώ και έτσι και λες, αυτός έχει πάθει κάτι τώρα. Είναι χαζομάρα αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει τώρα κι εσύ.
0: Ναι, ναι.
1: Πουλάνε κάτι.
0: Ναι, προχώρα, λέγε.
2: Ατζελίνα Τζολί, πέμπτη θέση. Χάρισον Φόρντ, έκτη.
1: Αλλιώ στου χειρότερου και
2: ναι,
1: η Ατζελίνα.
2: Ναι, και η Ατζελίνα. Ναι,
0: ρε φίλε,
2: ναι.
0: Για μένα να σου κάτι.
2: Ότι ήταν και πολύ ιδρωμένη και όλα αυτή μυρίζε και λίγο παράλληλα. Αυτό το λένε εδώ, παιδί μου.
1: Φαίνεται ότι είναι καθαρή.
2: Και το φιλί, ήταν άβολο.
0: Ναι, ρε, εσύ, όταν είσαι. Πώ το λένε
1: η
0: Ατζελίνα Τζολί. Τώρα θα κάτσει να φιλήσει. Δηλαδή, προφανώ ρε φίλε, η Ατζελίνα Τζολί. Θα κάτσει να δώσει αξία σε ένα φιλί. Αυτά είναι βλακίε τώρα.
1: Ναι, θα ανοίγω κλείσει το στόμα για σα.
0: Ακριβώ. Ή μια Ατζελίνα Τζολί θα κάθομαι να φιλάω τον κάθε. Πάρα να φυλάει και φύγει δρόμο. Θέλω να σου πω ότι είμαι, πώς να σου πω, είμαι ποιος σήμερα. Είμαι, πες έναν ηθοποιό. Είμαι ο Μπραν Πιτ. Θα κάτσω τώρα σε κάθε κοριτσάκι να το. Που θα,
2: αν ο ρόλος του λέει ότι θα πρέπει να φιληθούν επαφιασμένα, ναι, θα το κάνει.
1: Δεν φιλούνται επαφιασμένα κανονικά όπως θα φιλιόταν ένα ζευγάρι. Ανοιγοκλίνουν εκεί πέρα τα στόματα, κάνουν, τους βάζουν από γονείς, δεν τα έχουμε διαβάσει. Που το λένε σκηνοθέτες. Ακόμα και στις σκηνές του σεξ πάνε αλλιώς.
2: 7η θέση Ορλάντο Μπλουμ. Εντάξει. 8η θέση Dwayne Johnson, ο Vin Diesel. Συγγνώμη, Dwayne Johnson, τον φίλησε ο Vin Diesel. Ο Vin Diesel το είπε.
1: Ο Vin Diesel το φίλησε.
2: Ο Vin Diesel το είπε. Ναι, ο Vin Diesel το είπε. Τι διαβάζω, παιδιά.
1: Γιατί φιλιούνται αυτοί.
2: Λέει, έμοιαζε σαν ένα πεινασμένο τάρανδο να γλύφει το πρόσωπό μου.
1: Τι είναι όλοι μεγάλοι.
0: Εγώ δεν έχω φιλήσει τον Τζόρτζο Κλούνι στο στόμα.
2: Έχει φιλήσει τον Τζόρτζο Κλούνι.
1: Εσύ γιατί τον φίλησε.
0: Για ανάγκη, γιατί τώρα στα γρήγορα παλιά. Ναι, γιατί τι ανάγκη του ρόλου.
1: Πεταχτώ.
0: Εγώ αντιστάθηκα. Ο Στράτος το δώσε όλο. Το δώσε όλο ο Στράτος.
1: Αλήθεια.
0: Η φανέλα με το νούμερο 9.
1: Τι λες τώρα.
0: Ναι. Στράτος. Γεύτηκα μπάνα μπάρμπα από το στόμα του.
1: Εντάξει, εκεί ήθελα να καταλήξει.
2: Κέιτ Χάτσον στην ένατη θέση και Λεωνάρντο Ντικάπριο στην τελευταία θέση στην δέκατη.
1: Η Κέιτ στην ένατη θέση.
2: Ναι, φυσικά.
0: Λοιπόν, παιδιά, είναι και 5.
2: Και είχε φάει σαλάτα με κρεμμύδια και μύριζε.
1: Αποκλείεται εσύ.
2: Το λένε εδώ, παιδί μου, το διαβάζω.
1: Κέιτ Χάτσον.
2: Ο Ντέιν Κουκ το είπε. Εσύ μπορεί να σταματήσει να ταιριάζει με αυτά που λέω.
0: Ρε, εσύ, δεν με ενοχλούν εμένα. Αν έχει φάει Κέιτ Χάτσον.
1: Σαλάτα
0: φάει...
1: με κρεμμύδια και να φιληθεί. Ναι, δεν και, το έχω μέσα.
0: Και βολβίδια, ξυδάτα να έχει φάει, δεν με νοιάζει.
2: Ναι, τον Ντένι Κουκ φίλησε.
0: Τον Ντένι Κουκ.
2: Τόπο, Ντένι Κουκ.
0: Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ερχόμαστε με παιχνίδι. Πάρε 5, δώσε 3, ορθόδοξο. Πάμε για ρολόγια. Καλά, χτες κερδίσανε πάρα πολύ, οπότε σήμερα δεν παίζει να κερδίσει κανένας. Πού τα βρήκε τα κρεμμύδια. Ρε παιδιά, εντάξει, στα γυρίσματα τρώνε σαλάτε με κρεμμύδια.
1: Παιδιά, έρχεται και στη Σκιάθο.
0: Ω, θα βρωμάει η Σκιάθο.
1: Είσαι καλά, η Goldie Hawn με τον...
0: ζει ακόμα.
2: Γιατί ρε παιδιά, στην Αμερική δεν έχουν κρεμμύδια.
1: Όχι, με τον Ράσελ Κρόου. Όχι, Ράσελ Κρόου.
0: Ράσελ Κέρτ. Κέρτ Ράσελ.
1: Κέρτ Ράσελ, ναι.
0: Κέρτ Κομπέιν.
1: Έρχονται στην, στη Σκιάθο, έχουν σπίτι, μένουν πάρα πολύ. Όλο το καλοκαίρι
0: σχεδόν. Τα φιλιά μου.
1: Έρχεται και η Κέιτ Χάνσον και ξέρουν.
0: Θα του φιλοξενήσει.
1: Εκεί μένουν.
0: Τι έλα, εσύ.
1: Είναι δυνατόν, οπότε ξέρουν και από κρεμμύδια και από τα πάντα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, φίλε και φίλοι, στείλτε όνομα κινητό τηλέφωνο στο Viber του σταθμού και ερχόμαστε πολύ λίγο. Δεν πρόκειται να κερδίσει κανένα. Σήμερα τζάμπα θα στείλετε. Παρ' όλα αυτά, στείλετε.
3: Γεια χαρά, καλημέρα.
0: Πρώτη φορά, Μάγδα, στέλνεις μήνυμα.
3: Ναι.
0: Γεια σου, Μάγδα.
1: Γιατί?
4: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Καλώς τους.
6: Ρε Γιάννη, γίναμε 7. Πόσες κρέπες παραγγείλαμε?
5: Χαλάρωση. Στα beat είμαστε. Πήραμε 2. Έφεραν 4. Παίρνουμε άλλες 2. Θα φέρουν 8. Εδώ η γλύκα πολλαπλασιάζεται όπως τα μάτια στο Tinder.
7: Όσοι και αν έρθουν, είμαστε καλυμμένοι.
6: Το λες και συμπερίληψη.
7: Στα Beat, με κάθε γλυκιά κρέπα, παίρνεις άλλη μία δώρο. Beat Snack and Coffee. Όλη καλή χώρα μου. Μέχρι 30 Ιουνίου για παραλαβή από το κατάστημα. Όροι και προϋποθέσεις στο bmesiapavlaeat.gr.
8: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Music 892.
9: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
14: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.

0: Τέλους, απολαύστε το με τη Γιούσκ και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping
1: and Living. Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ Welcome Reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
2: Plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Φραπέ και χαλαρά. Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
6: Αυτός είναι ο σκοπός.
5: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
6: και άντε και φυλάκια.
3: Ας πιούμε σε αυτό.
7: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου. Φραπέ.

0: Εδώ είμαστε μικρά μου WhatsApp-όνια και το WhatsApp είναι εδώ πέρα με το WhatsApp 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών να μου χαθείτε περισσότερα data, τσιμπάνε περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Και φυσικά τα My Market πάντα μαζί μας, όπου παιδιά έχουν τώρα και το μεγάλο διαγωνισμό εν ώψη Μουντιάλ, όπου τα My Market σας στέλνουν στη Βαρκελόνη, καμία σχέση, αλλά σας στέλνουν στη Βαρκελόνη και καθημερινά κληρώνουν και δώρο επιταγές αξίας 10 ευρώ. Τσεκάρετε και το φυλάδιο σας παρακαλώ.
1: Στις Πότα Γουίλ, παιδιά, το ξέρουμε, έχουν γενέθλια, γιορτάζουν 10 χρόνια αξιοπιστίας και καινοτομίας και για αυτά τα 10 χρόνια, έτσι που άλλαξαν τον τρόπο αγοράς και μίσθωσης μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα, σας κάνουν εκείνη δώρο, έτσι, σας δίνουν την ευκαιρία να αποκτήσετε το premium αυτοκίνητο που πάντα θέλατε με λιγότερα χρήματα. Τώρα τι μπορεί να γίνει δηλαδή? Να μισθώσετε το max των ονείρων σας με το Leasing Spot I Will Go, γιατί έχετε έως 30% έκπτωση σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium μοντέλα και ουσιαστικά να οδηγείτε το premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπορείτε να μπείτε στο spotawheel.gr ή φυσικά να επισκεφτείτε την έκθεση Spotawheel στην Παλίνη και να μισθώσετε premium αυτοκίνητο με έως 30% έκπτωση. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ψάχνετε, παιδιά, το ζαγόρι σας παντού και θυμηθήκατε ότι το έχετε ήδη πιει? Είναι κλασικό, γιατί κανείς δεν το αφήνει έτσι το ζαγόρι. Πάντα λοιπόν, όπου και αν είστε, να έχετε δίπλα σας ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι, που είναι αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, και εξαφανίζεται όπως ήδη ξέρετε, χωρίς να το καταλάβετε. Γιατί σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε πάντα ζαγόρι.
2: Και τώρα που ήρθε το καλοκαιράκι και έχουμε κλείσει διακοπές μας, καραβάκια, τι γίνεται? Πολλοί έχουν θέμα με την ναυτία. Γι' αυτό το TravelFix ODF έρχεται για να σας βοηθήσει. Οι διασπειρόμενες ταινίες στο στόμα με φυσικά χειλίσματα τζίντζερ, κόκκινου τζίνσεν και χαμομηλιού προσφέρουν άμεση ανακούφιση χωρίς υπνηλία και χωρίς συντηρητικά. TravelFix ODF, το συμπλήρωμα που σε κρατάει ήρεμο και σε κίνηση όπου και αν πας. Και μην ξεχνάμε, παιδιά, ότι όταν όλος ο πλανήτης κινείται σε αριθμούς παγκοσμίου κυπέλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι. Το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στα Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoihiman.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος στοίχημαν και να μπει στο nation.stoihiman.gr.
0: Φίλες και φίλοι, θέλω να χαλαρώσετε, να ηρεμήσετε και να πάμε για παιχνίδι!
3: Πάρε 5, δώσε 3.
0: Πόρτα! Λοιπόν, ξεκινάμε. Ποιον έχουμε?
1: Μαρία.
0: Μαράκι! Καλημέρα, Μαράκι μου, καλημέρα, τι κάνεις?
4: Καλημέρα, καλά.
0: Είσαι καλά? Ηλικία, επάγγελμα?
4: 26, παιδοψυχολόγος.
0: Καλώς την. Τα έχεις τελειώσει?
4: Ναι.
0: Να σου πω, τελικά το πρόβλημα το έχουμε εμείς ή τα παιδιά μας?
4: Εσείς.
0: Είδες?
1: Ναι.
0: Άρα εμείς το πρόβλημα αυτό. Γι' αυτό σου λέω, γιατί να δεις ότι είσαι λάθος. Το πρόβλημα που έχουμε εμείς.
1: Θα τη βγάλεις
4: από
1: λάθος
4: πού τώρα.
0: Ναι, από πού το έχετε, από πού το έχουμε? Άρα, γιατί και εμείς παιδιά κάποιον είμαστε. Άρα το πρόβλημα είναι των παιδιών, όχι των γονιών.
1: Τι τη ρίπες να την κάψεις τώρα?
0: Ρωτάω μια ψυχολόγια, λέω το πρόβλημα το έχουμε εμείς οι γονείς ή τα παιδιά?
1: Ναι.
0: Τα παιδιά. Μα και εμείς παιδιά κάποιον είμαστε. Άρα το πρόβλημα ξεκινάει τα παιδιά. Τα παιδιά φταίνε, όχι εμείς.
1: Ναι. Έτσι πετάει ο γάιδαρος, πετάει.
0: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, παιδοψυχολόγια μου. Είσαι έτοιμη?
4: Ναι.
0: Θέλω να μου πεις 3 επαγγέλματα με στολή, που έχουν στολή, και ξεκινάει το όνομα του επαγγέλματος από Α.
4: Αστυνομικό.
0: Μπράβο. Πες το.
1: Έλα.
0: Αεροπόρος. Μπράβο, έλα.

0: Μάλιστα, θα με το τσιγκέλε, θα βγάζω. Πάμε, επόμενο, παρακαλώ.
1: Έχουμε Αράμ.
0: Αράμ.
2: Μ' ακούτε?
0: Έλα, αγόρι μου, Αράμ, καλησπέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Αράμ, από πού είσαι, αγόρι μου?
2: Καταγωγή Αρμενία.
0: Τα φιλιά μου, τα φιλιά μου στην Αρμενία όλοι. Το καλύτερο φαγητό, το καλύτερο, η καλύτερη κουζίνα. Η καλύτερη κουζίνα όλου του κόσμου. Λοιπόν, Αράμ, με τι ασχολείσαι?
2: Λοιπόν, είμαι τεχνίτης κοσμημάτων.
0: Τι,
3: τεχνίτης κοσμημάτων.
0: Άρα, μάσε το τηλέφωνο σου, έχω κάτι λίρες χρυσές, θέλω να τελειώσω.
1: Τεχνίτης σου λέει, παιδί.
0: Ξέρει, ρε, ξέρουν τώρα, άμα ξέρουν.
2: Ξέρει, ξέρει.
0: Α, ξέρει.
3: Θα κάνουν κοσμήματα, να σε κάνουν κοσμήματα.
0: Όχι, ρε, εσύ, να είναι για να τις νομοποιήσεις. Τα έχω ξαναπεί τώρα. Αν έχει λίρες και δεν τις έχεις με χαρτιά, τι πα στον
1: Άρα. Τι τις έχεις με χαρτιά.
0: Τη λίρα για να την πουλήσεις. Παίρνεις χαρτί. Αν εσύ νομίζεις τις λίρες της γιαγιά σου, μπορεί να πάει να τις πουλήσεις. Έχεις τίτλο κτίσης.
1: Τι να έχω τίτλο.
2: Φέρε, φέρε τις λίρες και θα τα βρούμε.
0: Αράμ, αγόρι μου. Αράμ, αράμ, αράμ. Λοιπόν, είσαι έτοιμος?
2: Έτοιμος, πάμε.
0: Τρεις πόλεις της Ευρώπης από Α.
2: Αθήνα.
0: Μπράβο. Έλα ρε, Άμστερνταμ.
2: Αμβούργο, Άμστερνταμ.
0: Αχ, γαμώ το κρίμα. Πάμε, επόμενος, παρακαλώ.
3: Αφροδίτη.
0: Αφροδίτη.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Δεσποινή Αφροδίτη. Επάγγελμα και ηλικία.
4: Μαθηματικός 29.
0: Ρε εσύ Αφροδίτη, δεν είναι κρίμα τώρα. Νέο κορίτσι 29. Τι πήγες και πώς σπούδασες μαθηματικό? Να κάνεις τι?
4: Εντάξει, είναι το μόνο που δεν θέλει και πολύ διάβασμα, οπότε...
3: Τα μαθηματικά, καλέ, το πιο δύσκολο.
0: Δεν θέλει διάβασμα. Θέλει να έχεις ταλέντο το. Τα μαθηματικά, τα μαθηματικά είναι να λειτουργεί το μυαλό σου. Πώς να σου πω, τα μαθηματικά, ας πούμε, εμένα δεν λειτουργεί καθόλου. Δεν τα μπορούμε μαθηματικά. Mm. Αλλά αν το μυαλό σου λειτουργεί έτσι, είναι πολύ εύκολα τα μαθηματικά. Τα λέω στο Αφροδίτη.
4: Συμφωνώ απόλυτα.
3: Αλήθεια.
0: Ρίζα του 4.
4: Τι μου είπες, δεν άκουσα.
0: Ρίζα του 4.
4: 2.
1: Εντάξει, εσύ πραγματικά ρίζα του 4 πήγες να πεις.
3: Αυτό το ξέρω και εγώ που είμαι στα μαθηματικά.
1: Η ρίζα του 1530.
0: Α, σταμάτα ρε, δεν είναι ο Hawking, δεν είναι η ρέμψη.
3: Δεν είναι κομπιουτεράκι.
0: Ναι, πραγματικά σου λέω. 15 στην τρίτη.
4: Καλά, περίμενε το, πού να ξέρω.
3: Ναι, παιδιά, πρέπει να κάνω τους υπολογισμούς. 7-8.
0: Πάμε, παιδιά. Με τι ασχολείσαι?
1: Δώρο.
4: Σε logistics δουλεύω και παράλληλα δουλεύω σε φροντιστήριο.
0: Ναι, εντάξει, τι να είναι τώρα, μα είναι δύσκολη η σχολή μου, ρε, τώρα για πολύ λίγα. Δηλαδή, αν δεν μπλεχτείς με fractals και τέτοια, δεν έχει
3: νόημα.
1: Ναι, ναι. Πάντως, οι μαθηματικοί βγάζουν καλά.
0: Τι βγάζουν καλά?
1: Στα ιδιαίτερα.
0: Στην πείνα.
1: Τι?
0: Στην πείνα είναι.
1: Η πιο ακριβή είναι η μαθηματική. Σε σχέση με τους φιλόλογους, παιδιά, η ακριβή.
3: Γενικά οι καθηγητές τώρα νομίζω δεν είναι.
0: Και τα ιδιαίτερα νομίζω είναι εύκολα.
4: Έχουν πέσει πολύ πλέον.
0: Δεν είναι να πέσουν. Παιδιά, αν δεν υπάρχει λεφτά στην κοινωνία, νομίζω υπάρχουν πολλές οικογένειες που έχουν για ιδιαίτερα. Υπάρχουν, αλλά δεν είναι πολλές. Άστα τώρα, Μίτσο, δεν είναι. Είναι θλίψη. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Τρεις οίκους από το Χάρι Πότερ θέλω.
4: Πού να θυμάμαι τώρα.
0: Είσαι από τα καλά σου. Τώρα βγαίνει και καινούργιο τέτοιο. Μα είναι δυνατόν τώρα και είσαι και μαθηματικός. Πάμε, παρακαλώ.
3: Με το Harry Potter.
1: Έχουμε Γιάννη.
0: Γιάννη, καλημέρα.
5: Καλημέρα. Van Driver 38.
0: Δεν σε ακούω, ρε αδερφέ. Αυτό το βράχνιασμα είναι η κακή ποιότητα σήματος.
5: Με συγχωρείς.
0: Ναι, έλα.
5: Van Driver, οδηγός Van 38.
0: Έλα, αγόρι μου, έλα. 38. Λοιπόν, βανάκι τουριστικό.
5: Όχι, μεταφορές κλιματιστικά, σας δροσίζω.
0: Α, ωραία. Λοιπόν, πάμε να. Έχει δουλίτσα τώρα, πρέπει να έχει πέσει δουλειά πολύ,
5: Έχει πολύ, αλλά θα ακούω.
0: Τι να, πάμε να παίξουμε. Θέλω να μου πεις τρία. Τι να του πω του άλλου τώρα εδώ πέρα, τι ρωτήσει να δει. Πες μου τρία αρχαία θέατρα.
5: Επίδαυρο.
0: Μπράβο.
5: Μπράβο μου.
1: Μπράβο σου.
0: Πάμε, επόμενο παρακαλώ.
3: Αντιγόνη.
0: Αντιγόνη.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, μικρό μου παιδί. Εσύ έχεις πάρει
6: 50 συν, μικρό.
0: Τι λέει,
6: καθαρίστρια είμαι. 50 συν ηλικία, λέω.
0: Δεν είσαι, περίμενε, δεν είσαι 50
1: χρονών.
0: Δεν είσαι 50 χρονών, ακούγεσαι πολύ μικρή. Εγώ ξέρεις
6: πάντα. Είμαι 50 συν, αλλά χαίρομαι που μου το λέτε.
0: Δεν έχει, η φωνή σου μοιάζει για 25 χρονών. Τι κρίμα όμως που να είσαι 50 τελικά. Τι να πω, παιδάκι μου, τι να πω. Οικογένεια, παιδάκια.
6: Έχω δύο αγόρια.
3: Συγγνώμη, την Τζέι Λο, στα 50 συν την έχεις δει πως είναι? Στα καλύτερά της.
0: Αν οι φίλοι. Είσαι σαν τη Τζένιφερ Λόπες, φιλενάδα.
3: Ναι, παιδί μου, θέλω να σου πω.
0: Από ό,τι άκουσα, είσαι και καθαρίστρια που σημαίνει ότι γυμνάζεσαι. Μπορεί να είναι και.
6: Αρκετά.
0: Και με δύο αγόρια. Μην έχει καλύτερο.
3: Έχει δύο αγόρια.
0: Μην έχει καλύτερο σώμα.
6: Δύο αγόρια και έναν άντρα, τρεις άντρες στο σπίτι.
0: Θα έχει κάτι μπράτσα η φιλενάδα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμη?
6: Έτσι λέω.
0: Θέλω να μου 50 χρονών. Ωραία, να σου βάλω τώρα, κάτσε να δω τώρα τι θα σου 50 χρονών. Τι να σου βάλω τώρα, ρε πουλάκι μου. Ωραία. Τρεις παραλίες στο Χανίον.
6: Ναι, καλά,
1: χαίρετε. Δεν φάνηκε.
3: Δεν ήταν εύκολο αυτό τώρα.
1: Αυτό είναι, πρέπει να τη βοήθησε η κοπέλα.
3: Μπράβο, τη βοήθησε πολύ.
0: Κρίμα. Εντάξει, θες να σου πω ότι έχεις γράψει εδώ πέρα, έχεις βάλει πολύ δύσκολο. Καλά έκανες, γιατί χθες έδωσαμε πάρα πολλά δώρα. Παιδιά, μην περιμένετε. Σήμερα δεν θα κερδίσει κανένα. Τώρα παίζουμε έτσι για να παίξουμε. Γιατί χθες πήρατε 5 δώρα. Άμα κερδίσει και σήμερα.
3: Άμα κερδίσει κάποιο.
0: Άμα κερδίσει κάποιο, θα το κερδίσει. Πάμε. Παρακαλώ. Ναι.
7: Καλά, έλα. Ο Βίκτορας. Έλα. Ο αδερφός μου Αράμ, τρεις πόλεις δεν μπορούσε να τις βρει. Τι Ήμαρτον.
0: Δεν σε ακούω, ρε πουλάκι μου, καθαρά.
1: Κράζει τον άλλον, τίποτα.
7: Μ' ακούς.
0: Έλα, σιγά σιγά, μιλά, ναι.
7: Λοιπόν, είμαι ο ξάδερφος του Αράμ, ο Βίκτορας.
0: Α, τι έγινε, έλα, ρε, τι γίνεται.
1: Όλο το σοϊ.
7: Το πήρα να τον κράξω λίγο πιο πριν, του λέω καλά, δεν μπορείς να βρεις τρεις πόλεις.
0: Ωραία, πάμε να παίξεις εσύ. Είσαι έτοιμος. Εσύ με τι ασχολείσαι. Αράμ.
1: Σαράμ,
3: ωραία.
0: Με Βίκτορα, με τι ασχολείσαι εσύ.
7: Είμαι ένας πηγός, ναι. Είμαι από την Πάτρα.
0: Από την Πάτρα. Πάμε να παίξουμε. Τρία χημικά στοιχεία με ατομικό αριθμό από το 1 στο 10. Πώς σου φάνηκε αυτό. Πόσο.
1: Κάρβουνο.
0: Κάρβουνο. Όχι άλλο κάρβουνο. Πάμε.
3: Στέφανος.
0: Στέφανε.
8: Έλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Στέφανε. Ηλικία, επάγγελμα, παρουσία σου.
8: 37 οδηγός.
0: Πάμε. Ναι. Τρεις ταινίες με πρωταγωνιστή τον Τζιμ Κάρεϊ. Γεια. Επόμενος. Έφυγες. Έλα.
1: Απαντήσει,
0: να απαντήσει, μωρέ. Τι να απαντήσει. Επόμενος, παρακαλώ. Είναι δυνατόν να απαντήσει, δεν το ξέρε. Πάμε. Είπαμε, καταλαβαίνω. Δεν χρειάζεται να προλάβει, δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσει.
1: Γιώργος.
0: Πάμε. Γιώργο.
8: Καλημέρα.
0: Γιώργο, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
8: 40 οδηγός.
0: Τρεις ταινίες με την Emma Stone. Γεια. Και εσύ, καλά. Το ξέρεις. Επόμενος.
3: Πάμε. Περίμενε, ο Χάρης.
0: Ο Χάρης, πάμε. Χάρη. Χάρη, έλα παιδιά, πάμε. Πάρτε τηλέφωνο, Μίτσο.
3: Ο Χάρης είναι καλά. Χάρη.
1: Επίσης, επειδή βλέπω κάποια μηνύματα, όσοι έχετε φραγεί στα πενταψήφια, μην περιμένετε να σας έλθει μήνυμα για να παραλάβετε το δώρο σας.
0: Χάρη.
1: Πρέπει να στείλετε mail στο mail του σταθμού, παιδιά, όσοι έχετε φραγεί στα πενταψήφια.
0: Ναι, εντάξει, μετά θα παίρνω τηλέφωνο να μου στείλετε το δώρο. Ναι,
1: ναι γι' αυτό το λέω.
0: Να μυρίσω εγώ αν έχει φραγεί στα τέτοια.
1: Επειδή είναι πενταψήφιο το νούμερο που σας στέλνει το μήνυμα.
0: Και έπαιρνε ένα τηλέφωνο εδώ πέρα. Και βγήκα κάπου, ήταν. Λέει, βγήκε ο Λαμπρόπουλος προάλλες, λέει μια κοπέλα, λέει δεν της είχαν δώσει το δώρο και την ξεφτύλει στον αέρα. Εγώ δεν, αυτό το έγραψε για κακό. Προφανώς το ξεφτύλισα.
1: Και το πήρε η κοπέλα το δώρο.
0: Και το πήρε και το δώρο. Δηλαδή το έγραψε τι να μου κάνει τη μούρη κρέας. Αυτή είναι η δουλειά μου.
3: Κώστας.
0: Άκου, θα δεις ο άλλος μου κάνει τη μούρη κρέας. Έλα ρε. Ναι, παρακαλώ.
3: Κώστα.
0: Yeah. Έλα, ξύπνα. Κώστα.
9: Καλημέρα.
0: Έλα, πάμε λίγο ζωηράδα όμως. Καλημέρα, τώρα ξύπνησε. Έλα, λοιπόν, ηλικία, επάγγελμα.
9: 36 ηλεκτρολόγος μηχανικός.
0: Τρία τραγούδια του Ed Sheeran. Φυλάκια, έλα δρόμο, ρε, περίμενε δρόμο, ρε, κόμπρα. Επόμενο.
1: Ρε, δεν του αφήνει, ρε,
0: δεν ξέρω. Ωραία, πάμε να κάνουμε το δικό σα. Πάμε να πάρει Μαρία. Πάμε. Υπήρχε ποιο ηλεκτρολόγο μηχανικό να ξέρει τρία τραγούδια.
1: Σούπε, κάτσε.
0: Τι κάτσε να βρει, κάτσε να ανοίξει το κινητό του. Πάμε. Ωραία, τώρα θα του αφήνω να δούμε τι θα καταλάβουμε. Πάμε. Έλα, πάμε, λέει Μαρία, ξύπνα.
3: Θωμά.
0: Εδώ. Πάμε, θα τον αφήσω. Θωμά. Έλα, πάμε. Θωμά.
3: Περίμενε, ρε παιδί.
0: Έλα,
3: ρε,
0: εσύ τώρα.
3: Έλα, Θωμά.
0: Έλα, Θωμά, καλημέρα.
9: Ε.
0: Έλα.
9: Καλημέρα.
0: Έλα,
9: καλημέρα.
0: Τι έγινε, ηλικία, επάγγελμα.
9: 34 ακτινοφυσικός.
0: Τι, αστροφυσικός.
9: Όχι, ακτινοφυσικός.
0: Ακτινοφυσικός.
3: Τι είναι ακτινοφυσικός.
9: Ναι, ναι.
0: Ακτινοφυσικός είσαι σε μηχανήματα ιατρικά, είσαι.
9: Και σε αυτά.
0: Και σε
3: περίμενε, ακτινοφυσικός τι διαφορά
0: τώρα, και Θωμά, τώρα
3: ακτινολόγος
0: πας να μας βγάλεις γκόμενες τώρα. Τι παπά πουλάς ρε, έλα εδώ. Τι διαφορά έχεις από το φυσικό τον απλό και εσείς ακτινοφυσικός.
9: Ασχολούνται.
0: Με τι ασχολούνται.
9: Με τις πνευβολίες, τα ιατρικά μηχανήματα, το που είπες Φάνη.
0: Δεν έχεις ιδέα αδερφέ, είσαι παπάντζας, ντελιβεράσεις. Λέγε τι δουλειά κάνεις.
9: Ακτινοφυσικός.
0: Και τι έχεις τελειώσει βρε ακτινοφυσική.
9: Είναι το πρώτο πτυχίο φυσικό και μετά κάνει μεταπτυχιακό
0: στην ιατρική φυσική.
9: Στην
0: ιατρική φυσική. Οι ακτίνες που μπήκανε. Ωραία. Πες μου τη γέφυρα Γουίνστον.
3: Τι του λες, παιδί.
0: Τη γέφυρα Γουίνστον, πες μου.
9: Τη γέφυρα Γουίνστον.
1: Τι είναι η γέφυρα Γουίνστον,
9: ρε.
0: Γεια! Έλα ρε, παιδιά! Φυσικός και δεν ξέρει τη γέφυρα Γουίνστον. Έλα ρε, μα βρήκε
3: εμά. Μα είναι κτηνοφυσικός.
0: Ακτίνο παπαρικό είναι. Άκου τη γέφυρα Γουίνστον. Σαν να του λέω, πες μου σε ένα μαθηματικό, πες μου το Πυθαγόριο θεώρημα. Έλα, δρόμο.
1: Τι είναι η γέφυρα Γουίνστον.
0: Άστο, Μίτσο, άστο τώρα. Έλα, εμένα βρήκατε. Ρε μαλακιστή, πραγματικά δεν θα με βγάλετε γκόμενα. Είστε με τα καλά. Θα πουλήσετε παπά σε μένα. Δηλαδή, πα να πουλήσει τον άρχοντα τη παπάτσα παπά. Εγώ σα ξέρω τον έσω, ρε. Άκουρε ο άλλο ακτινοφυσικό. Ναι, ναι, πάμε, παρακαλώ.
1: Έχω Γιώργο.
0: Ναι, Γιώργο.
1: Γιάννα.
0: Άκουρε τι γίνεται. Ιάκωβε, άκουρε. Αεροσυνοδό σε πούλμαν ο κύριο. Άκου να δει τι έγινε. Εμένα βρήκατε, ρε. Πάμε, ποιον έχουμε.
1: Γιάννα.
0: Γιάννα.
1: Έλα, Γιώργο.
0: Γιώργο,
8: ναι.
0: Γιάννα, ποιος είναι.
8: Γυναίκα. Από τον αρτό της γυναίκας μου, έτσι, η γυναίκα μου.
0: Έλα, εντάξει, ηλικία, επάγγελμα.
8: 33 security.
0: Security σε τι φυλάς.
8: Εργοστάσιο.
0: Εργοστάσια φυλάς, Λοιπόν, τρία ονόματα. Στο κοροπή. Πες μου. Εύκολη ερώτηση. Θα βάλω εύκολη ερώτηση. Τρία τραγούδια του Βασίλη Καρά.
8: Αχάριστη και αλήτησα.
0: Μπράβο. Το πιάνω δύο, το πιάνω δύο αυτά. Έλα ρε, δρομοκαίτη τώρα.
3: Γιώργος.
0: Γιώργο.
10: Έλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, ηλικία, επάγγελμα.
10: 50 και τώρα είμαι άνεργος.
0: Δεν σε ακούμε και δεν σε ακούω καλά, δε.
3: 50 άνεργος.
0: 50 άνεργος.
10: 50 και είμαι άνεργος.
0: Σε ποιο τομέα άνεργος, σε ποιο τομέα είσαι άνεργος.
10: Τεχνικός είμαι.
0: Τι είσαι?
10: Τεχνικός, αλλά τώρα δεν δουλεύω. Τεχνικός.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμος?
10: Ναι, έτοιμος.
0: Θέλω εύκολη ερώτηση. Πες μου.
10: Έχω.
0: Τρεις εκφράσεις που περιέχονταν τη λέξη στόμα.
10: Από το στόμα σου και στο θεό.
0: Μπράβο.
10: Μπουκιά. Όχι.
0: Πάμε άλλο ένα τελευταίο.
3: Ο Αλέξανδρος λέει φυσικός εδώ. Τη γέφυρα Winston πρώτη φορά την ακούω.
0: Παιδιά.
1: Ασταρτησίες λες.
3: Καλά. Φάνη, όντω.
1: Ποιος το έγραψε αυτό, κοιτάω είπες.
0: Καλά. Παιδιά, είστε. Γράφτε στο Google, δεν είναι. Παιδιά, η γέφυρα Winston είναι.
1: Μια γέφυρα στο Winston.
0: Την κάναμε στο τέτοιο. Γέφυρα Winston. Ψάχνω να βρείτε τι είναι. Η γέφυρα Winston, παιδιά. Ακούστε, η γέφυρα Winston είναι ένα ηλεκτρικό κύκλωμα το οποίο χρησιμοποιούταν παλιότερα για τη μέτρηση της αντίστασης του κυκλώματος. Κατόπιν συγκρίζουμε αυτό. Το είχαμε στο σχολείο αυτό το πράγμα.
1: Βέβαια, άλλο η γέφυρα Winston που ρώτησες και άλλο η γέφυρα Winston.
3: Έλα, έχω τον Αλέξανδρο που το λέει, που είναι φυσικό.
0: Winston, να το
1: δει.
0: Εδώ το λέει, Winston. Ρε φίλε,
3: Winston. Έλα, είναι ο Αλέξανδρος.
1: Ή αλλιώς Winston.
3: Αλέξανδρε.
0: Ρε Flintstone, σταμάτα.
10: Καλημέρα.
0: Έλα, τι είσαι φυσικός, εσύ φίλε.
10: Φυσικός είμαι, ναι.
0: Τι είσαι, φυσικός?
3: Φυσικός.
0: Αστροφυσικός, ακτινοφυσικός, γιατί έχετε και βαθμίδες από ό,τι βλέπω, σαν τη Μασονία.
10: Και το φυσικός.
0: Ναι, η γέφυρα Winston δεν είναι κάτι που το κάναμε στο σχολείο, το κάναμε.
10: Αναγία με αυτά δεν τα έχω ξανακούσει ποτέ μου. Το έψαξα στο ίντερνετ τώρα και είναι κάτι απαρχαιωμένα αυτά τα πράγματα.
0: Ρε φίλε, εγώ το 95.
3: Πού το έμαθες εσύ?
0: Παιδιά, στο γυμνάσιο κάναμε τη γέφυρα Winston.
3: Και εγώ πήγα γυμνάσιο, αλλά δεν το θυμάμαι.
0: Έλα ρε παιδιά τώρα, είναι δυνατόν απαρχαιωμένα πράγματα.
3: Και είναι και η φυσική, ο ακτινοφυσικός, ο φυσικός.
0: Παιδιά, αυτά είναι αλφαβήτα, παιδιά, για τους φυσικούς.
1: Αλφαβήτα.
0: Βέβαια είναι αλφαβήτα για τους φυσικούς. Γεια σου φίλε, θα μας πεις για τη γέφυρα Winston. Άκουρε τι γίνεται εδώ πέρα.
3: Είναι φυσικός που βγήκε αυτός.
0: Αυτός.
3: Ναι.
0: Αυτός στην καλύτερη να είναι σε κυριτάς. Όχι ότι έχω κάτι με τους κυριτάδες. Πιο πολλά ξέρουν τους κυριτάδες από τους φυσικούς του σήμερα από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, παπατζές, αφήστε τα τώρα, ρε.
3: Μήπως την ξέρουν ως Winston.
1: Ναι. Ναι, αυτό γιατί ναι, Winston είναι.
0: Είσαι, ρε Μαρία, είσαι φυσικός. Και λέγεται γέφυρα Winston. Και σου λέω εγώ γέφυρα Winston. Δηλαδή τι έπεσε από τα σύννεφα. Λοιπόν.
3: Εσύ που τα θυμάσαι πια όλα αυτά.
0: Φίλες και φίλοι, θέλω να χαλαρώσετε. Παλαιοθηκή εποχή, εντάξει παιδιά, έλα παιδιά. Εντάξει,
3: Παλαιοληθική, αλλά ισχύουν αυτά τώρα που έλεγε. Να τα λέμε και αυτά.
0: Λοιπόν, ερχόμαστε από λίγο. Σας έχω νέα. Μαλακές. Είστε όλοι σε μια δίνη που σας ρουφάει η θάλασσα. Κανένας δεν ξέφυγε. Θα πάτε
11: όλοι στο πάτο.
0: Και είμαι ήδη εκεί, γατάκι. Σε περιμένω.
12: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
13: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοϊού Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,79 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop βιτίνας 9,95 το κιλό. Και Μινέρβα κλασικό ελαιόλαδο 4 λίτρων και Ρίο Μάρε επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
14: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
16: Music 892.
17: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
18: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
11: Μαστροτάκι, έμπαινε.
17: Ανανέωση.
11: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυραγέτη μου.
18: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
17: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
18: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
19: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
20: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
21: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
20: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
21: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
20: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
22: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
23: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
21: Φτάσαμε κιόλας.
20: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
22: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
3: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: Εδώ είμαστε φίλοι και φίλοι, πάντα μαζί μας η WhatsApp, άρα με το WhatsApp 30 για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια.
1: Πάμε λοιπόν τώρα στα αγαπημένα μας Green. Είναι η μάρκα αναψυκτικός Green, παιδιά, είναι η δημιουργός των Green Mocktails και ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα για φέτος το καλοκαίρι είναι Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες και φυσικά σε 6 υπέροχες μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange, spritz, bean, grapefruit, passion fruit, ρόδι, ginger lime. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Και μην ξεχνάτε, στα Beach Snack and Coffee άρχισαν οι κρέπα days. Μία συν μία γλυκιά κρέπα δώρο. Παραγγείλεις δηλαδή μία και σου φέρνουν άλλη μία δώρο. Αν παραγγείλεις δύο, θα σου στείλουν τέσσερις. Αν τέσσερις, οχτώ. Αν οχτώ, 16. Ξέρετε πώς πάει και πάει λέγοντας. Μέχρι τις 30 Ιουνίου και μόνο για παραλαβή από το κατάστημα μία συν μία γλυκιά κρέπα δώρο.
0: Φίλες και φίλοι, Μαρία Ένεσλι είναι έτοιμη να μας ταξιδέψει στον έρωτα.
3: Κουναβώματα.
4: Κουναβώματα.
3: Κουναβώματα.
1: Όλο και περισσότερο έδαφος, παιδιά, κατακτάει ο έρωτας στο χώρο εργασίας.
2: Νάτα.
1: Τα ποσοστά έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Ενδεικτικά σας λέω
0: ενδεικτικά,
1: ότι
0: πες μας.
1: Πάνω από το 60% των εργαζομένων, μάλλον το 33% και πάνω από το 60% των εργαζομένων, δηλαδή οι μισοί, έχουν ζήσει κάποια ερωτική σχέση με συνάδελφο κατά τη διάρκεια της καριέρας τους και έχει οδηγήσει και σε γάμο.
2: Και σε γάμο,
0: γιατί
1: βεβαίως.
0: Γιατί όχι.
1: Παιδιά, παρόλο που θυμάστε που υπήρχε αυτό το ταμπού ότι όχι από το χώρο της εργασίας, δεν μπλέκω επαγγελματικά με προσωπικά. Λοιπόν, άλλη έρευνα βρήκε ότι πάνω από το 60% των ενηλίκων έχουν βιώσει workplace romance, απλά ένα ρομάντζο.
0: Ναι, ρομαντζάκι, ρομαντζάκι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Το 50% φλερτάρει με συνάδελφο. 46% έχει νιώσει ερωτική έλξη για συνάδελφο και δεν το έχει εκφράσει.
0: Εντάξει, μωρέ, εγώ πιστεύω ότι αυτό γίνεται αναγκαστικά, ρε Μαρία. Δηλαδή, αναγκαστικά, άμα είσαι κάποιο με κάποιον. Δηλαδή, θα σου πω, αν η καθημερινότητά σου είναι μέσα σε ένα γραφείο, γιατί όλη μέρα δουλεύουμε. Δηλαδή, θέλω να πω, αναγκαστικά γίνονται και σχέσεις μέσα στη δουλειά και πονηρές σχέσεις. Γιατί δεν μας αφήνει να κάνουμε και τίποτα άλλο η νέα τάξη πραγμάτων. Αναγκαστικά, πού θα την βρει τον κόμενο. Την κόμενα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν υπήρχε και αυτό που λέγανε ότι δεν μπλέκω την εργασία με τα προσωπικά,
2: πολύ,
1: γιατί μετά χωρίσεις είναι άβολο. Και αυτό θέλω να πω. Εσύ,
0: δεν μπλέκω το ένα, δεν μπλέκω το ένα, δεν μπλέκω το άλλο, παιδιά, κάπου πρέπει να μπλέξω εγώ όμως, δεν γίνεται.
1: Ναι, αλλά έχεις μετά και τα. Πώς το λένε, τις επιπτώσεις.
0: Ναι, εντάξει. Εντάξει, αλλά μετά δεν φταίω εγώ. Φταίει το αυτό που μας τέτοιο.
1: Λοιπόν, είχα εγώ τα υπέρ και τα κατά. Τώρα θα ξεκινήσω από τα κατά, μιας και το ξεκίνησες εσύ. Λοιπόν, ο χωρισμός. Το πρώτο και βασικό, όταν χωρίς, δεν μένει σπίτι, συνεχίζεις να συναντιέσαι καθημερινά με τον άλλον. Είναι άβολο αυτό, δεν είναι βολικό να τον βλέπεις. Ειδικά αν ο ένας προχωρεί στη ζωή του και ο άλλος δεν.
0: Ναι.
1: Το κουτσομπολιό που το πας. Περίπου λέει 58% έχουν ακούσει gossip για συναδέλφους που είχαν σχέση. Θα γίνεις η συζήτηση του γραφείου, της εταιρείας, όπου και να είσαι. Σ' αρέσει αυτό?
0: Όχι, δεν μ' αρέσει.
1: Αυτό είναι. Επηρεάζεται η απόδοσή σου, γιατί μετά η εργασιακή σου απόδοση θα πέσει. Έχεις αυξημένο άγχος, γιατί δεν ξέρεις μετά τι επαγγελματικές συνέπειες θα έχει. Καλά, δεν το συζητάω να είναι ανώτερό σου ή ανώτερή σου, έτσι.
0: Πάντως, εγώ πιστεύω ότι όταν το απαγορεύσει, εδώ στην Ελλάδα καλά κάνουν και δεν το έχουν απαγορεύσει. Γιατί αν το απαγορεύσει, επειδή εμείς οι Έλληνες είμαστε μεγάλα παιδιά, θα μεγαλώσει το ποσοστό το οποίο θα κάνουν σχέση στη δουλειά.
1: Ναι, αλλά.
0: Είναι σαν το καποδίστρια με τις πατάτες. Στην Αμερική, νομίζω, σε μεγάλες εταιρείες το έχουν απαγορεύσει. Δηλαδή, υπάρχει νόμος ότι δεν πρέπει να γίνονται σχέσεις μέσα στην εταιρεία. Και νομίζω και εδώ στην Ελλάδα κάπου. Αλλά αν εδώ πέρα γίνει νόμος, πιστεύω ότι την άλλη μέρα θα αυξηθούν. Ό,τι κάτι γίνεται παράνομο στη χώρα αυτή, νομίζω μας εξαγριώνει.
1: Μας εντριγκάρει.
0: Μας εντριγκάρει, βέβαια, βέβαια, βέβαια.
1: Αλλά σκέψου όμως τώρα πόσο άβολο είμαι εγώ και εσύ και έχουμε σχέση. Και μετά, πώς σε βλέπω και με βλέπεις? Γιατί δεν ξέρεις και πώς έχεις χωρίσει. Επηρεάζεται μετά και η υπόλοιπη ομάδα. Γιατί θα είσαι σε ένα γραφείο, θα είναι και οι άλλοι.
0: Κάτσε εσύ, Μαρία. Δηλαδή, αν εγώ εδώ πέρα είχα σχέση με τον Μίτσο, θα επηρεαζόσουν εσύ?
2: Σου
0: ανακοινώνουμε ένα ωραίο πρωί, είμαστε μαζί. Τι πρόβλημα έχει? Τι αλλάζει? Τι αλλάζει για σένα?
1: Ρε παιδί μου, μου ανακοινώνεται, είναι διαφορετικά μετά. Εγώ θα πρέπει, ξέρεις, να προσέχω λιγάκι διαφορετικά. Είστε ζευγάρι. Αν έχετε εσείς τις εντάσεις σας, θα τις μεταφέρετε και στη δουλειά.
0: Ούτως ή άλλως, μόνο εντάσεις έχουμε εδώ πέρα. Δηλαδή, δεν
1: ναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι διαφορετικά. Είναι αλλιώς το vibe, η Φάνη.
0: Καταλαβαίνω τι
1: λέω. Είσαι έξω, όπως είναι έξω τα παιδιά στα γραφεία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θέλεις να στείλεις ένα mail. Μπορεί να παρεξηγείται αυτός που είχε σχέση με τον
0: ναι,
1: άλλον.
0: Αλλάζουν ισορροπίες, οκ, το κατάλαβα.
1: Ναι, σταμάτα. Το κουτσομπολιό. Δεν θα σας κουτσομπολέψουμε.
0: Θα σας κουτσομπολέψουμε.
1: Θα σας κουτσομπολέψουμε πάρα πολύ, να ξέρεις.
0: Ναι. Ισχύει.
1: Με τις σχέσεις και θα πούμε από πότε ήταν, τι έγινε, δεν είχαμε πάρει χαμπάρι. Είχαμε πάρει χαμπάρι.
0: Ναι.
1: Πολλά.
0: Έχει δίκιο, έχει δίκιο.
1: Βέβαια υπάρχουν και, και υπέρ, έτσι. Γιατί μεγάλη πιθανότητα για σοβαρή σχέση, αυτό είναι ένα υπέρ. Λοιπόν, γιατί γνωρίζεις πραγματικά τον άλλον. Δηλαδή δεν ξεκαλουπώνεται και τον βλέπεις πώς είναι.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
1: Έχεις κοινές εμπειρίες, δηλαδή θα μοιράζεσαι την καθημερινότητά σου, τους στόχους.
0: Αυτό είναι κάτι καλό όμως. Είναι κάτι, κάτι
1: αυτό
0: καλό.
1: Είναι τα υπέρ, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Βλέπεις τον άλλον όπως είναι, ακόμα και το χαρακτήρα του μέσα από την εργατικότητά του. Πώς είναι να αναστρέφεται με τους άλλους.
0: Εγώ να σου πω κάτι. Εγώ.
1: Σου έχει τύχει.
0: Όχι, δεν, θα σου πω, όχι, δεν μου έχει τύχει. Αλλά ποιο είναι το θέμα. Το θέμα είναι, ρε παιδί μου, ότι δεν θα ήθελα να είχα σχέση μέσα από τον εργασιακό μου χώρο για πολλούς λόγους. Γιατί εσύ νομίζω ότι φεύγοντας από όλο αυτό, θες κάπου να αποφορτιστείς. Δηλαδή να πας σπίτι να συζητάς. Εντάξει, έχεις με έναν κοινά πράγματα, αλλά να πας σπίτι να συζητάς και γι' αυτό.
1: Εντάξει, έχεις κάποιον που σε καταλαβαίνει.
0: Έχεις κάποιον που σε καταλαβαίνει. Αλλά από την άλλη, δεν ξέρω αν θέλω κάποιον να με καταλαβαίνει. Δηλαδή, τι έχεις πιο πολύ ανάγκη. Να έχεις κάποιον να σε καταλαβαίνει σε θέματα δουλειάς ή κάποιον που να σε αποφορτίζει από τα θέματα δουλειάς.
1: Αυτό έχει να κάνει με το τι θέλει ο καθένας.
0: Ρε Μαρία, εσένα να το αμορφεί κάποια.
1: Ναι,
0: μα κάθε φορά γενικότητες, εσένα με το Λεωνίδα κοιτάω. Γυρνάω. Εντάξει, εγώ, παιδιά, να σε εξηγήσω. Έχω γυρίσει.
2: Ναι, και πλάτη και
0: την, γυρνάω πλάτη στον Πουλίνη και την κοιτάω στα μάτια. Και μου λέει, ωραία.
1: Νόμιζα.
0: Να κάνω disclaimer. Μαρία, όταν μιλάμε δύο άνθρωποι, μιλάει ένα για τον άλλο. Να μην γενικά.
1: Νόμιζα ότι έλεγε γενικά. Να σου πω κάτι.
2: Μην ταράζει.
0: Μα το είδε τώρα live. Σου έχω γυρίσει την πλάτη και την κοιτάω μέσα στα μάτια με ψυχή. Και μου λέει, βέβαια, ο καθένα.
1: Μιλάει για γενικότητες που εγώ τώρα δεν κατάλαβα ότι ήθελε να απαντήσω συγκεκριμένα. Τον είχα ρωτήσει για το σεξουαλικό και μου πέταξε όλες τις γενικότητες που υπήρχε.
0: Για σένα λέμε λοιπόν.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να
0: εσύ δεν προτιμάς τώρα που πας στον Δημήτρη και να αποφορτίζεις.
1: Να αποφορτίζομαι, σε πάτησα. Νόμιζα ότι έκανες τη σκέψη σου δυνατά, ρε παιδί μου, ότι την έλεγες.
0: Παιδιά, εγώ σκέφτομαι.
1: Και δεν μπορείς να μου λες εμένα ότι μιλάω για γενικότητες όταν εσύ πρώτος μιλάς για γενικότητες. Εγώ είμαι πάντα πολύ συγκεκριμένη.
0: Δεν θα πω σε αυτό το παιχνίδι τώρα, Μαρία.
1: Όχι, γιατί δεν είναι παιχνίδι, είναι πραγματικότητα.
0: Δεν θα πω σε αυτό το παιχνίδι, Μαρία.
1: Τα θυμάστε.
0: Δεν θα παίξω μαζί σου αυτή τη φορά.
1: Λοιπόν, θα θυμάστε.
0: Λέγε.
1: Μειώνεται η ανάγκη για dating. Δεν έχεις πρόβλημα.
0: Τι είναι.
1: Να κάνεις το dating αφού βλέπεις την άλλη ή τον άλλο στο
2: σε
1: γραφείο. Ναι, στη δουλειά, όπου και να είσαι τέλος πάντων. Δεν έχεις θέμα. Και μειώνονται και τα dating applications. Δεν έχεις λόγο να μπεις.
0: Ναι. Εγώ δεν έχω ξέρω να έχω μπει ποτέ σε dating app.
2: Δηλαδή, αλήθεια, λες.
0: Ναι, γιατί όταν πρωτοβγήκαν το Tinder, εγώ ήμουν ήδη παντρεμένος. Δηλαδή,
1: ούτε
0: Tinder,
1: και εγώ έχω μπει.
0: Το Tinder, εγώ τώρα είμαι 8-9 χρόνια παντρεμένος. Δηλαδή το Tinder τα πρώτα του. Τότε ξεκίνησε.
2: Θα ήθελα να σε δω τι θα έκανε.
1: Εσύ έχεις μπει.
2: Ναι,
1: ναι. Και αυτές οι σχέσεις, ρε παιδί μου, λειτουργούν ή είναι μόνο σεξάκι και γεια σας.
2: Όχι, είναι αναλόγως και.
0: Έχεις
2: πάρει
0: με ζέ.
2: Αρχικά δεν το λέμε έτσι, αλλά ναι.
0: Ρε εσύ, τέτοιο.
2: Έχεις πάρει με ζέ, δεν πήγαινε σαν ουζερί. Αλλά ναι. Ναι, υπάρχουν, είναι για όλα τα γούστα.
1: Δηλαδή,
2: είναι αναλόγως το τι ψάχνεις και το τι ψάχνει και οι άλλοι. Ή ο άλλος.
1: Ρε παιδί μου, μέσα από το Tinder γίνονται σχέσεις με βάθος. Γιατί εγώ ήξερα ότι είναι σεξουαλικές οι σχέσεις.
2: Όχι μόνο, όχι απαραίτητα, γιατί να μην γίνουν.
1: Έχει αλλάξει αυτό τώρα.
2: Διαφορετικός τρόπος να γνωριστείς απλώς.
0: Μίτσος γκουρού του ερώτα. Εγώ τι θέλω να πω. Εγώ να σου πω την αλήθεια. Εγώ ίσα που μου αρέσει να ακούω. Επειδή ξέρεις, είμαστε τώρα σε αυτό το χώρο και όλη μέρα δεν κάνουμε τίποτα άλλο για δουλειά. Αυτό που λέμε δουλειά, τους πάμε, μην πεταχτεί κάποιος. Και επειδή σιγά τη δουλειά κάνετε. Αυτό που το λέμε δουλειά εμείς εδώ πέρα. Όλη μέρα, δηλαδή με το Μίτσο μίλησω. Με σένα να μιλήσω. Με κάποιον από τους συνεργάτες μου. Αυτό. Οπότε χίλιες φορές το πιστεύω ότι ψοφάω να ακούω τη Γεωργία να μου λέει θέματα νομικής φύσεως.
1: Α, θες να ακούω.
0: Ναι, δεν μπορώ να ακούω άλλο.
1: Γιατί?
0: Δεν θέλω να μιλάω για δουλειά.
1: Δεν
0: θέλω να μιλάω για δουλειά. Για project, για αυτά. Γιατί έχω μιλήσει τόσο πολύ που. Οπότε λέμε για ένα. Πώς το λένε. Υπόθεση. Πώς το λένε. Ανθρωποκτονίες. Θα κάτσω να το
1: συζητήσω. Έτσι αποφορτίζεσαι με τις ανθρωποκτονίες.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Ακόμα και λογιστικά που τα συχαινόμουν κάποτε, προτιμώ να κάτσω να μιλήσω για λογιστικά παρά για αυτό. Δεν μπορώ να μιλήσω καθόλου για δουλειές.
1: Άρα ο Φάνης δεν μπορούσε ποτέ να κάνει και σχέση με κάποιον, με κάποια συνάδελφο.
0: Με τίποτα. Ναι.
1: Λοιπόν, κοίταξε.
0: Εντάξει, Μαρία, μας κούρασε και 53. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Πάμε σε παιχνίδι. Πάμε να παίξουμε κουνομαχίες. 100 ευρώ δωρεοπιταγή από τα My Market. Αλλά σήμερα θα δοκιμάσουμε κάτι καινούριο. Σήμερα θα δοκιμάσουμε κάτι καινούριο.
2: Τι θα δοκιμάσεις?
0: Σήμερα θα δοκιμάσουμε κάτι καινούριο.
2: Είσαι και ανυπόμονος, ρε παιδί μου.
0: Οι ακροατές που θα βγουν στον αέρα. Θα έχουν το δικαίωμα, αφού διαλέξουν νούμερο. Μάλλον οι ακροατές είναι.
2: Η παραγωγή,
0: συγγνώμη.
2: Γιατί δεν το ξεκινήσουμε μια τρίτη.
0: Όχι. Η παραγωγή θα έχουν την δυνατότητα αφού βγουν τα ονόματα, να διαλέξουν με ποιον ακροατή θα παίξουμε.
4: Να κάνεις...
0: Θα το αλλάξουμε αυτή τη φορά, δεν θα μας διαλέγετε εσείς, θα σας διαλέξουμε εμείς. Θα ακούμε τις φωνές σας, θα δούμε αν είστε τίποτα πουλιά. Δηλαδή, άμα βγει κάποιος και τον ακούσω εγώ και πω και ξαναδείς, αυτός είναι celebration.
1: Ναι.
0: Δεν τον διαλέγω. Οπότε, για να δώσουμε και ένα heads up στη Μαρία να μπορεί να διαλέξει. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο. Όνομα, κινητό, τηλέφωνο εδώ στο Viber του σταθμού. Ερχόμαστε στο 6939-892-892. Στέλνετε τα μηνύματά σας και βγαίνουμε σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Θα πάμε να δοκιμάσουμε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει σήμερα. Θα πάρουμε τους ακροατές στον αέρα. Οι ακροατές θα διαλέξουν, όπως κάνουμε κλασικά με τα κουτιά, με ποιον θα παίξουν από εμάς. Και με το που πάρει ο ακροατής ή η ακροάτρια τηλέφωνο και διαλέξει το ζευγάρι, δηλαδή παίρνει ένας ακροατής ή μια ακροάτρια και διαλέγει τη Μαρία, η Μαρία εκείνη την ώρα έχει το δικαίωμα, έτσι, να πει swap. Swap σημαίνει ότι η Μαρία έχει διακρίνει από τη φωνή του ακροατή ή της ακροάτριας ότι αυτός που έχει πάρει είναι παντελώς ηλίθιος ηλίθια. Οπότε το παίζει στα χαρτιά και σου λέει: εγώ θα πάρω τον άλλο και να γίνει. Δεν ξέρω αν καταλάβετε, είναι πάρα πολύ απλό. Ουσιαστικά θα πρέπει ο παραγωγός να καταλάβει ότι ο άλλος είναι στόκος. Μπετόβλακας, μπετόβλακα, βλαμμένη. Και αλλάζουμε τους ακροατές στον αέρα.
1: Δεν είναι απαραίτητο να το κάνει.
0: Δεν είναι απαραίτητο να το κάνει, δεν μπορεί να το ακούσει αυτό.
1: Και λοιπόν, μόνο μία φορά την εβδομάδα μπορούμε να το κάνουμε.
0: Και μία φορά την εβδομάδα μπορούμε να το κάνουμε. Λοιπόν, Μαρία, ποιον έχει πάρει τηλέφωνο?
2: Τον Τόλι.
0: Τόλι.
3: Κάτσε, ρε.
0: Α, ναι, πάμε να ξεκινήσουμε.
4: Ναυομαχίες.
0: Τόλι, καλησπέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τόλι μου. Ένα, δύο. Κάτσε λίγο να μας μιλήσεις. Τόλι μου, με τι ασχολείσαι?
5: Έχω ένα κηλικείο στο σχολείο.
0: Κηλικείο. Μάλιστα. Πόσο χρόνο είσαι?
5: 37.
0: Λοιπόν, Τόλι μου. Ένα, δύο ή τρία?
5: Το ένα.
0: Το ένα είναι αυτό. Τόλι θα παίξει με τη Μαρία.
2: Α, μάλιστα.
0: Δεν θα κάνει swap.
1: Κάτσε, πρέπει να βγει και ο άλλο.
2: Πρέπει να αποφράσω εγώ. Κάτσε, να ακούσω και τον άλλο.
0: Και πώ θα ακούσουμε? Θέλω να παίζει με.
1: Όχι,
2: εσύ πρέπει να ακούσω, κάτσε.
0: Κάτσε, και ποιο θα πει? Ναι, ωραία, περίμενε το όλοι. Ναι, περίμενε.
1: Έχουμε Πινελόπη.
0: Πινελόπη.
2: Ωραίο όνομα.
6: Καλημέρα.
0: Πινελόπη, καλημέρα. Με τι ασχολείσαι και πόσο χρόνο είσαι?
6: Είμαι ιδιωτικό υπάλληλο και είμαι τα γύρω 31.
0: Α, είναι και αυτή για το swap. Δύο ή ένα?
3: Δύο ή τρία?
6: Τρία.
0: Πώς θυμάμαι τη φίλη?
2: Πινελόπη.
3: Τσιγκάρε,
2: Βαλεντίνο. Εσύ τώρα γιατί το κάνεις κρυφά αυτό?
1: Τον deal πες μου, παιδί μου.
0: Θα παίξουμε μαζί. Δεν θα κάνεις swap εσύ?
2: Θα είναι θράσος να κάνω εγώ.
0: Όχι, όχι, όχι. Δεν κάνω. Εγώ
1: όχι,
0: δεν έκανα swap. Δεν έκανα swap. Βλέπεις, εδώ πέρα είμαι. Δεν είμαι, έκανα swap. Εδώ πέρα μαζί σου είμαι. Θα παίξουμε μαζί. Θα σε στηρίξω, θα με στηρίξεις. Λοιπόν, παιδιά μου, τα που παίζουμε, 30 δευτερόλεπτα έχει ο καθένας στη διάθεσή του και να βρει όσο δυνατόν περισσότερες.
2: Swap!
0: Κάτσε εσύ. Περίμενε, μπορεί να γίνει αυτό τώρα.
1: Φτώπα, εσύ δεν το πες.
0: Έλα εσύ. Ρε, Τόλι, μη γελάζε μας, σε λέει χαζό.
2: Όχι, δεν τον είπα χαζό.
0: Τόλι, αυτό λες, τον είπα χαζό. Το λες χαζό. Μισό λεπτό, Τόλι, είσαι οκ με αυτό?
5: Είμαι καλύτερα γιατί θα παίξω μαζί σου.
0: Ναι,
2: μπράβο ρε Τόλι.
0: Εσύ τον άνθρωπο το βγάζεις σε πανελλαδικό επίπεδο και τον λες ηλίθιο, χαζό, βλάκα. Και έχεις και ζητάς και ρέστα. Λοιπόν, εντάξει, θα τον πάρω
2: εγώ.
0: Θα τον πάρω εγώ το χαζό. Λοιπόν, Τόλι, είσαι εδώ. Λοιπόν, 30 δευτερόλεπτα έχετε στη διάθεσή σας. Όποιος δει περισσότερες λέξεις στον νικητή, έχετε και να πάω στη διάθεσή σας. Εντάξει, το ξέρετε το παιχνίδι, παιδιά?
5: Ναι, ναι, πάμε.
0: Ανέβηκε ο χαζός. Λοιπόν, ποιος ξεκινάει?
3: Μαρία.
0: Η Μαρία με την έξυπνη, την Πινελόπη. Πινελόπη, χάρη και Πινελόπη. Πινελόπη, εσένα σου κατσάσκημα, λοιπόν. Πάμε.
2: Σου κατσάσκημα.
0: Πινελόπη, Πινελόπη, φτιάξε το. Βγάλε την ανοιχτή ακρόαση, φτιάξε το ακουστικό σου.
6: Είμαι στο μάξι, παιδιά, περιμένω. Θα το ναι. Πάρω στο
2: κινητό. Βάλτε το στην άκρη, το μάξι.
0: Δεν πειράζει, αστρακάρι, δεν μα ενδιαφέρει.
2: Παιδί μου.
1: Πάρε, Μαρία.
6: Ωραία, τώρα με ακούτε.
0: Ναι, τώρα σε ακούμε ακόμα καλά.
2: Α, το δεν βλέπω.
0: Έλα, τι τέλεια, μωρή Πινελόπη. Τρία. Δύο. Ένα, πάμε.
2: Λοιπόν, ήταν η Κλοκλό. Πάνω στο σκουπόξυλο και στον ουρανό τι είναι?
6: Και μάγισσα.
2: Ωραία. Λοιπόν, το παίρνουμε αυτό για να κάνουμε ίσιωμα.
6: Ισιωτική.
2: Με τι. Τόπλο. Τόπλο.
6: Σίδερο.
2: Τόπλο, παιδί μου, όχι. Αυτό που λες. Μπράβο. Πάμε τα νύχια και βάζουμε αυτά τα καινούρια τώρα που δεν είναι τα δικά μας. Είναι.
6: Ξαναπέστε όλη μέρα, δεν σε άκουσα.
1: Έλα, δεν ακούει. Πινελόπη.
2: Δύο, το τεχνητό.
3: Δύο,
2: εντάξει, καλά.
0: Βρήκανε, ήταν πολύ εύκολες λέξεις. Ανακάλυψε καλά. Έλα, Τόλι. Έλα, Τόλι, πάμε. Έλα τώρα, δεν είναι να χάσουμε. Τώρα, εντάξει.
1: Έτοιμοι.
0: Ναι.
1: Τρία, δύο, ένα, πάμε.
0: Λοιπόν, Τόλι, θέλω να μου πεις. Καλά, καλά. Πες πάσο.
5: Πάσω.
0: Να σου πω, η θεά Δήμητρα, ποιο είχε για...
5: Γεωργία.
0: Ναι, το άλλο, ποιο είχε για που έτρεχε το με τα... Έλα ρε εσύ, ο Ρούντολφ τι είναι?
5: Ελάφι.
0: Εντάξει, Ζαρκάδι. Λοιπόν, ναι, ωραία, τέλεια. Το η Τίγρης, το θηλυκό.
5: Λένα.
0: Μπράβο. Θέλω να μου πεις ότι άμα σου πω κάτι για μια... Όπα.
2: Μπράβο, ρε.
0: Τίγρη στο θηλυκό, Λένα.
1: Ζητήστε συγγνώμη στον Τόλι που είναι πολύ καλός παίχτης.
0: Όχι, η Μαρία ζητήσε συγγνώμη.
2: Όχι.
1: Και εσύ τον έλεγε στην αρχή. Ηλίθιο.
0: Σε είπα εγώ χαζό, ηλίθιε, Τόλι.
5: Δεν πειράζει,
2: το παραβλέπω. Εγώ δεν σε είπα τίποτα.
0: Εμένα η πρώτη μου λέξη ήταν Tolly Mansplaining. Ήταν η πρώτη λέξη. Άκου, okay,
2: εγώ Tolly ήθελα να δοκιμάσω το καινούριο παιχνίδι, να ξέρεις.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, κορίτσια. 3, 2, 1, πάμε.
2: Λοιπόν, δεν μπορώ να τα πατήσω μέσα στην θάλασσα γιατί είναι πράσινα γλιστερά.
0: Πράσινο.
1: Έλεος, ρε Μαρία!
6: Δεν σε ακούω.
2: Δεν με ακούει όμως. Ναι, περίμενε λίγο. Δεν με ακούει, κάτσε. Δεν με ακούει, κοπέλα.
0: Δεν φταίω εγώ, δεν πειράζει.
2: Κάνε λίγο στην άκρη και μάλλον. Περίμενε, κάνε λίγο στην άκρη και μάλλον.
6: Για συγγνώμη, δεν έχει σήμα στην άκρη.
2: Δεν έχει σήμα.
6: Έχω κολλήσει στο δρόμο.
2: Δεν έχει σήμα.
6: Αν το κάνω, τι να κάνω.
0: Ναι, πάμε άλλε δύο.
2: Άλλη μία, ρε παιδιά.
0: Δεν έχει άλλη μία, δεν πειράζει. Α είχε σήμα.
2: Δεν ακούει, κοπέλα. Δεν έχει σήμα.
0: Α είχε σήμα, πάμε.
2: Εσύ, Πινελόπη.
0: Γεια! Γεια! Κάποια. Έλα, πάμε να παίξουμε το λιμού. Για φέρα εδώ. Πάμε να παίξουμε. Δεν καταλαβα. Δεν έχει σήμα. Τι να κάνω εγώ, φταίω που δικά.
2: Δεν ακούει, κοπέλα.
0: Και τι να κάνω, ρε Μαρία.
1: Εσύ τι διάλεξε. Καλά σου λέει. Ήθελε. Σουαπ.
0: Πάμε.
1: Και το πε και με ύφο κιόλα.
0: Πάμε, Τόλι, ένα πάμε. Μία να βρούμε. Τρία, δύο, ένα πάμε. Λοιπόν, Τόλι μου. Πώ να το πω. Η τέτοια, η Κλεοπάτρα, τι ήτανε.
5: Θεά, αυτοκράτηρα, ξέρω.
0: Ναι, αλλιώς το αυτοκράτηρα, όχι αυτοκράτηρα, αυτό που λέμε.
5: Βασίλισσα.
0: Μπράβο, τέλο!
2: Συγγνώμη, το Βασίλη.
0: Με το χαζό το Βασίλη! Με το χαζό το Βασίλη, χαζέ μίλα! Με το χαζό το Βασίλη σε κέρδισα! Το παιδί με πατάει στα τέσσερα και κέρδισα.
1: Τόλι λέγεται το παιδί.
0: Ο Τόλι! Ο Τόλι! Εδώ τον βλέπει ο Τόλι. Με το χαζό σα κέρδισα.
2: Φταίω εγώ τώρα που είμαι.
0: Εγώ φταίω. Πήρα ό,τι πιο χάμε. Με αμοιβάδα έπαιξα και κέρδισα.
2: Λοιπόν, μια χαρά ήταν το παιδί.
0: Τόλι μου, συγχαρητήρια, μικρή μου αμοιβάδα. 100 ευρώ δωρεπιταγή από τα My Market είναι δικιά σου.
5: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
1: Μπράβο το Λάρα.
0: Λοιπόν, τα λέμε αύριο, φυλάκια.
4: Η ώρα είναι 10. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Music 892.
9: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
10: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
11: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
12: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.

0: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
1: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
2: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις. Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
8: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
9: Previously, στα κουνάβια.
10: Ο ισοδηματίας είμαι,
11: με θυμάσαι. Α, ο ισοδηματίας. Εσύ πώς θα καταλάβεις αν ένας άνθρωπος δεν είναι καλά στα μυαλά του ή όχι, άμα τον μιλήσεις λίγο. Ακροατής ισοδηματίας και ακροατής ο ανώμαλος γειτονιάς. Για πάμε λίγο.
12: Οι επαγγελματίες τεμπέληδες.
10: Α, σου άλλους να δουλεύουν. Το
12: χρήμα λέει. Η ζωή δεν είναι για όλους.
10: Κάποιος όμως να τα τρώει, δεν γίνεται.
12: Το μαράκι μας λέει για τα γατιά, ο άλλος μιλάει, λέει με τα σκυλιά εγκεφαλικά. Σκέψου πόσα εγκεφαλικά κύτταρα υπάρχουν εκεί έξω τέτοια.
10: Και εμείς είμαστε με τα λεφτά μας, μια
12: χαρά. Ο καθένας τον καναπέ του με τον καθένα.
11: Ακροατές μου, σας αγαπώ!
10: Είστε
11: μου, εμείς το έχουμε. Τι multiverse ήταν αυτό εδώ πέρα.
13: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Είπα να ξεκινήσουμε έτσι λίγο πιο γλυκά, πιο τρυφερά με Let Me Be. Τι κάνετε, πού σας πετυχαίνω, τι γίνεται έξω, βρε παιδιά, τι κίνηση είναι αυτή. Όλοι έχετε ξεχυθεί στους δρόμους. Τρίτη 23 Ιουνίου, έφυγε και ο Ιούνιος, ούτε που τον καταλάβαμε. Για να δούμε όμως ποιος γιορτάζει. Κάτι ωραίο ονόματα είδα. Ναι, ο Αριστοκλής.

0: πίστες.
1: Καλοκαίρι με τον Music 892 στο Divers Beach Club. Βουτιές, κοκτέιλς και οι καλύτερες καλοκαιρινές στιγμές. Λίγα μόλις λεπτά από την Αθήνα.
2: Divers Beach Club.
1: Στην παραλία Ζούμπερι, στη Νέα Μάκρη. Music 892. Feel the summer.
3: Πού πας, σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας.
4: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
3: Οτοπλάς, πού άλλο να πας.
5: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
6: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντεγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη.
5: Προσλαμβάνεστε.
7: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
10: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
11: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
9: άλλαξέ το.
11: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
12: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
14: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
16: Γιατί το λες αυτό?
15: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
16: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
15: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
17: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοσης στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
19: Πού πας, ρε καραμούζα,
18: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
20: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
21: Ο Χιουγκέλ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
20: Εσύ που θα είσαι.
21: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
0: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
22: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
23: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
24: Το τζάκι ζεσταίνει εκεί μπροστά μόνο τοπικά. Αν έχεις και το θερμοστάτη εντός δωματίου, δεν ανοίγει τα καλοριφέρ. Είναι όλο το σπίτι παγωμένο και μέσα εκεί μπροστά, μόνο εκεί σκάς. Δηλαδή είσαι μπροστά
25: μπορεί
24: στο τζάκι.
25: Μπορεί να έχει το ενεργειακό, να έχει τις σωλήνες που συνδέεται με όλο το σπίτι.
24: Πιο ενεργειακό, καλέ, εδώ πέρα. Δεν έχεις ασανσέρ στην πολυκατοικία σου. Το τζάκι είναι για τις φτωχάλες πλέον. Κάθεσαι σε απόλυτη ησυχία και ακούς τα ξύλα.
25: Ακριβώς αυτό,
24: ναι, παιδιά, να είσαι όμως το περτούλι. Να είσαι στην Αράχοβα που για να ακούσεις το ξύλο, όχι να στην πολυκατοικία που το καζανάκι του απέναντι το πατάς και ακούγεται όλο.
25: Ρε, σκασίλα,
24: πάει το αλέτα, ο άλλος κλάνει.
25: Δεν με αφορά καν.
24: Αγάπη, το τζάκι θέλει και background. Δεν το έχεις.
26: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
27: Στο Music 892.
28: Το ακούσατε σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση. Εδώ.

Το λατρεύω πραγματικά και τα ακούσατε και πρώτα εδώ να τα λέμε και αυτά. Like a child, υπέροχο και ανεβαστικό και δυναμικό. Και έτσι δυναμικά θα σας δώσω και την κίνηση, γιατί στους δρόμους τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα. Το πρωί υπήρξε κίνηση αυξημένη και δύσκολη. Τώρα ο Κηφισός σχεδόν καθάρισε. Τμηματικά έχει κάποια θεματάκια τα γνωστά. Στο κέντρο, Αρδίτου Βασιλός Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφής, αλλά και αυτά είναι τα γνωστά. Δεν βλέπω κάτι περίεργο. Αλίμου Κατεχάκη αυξημένη κίνηση και Κηφισία στην Κάθοδο. Αυτά. Και στους δρόμους γύρω του λιμάνου του Πειραιά. Εντάξει. Τα πράγματα είναι σχετικά βατά. Αυτά μου λέει και ο Τάκης. Τα φιλιά μου, Τάκη μου, όπου και να βρίσκεσαι, γιατί δεν σε προλαβαίνω. Τα φιλιά μου όμως και στον Πίτερ που πίζει αυτές τις μέρες. Όμως σου κρατάμε καλή παρεούλα, νομίζω, ε. Θέλω μηνύματά σας 693-982-892 στο Viber και μην ξεχνάτε ότι έρχεται διαγωνισμός με ταξίδι έκπληξη.

αυτού γιου. Είναι χαρούμενο και μου θυμίζει εσάς, γιατί τα καλύτερα γίνονται εκτός αέρα. Παιδιά, τι ψυχοθεραπεία είναι αυτή που κάνουμε και εκτός αέρα. Είναι φανταστικό. Θέλω να μιλάμε, θέλω ηχητικά, θέλω βίντεο, θέλω φωτογραφίες. 6939-8292-892. Μιράνη Λευρά, θα είμαι κοντά σας μέχρι τη μία. Και επειδή μιλάμε για επικοινωνία, σας έχω και πληροφορία για την επικοινωνία. Εάν πληρώνεις πολλά για το συμβόλαιο του κινητού σου, άλλαξέ το με τη νέα κινητή τηλεφωνία Horizon, που φέρνει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και όχι μόνο αυτό, με την υπηρεσία Data Rollover κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο, γιατί όσα gigabytes δεν καταναλώνεις, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Μάθε περισσότερα στο horizon.gr ή κάλεσε στο 13803. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Horizon, επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια, όπως κάνετε κι εσείς σε μένα.

0: Music 892.
1: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
10: Νιάου.
8: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
13: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
14: Φωτογράφηση.
13: Γιατί?
14: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
13: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
14: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
15: Poltrone Sofa, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
16: Poltrone Sofa, solo divani
17: di qualità.
18: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
19: Ας πιούμε σε αυτό.
20: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
21: Φραπέ, χαλαρά.
22: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
23: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
24: Hondo Center.
25: Η
9: ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει.
10: Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
19: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
21: Έως την Τετάρτη, Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν έλιξιρ 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500 ml μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
23: Previously, στα κουνάβια.
24: Πες με μένα γραφική. Ναι. Αυτή η τύπη, όπως είναι ο Φάνης, που λέει ότι το σεξ χρησιμοποιείται μόνο για αναπαραγωγικούς λόγους, είναι που έχουν τα περισσότερα προβλήματα.
25: Έχω να κάνω σεξ 4 χρόνια. Έχεις πρόβλημα. Αφού το παιδί σου είναι τριών.
24: Ναι, πραγματικά για πες μας τώρα.
26: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

τρελαίνεστε με Άρτσι, τρελαίνομαι και εγώ και συνέχεια με ρωτάτε και ήρθε η ώρα να δώσω τις περισσότερες πληροφορίες, γιατί ξέρω ότι υπάρχει μια αγωνία. Παιδιά, η μέρα πλησιάζει. Την Παρασκευή στις 3 Ιουλίου το Primer φέρνει το New World στην Αθήνα σε ένα από τα πιο αναμενόμενα electronic music events του καλοκαιριού και φυσικά ο Music θα είναι εκεί. Να πούμε λοιπόν για τον Άρτζι ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά ονόματα της Melodic Techno σκηνής, τον λατρεύεται. Μαζί με τους Άρτζι, τους λατρεύεται το κορύφαιο Electronic Duo με εμφανίσεις στα μεγαλύτερα festivals του κόσμου. Έρχονται την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο θέατρο Πέτρας. Δεν το χάνει κανείς αυτό. Θες να ζήσεις και εσύ μια ακόμη μοναδική εμπειρία που μόνο Music 892 ξέρει να σου προσφέρει? Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Music 693-892-892 γράφοντας Άρτζι X Artpad και το ονοματεπώνυμό σου.

ανεβαστικός, χορευτικός, μοναδικός. Τον αγαπάμε. Αγαπάμε όμως και τα ζώδια και ήρθε η ώρα, παιδιά, να δώσω τους εκρητικούς συνδυασμούς για το κλείσιμο του Ιουνίου. Ακούστε προσεκτικά τι διαλέγουμε λοιπόν για το κλείσιμο, έτσι. Κρυός και λιοντάρια. Η χημεία χτυπάει κόκκινο, έντονο φλερ, ταξιμένη αυτοπεποίθηση και διάθεση για περιπέτεια μπορούν να φέρουν μια γνωριμία που εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα. Δίδυμοι, με τους ζυγούς, παιδιά, οι συζητήσεις γίνονται πιο προσωπικές και η έλξη χτίζεται μέσα από το μυαλό. Ιδανικό συνδυασμός για νέες γνωριμίες αλλά και ανανέωση σχέσεων. Είναι πνευματική διέγερση εδώ πέρα πρωταγωνιστή σε αυτά τα δύο ζώδια. Καρκίνος με Σκορπιό, με τον ήλιο στον καρκίνο, τα συναισθήματα βαθαίνουν. Ένας δεσμός μπορεί να αποκτήσει μεγαλύτερη οικειότητα και ένταση. Ο τοξότης με τον υδροχό, απρόβλεπτες συναντήσεις και ξαφνικά μηνύματα φέρνουν εξελίξεις. Ένας συνδυασμός που ευνοεί τις καλοκαιρινές περιπέτειες. Η Ταύρη με τους Παρθένους, σταθερότητα, τρυφερότητα και αίσθηση ασφάλειας. Μπορεί να ξεκινήσει κάτι που δείχνει προοπτική και όχι απλώς ένα καλοκαιρινό φλερτ. Και για το τέλος, για εμάς τους εγώκερους, έχει να προτείνει εδώ πέρα ο ειδικός, ο αστρολόγος, τα ψάρια. Περίεργος συνδυασμός. Ένας συνδυασμός όντως που εκπλήσει. Ο ένας προσφέρει σιγουριά, όλο συνέστημα και ρομαντισμό. Οι τελευταίες μέρες του μήνα φέρουν ευκαιρίες για πιο ουσιαστική σύνδεση. Να ψάξουμε λοιπόν εγώκεροι για ψάρια, μάλιστα.

0: Music 892.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK.

0: in sleeping and living.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.

0: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
5: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
4: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
5: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
4: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
6: Είσαι ξύπνιος.
7: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Card των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
10: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο Δημητριάδης.gr.
11: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
12: Το 73% των ανθρώπων που έχουν δανείσει χρήματα σε φίλους ή οικογένεια περιμένουν ακόμα να τα πάρουν πίσω. Οι Αστερόποι, το μεγαλύτερο ποσό που έχει δανείσει είναι τα 100 ευρώ. Από όσα σου ζητούν, μας γράφει Αποστόλης, δίνεις πάντα το 1 τρίτο και είσαι κομπλέ.
13: Άμα σου ζητήσει ο άλλος ένα εκατοστάρικο, τι θα του πεις, πάρε 30 ευρώ και είμαστε κομπλέ.
12: Όχι, ρε, μάλλον. Ρε, Αστερόποι, τα 100 ευρώ σιγά και α μην στα δώσει ποτέ. Εντάξει, 100 ευρώ είναι, ρε φίλε, 100 ευρώ τα χάνει στο δρόμο. Να τώρα περπατάω και πέφτουν 100 ευρώ.
13: Θεωρία, θα σε ακολουθώ, θα είμαι από πίσω σου κάθε φορά, ρε φίλε.
14: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
15: Στο Music 892.
16: Ακολουθήστε μας στο Instagram at music89.2.
17: You know I want your money.
18: I've no excuse. I just want you to use me.

Επιστρέψαμε με Dirty Cash και παιδιά, ήρθε η ώρα που όλοι περιμένατε, ειδικά η φίλη μου η Βαρβάρα. Ναι, Βαρβάρα μου, το δωράκι που ήθελες ήρθε. Τι σας έχω, τι σας έχω. Δύο ακτοπλοϊκά ειστήρια μετεπιστροφής από τη Seajet. Προς οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η Seajet. Λοιπόν, παιδιά, δεν το χάνουμε αυτό. Γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα και άνετα στον προορισμό σας. Και φέτος, με τα πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια, ταξιδεύει την ώρα που σε βολεύει από Πειραιά ή Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο, 3 δρομολόγια για Σύρο. Πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις, να πούμε. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Seajet, κερδίζεις καλοκαίρι. Αν θες λοιπόν να ταξιδέψεις με τη Seajet, τότε παίρνεις το κινητό σου τώρα και στέλνεις μήνυμα στο Viber του Music 6939892892 γράφοντας Seajet και το ονοματεπώνυμό σου.

κάτι από τα παλιά, κάτι που μας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ και είπαμε να το ξαναθυμηθούμε. Επίσης να θυμηθούμε, κορίτσια μου, ότι έχουμε εκπλήξεις φανταστικές. Φανταστείτε ότι περπατάτε στο μοναστηράκι. Κάτι τραβάει την προσοχή σας, κάτι διαφορετικό, κάτι που μυρίζει καλοκαίρι. Η NYX Professional Makeup μόλις λάνσαρε τη νέα της σειρά περιποίησης σώματος με σούπερ καλοκαιρινά αρώματα και εμείς ετοιμάζουμε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε περισσότερα ακόμα, αλλά μπορούμε να σου πούμε ότι σύντομα στο flagship κατάστημα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι θα συμβεί κάτι που δεν το περιμένει κανείς. Μείνετε συντονισμένοι στο Music 892 για περισσότερα.

0: Music 892.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Στην Greco-Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco-Strom. Wake up new.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Να ζήσετε!
8: Άσε εμένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
10: Πάρτε του το μικρόφωνο.
11: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: People have repower.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Eubos. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Eubos. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
15: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
16: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
17: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
15: άλλαξέ το.
17: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
18: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοΐου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,79 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop βιτίνας 9,95 το κιλό. Και Μινέρβα κλασικό ελαιόλαδο 4 λίτρων και Ρίο Μάρε επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
7: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
10: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
7: Τρελό σερί.
19: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
21: Previously, στα κουνάβια.
22: 168.568 ευρώ.
23: Τι, ποιος?
22: Θα κοστίσει
7: και τα γραφικά.
23: Πόσο εξάμεσο, γιατί...
22: 168.
7: Πολύ βγενικό.
23: Τι να πω, μα κάθω και σας ακούω, κύριο, θα σας ακούσει κανένα μέρα μόνος του, κανένα στον δρόμο και θα δείτε, λέει, λέγε ρε Δημήτρη, μην πετάγεις εσύ.
22: Όχι, δεν λέω ρε φίλε, αυτό είναι πολύ υποτίμηση που έκανες αυτή τη στιγμή.
23: Ο συνδυασμός με χαλάει. Εσύ μόνος σου είσαι υπέροχος, η Μαρία μόνη της είναι υπέροχη, εσύ μαζί είναι. Λέγε, είστε σαν να μιλάνε δύο κλανιές.
7: Κατάλαβες.
24: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να

Επιστρέψαμε. Να στείλω πολλά πολλά πολλά φιλιά στο Ελληνάκι μου, στη φιλενάδα μου και στο Δημήτρη που μας ακούει στη Βέρνη. Πάει αυτό το αγόρι, δεν σε προλαβαίνω ρε Δημήτρη. Μ' αρέσει όμως που σε βλέπω έτσι να ταξιδεύεις και να ακούς πάντα music. Έχω νέα παιδιά, ο Δημητρακόπουλος επέστρεψε. Η εταιρεία Δημητρακόπουλος, leader στην αγορά ελαστικών αυτοκινήτων, με μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία άνω των 30 ετών στο χώρο, σε συνεργασία με την Goodyear σας προσφέρει 4 ελαστικά δώρο ανεξαρτήτως διαστάσεων για το αυτοκίνητό σας. Με 3 υπερσύγχρονα καταστήματα σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη, και το πιο σημαντικό, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας σε έως και 8 άτοκες δόσεις. Γιατί το αυτοκίνητό σας είναι το πάθος μας. Stay tuned, γιατί το πρωινό του Music 892 τα κουνάβια μας έχουν σούπερ διαγωνισμό καθημερινά. Ένας τυχερός ακροατής ή και ακροάτρια κάθε Παρασκευή μέχρι τις 17 Ιουλίου θα κερδίζει μία τετράδα ελαστικών.

0: Music 892. Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
1: Νιάου.
2: Νιάου.
0: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
3: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
0: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
3: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. All Win, ελληνικά λαχεία, μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
8: Πονάς, έχεις πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνο στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη, δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν, βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Τα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
9: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
11: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
12: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
14: Αυτό το καλοκαίρι εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε

0: Όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snap, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snapbank.com.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
0: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Spiller, Nakama,
7: κόκκιπε,
5: κομπάνιο,
8: team colleague,
9: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτσιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Το 80% των ανθρώπων, καλός ή κακός, κόβει τα νύχια του μενιχοκόπτη στο μπαλκόνι. Και αν είναι και βράδυ, εκεί που έχει μια γλυκιά ησυχία
11: γύρω... βράδυ δεν κάνα τα κόψεις. Δεν κάνα τα βγάλεις έξω.
10: Πώς μεγάλωσες, πού τα λένε όλα αυτά δηλαδή πραγματικά.
11: Τώρα φέρνει κακοτυχία, γιατί πίστευαν ότι μπορεί να προσελκύσεις κακές ενέργειες. Μπορεί να καλέσεις την αρρώστια ή το θάνατο. Έχεις κόψει τα νύχια σου βράδυ?
10: Ναι, δεν κοιτάω την ώρα.
11: Είστε όταν όλοι καλά?
10: Να κοπώ, είμαστε όλοι καλά, ναι.
11: Είστε
10: τώρα
11: όλοι
10: άμα σκεφτούμε ότι έπεσα πάνω στα τελευταία δύο χρόνια και η ζωή μου πηγαίνει χάλια, μπορεί να είναι αυτό η γροσουζιά.
12: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
13: Στο Music 892.
14: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

Πες ο Bad Bunny, πόσο τρελαίνομαι αυτόν τον καλλιτέχνη. Είναι εκρηκτικός, έχει αυτό το εκτόπισμα, έχει αυτή την άβρα. Και ας λένε κάποιοι ότι είναι υπερεκτιμημένος, κάτι άκουσα το πρωί στα κουνάβια. Και επειδή ανέβασε τη θερμοκρασία ο Bad Bunny, πάμε να δούμε και τον καιρό. Τι θα γίνει, παιδιά, με τον καιρό. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα, από αύριο όμως βροχές και καταιγίδες στα ηπειρωτικά. Έδρωσε ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας με βοριάδες έως 7 μποφόρ στο γιο, και αυτό μας έχει σώσει και από τον καύσωνα που ταλαιπωρεί πάρα πολύ τη Δυτική Ευρώπη. Εμείς την έχουμε βγάλει καθαρή μέχρι τώρα. Ελπίζω να πάνε έτσι τα πράγματα και τον Ιούλιο να μην γίνουν αυτά που λένε ότι θα γίνουν. Τοπικές λιμπόρες και μονωμένες καταιγίδες ακόμα το εμφάνισή του από την Τετάρτη, κυρίως στα ηπειρωτικά. Μια χαρά, υπέροχος ο καιρός, τον απολαμβάνουμε. Να πάμε και να κάνουμε κανένα μπανάκι στην παραλία, παιδιά. Έχετε πάει, στείλτε μου αν είστε κάπου εκεί, έτσι βάλτε με λίγο στο κλίμα.

Και για το τέλος, ένα από τα αγαπημένα μου, τρελαίνομαι, δεν το χορταίνω, The Weeknd. Το όνομα The Weeknd, το καλλιτεχνικό, το πήρε από ένα Σαββατοκύριακο που έφυγε. Είπε στους γονείς του: φεύγω για ένα Σαββατοκύριακο και δεν επέστρεψε ποτέ. Το 23 ήθελα να το αλλάξει, εγώ δεν ξέρω το κανονικό του όνομα. Επιμένω στο The Weeknd, αυτό μου αρέσει, αυτό ξέρω, αυτό εμπιστεύομαι. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, γιατί εγώ σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσω. Στο κέντρο λοιπόν τα πράγματα είναι λιγάκι δύσκολα, αλλά δεν βλέπω ιδιαίτερη κίνηση σήμερα. Βασιλής Σοφίας, εντάξει, στα δύο τα γνωστά, Λεωφόρος Αλεξάνδρας τμηματικά και Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, μόνο εκεί στο σημείο στην Κατεχάκη. Κατά τα άλλα, ο χάρτης είναι πράσινος, παιδιά. Τι ωραία νέα είναι αυτά. Θέλω να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Ακολουθεί η Ευαγγελία Τσιορλίδα, αγαπημένη. Εγώ θα είμαι πάλι κοντά σας αύριο στις 10. Πολλά, πολλά, πολλά φιλιά σε όλους.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τη μία. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Ζέστη. Υδρότας. Αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαρ'

0: Μήπως το στάκια.
1: Η Μιλνέρ ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
3: Πολτρώνα Σοφά, solo divani
4: di qualità.
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
3: Αυτός είναι ο σκοπός!
2: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
3: και άντε και φυλάκια!
4: Ας πιούμε σε αυτό.
5: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
6: Φραπέ, χαλαρά.
7: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο. 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
7: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων yellow value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο δεν λογώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
4: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
9: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
4: Για μένα?
9: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
4: Τότε δε στο κουλ.
9: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
9: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Previously. Στα κουνάβια.
12: Παντρεύτηκα και αφέθηκα μια ζωή να προσπαθώ να είμαι ωραίος με δίαιτες, να προσπαθώ να είμαι γκόμενος, να προσπαθώ. Σε παντρεύτηκα και αφέθηκα. Έτσι κάτω και ηρέμησα. Τρώω ό,τι θέλω, βλέπω όλη μέρα Netflix, λιώνω σαν μαγιονέζα από σάντι στο καναπέ και έχω ηρεμήσει. Σταμάτησε αυτή η αγωνία να τρέχω, να κάνω μπάνιο κάθε μέρα, να προσπαθώ να είμαι όμορφος για να με δει κάποια και να με πάρει, να πλένω τα δόντια μου, να πλένω με γενικά και τώρα είμαι δικά σου.
11: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892.

This is Music Booth. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. We the Music People. Τι κάνετε, πώς πάνε τα κέφια, τι ζέστη είναι αυτή εκεί έξω. Και τι αέρας, παιδιά, μας έχει πάρει και μας έχει σηκώσει. Πραγματικά, πώς πάει το κέφι, Ευαγγελία Τσιουρλίδα. Εδώ πιστή στο ραντεβού μας. Θέλω γλυκό φιλί, σφιχτή αγκαλιά στη Ράνια Λευρά που μόλις την αφήσαμε στα 8 λεπτά και μετά τη μία, πάντα συντονισμένη στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Για εσάς την ωραίτερη μουσική. Τα καλύτερα events μέσα σε όλα θα είστε, να ξέρετε. Τα καλύτερα events γενικότερα και της ηλεκτρονικής σκηνής, αλλά γενικότερα διαγωνισμοί. Έχουμε δώρα, έχουμε πάρα πολλά πράγματα μέχρι και τις 4 στο 6939-892-892. Τσατάρουμε παρέα, περιμένω τα μηνύματά σας και σήμερα. No Bad Vibes, αυτή είναι η Jazzy, όπως ξεκινάει πάρα

0: προκαλούμε.
1: Music 892.
2: Αφιερωμένο στο Γιώργο, μου λέει βάλε κατεβαστικό ρε Ευαγγελία να σου ευχηθούμε και σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη την αγάπη, τις ευχές. Μέχρι αργά το βράδυ έπαιρνα πάρα πολύ ωραία μηνύματα. Do it again, Betty Call, κομματάρα, ανεβάστε δέκτη.

again. Τι κομματάρα είναι αυτή ρε παιδιά. Καλησπέρα σε όλους, είστε εδώ συντονισμένοι. Music 892, έχουμε ξεκινήσει Music Booth στον αέρα. Ευαγγελία Τσιορλίδα, 3η 23 του μήνα, 23 Ιουνίου. Λέμε χρόνια πολλά στον Αριστοκλή, τον Αριστοκλέα, την Αγρυπίνα, τη Λούλα και το Λούλι. Χρόνια πολλά. Πάμε και στον καιρό. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, παιδιά, 33 σήμερα. Πάρα πολύ ζεστή. Μέσα στο κατά καλό καιρό ένα πράγμα. Όμως έχουμε και αρκετά μποφόρια. 4 μποφοράκια βουριάς, καθαρός ουρανός. Τα ίδια βλέπω και αύριο, 33 βαθμούς. Για να δω. Την Πέμπτη ανεβαίνει στους 34. Ωραία, ετοιμαστείτε για παραλίες. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ιδιαίτερη κίνηση στους δρόμους. Μόνο αν κινείστε στο κέντρο, πλατεία Μαβίλη, βλέπω στο Γουδί, στο Κολονάκι, Πανεπιστημίου, ελαφρώς. Και η Αλεξάνδρας τμηματικά. Κατά τα άλλα, όλα καταπληκτικά και όλα ωραία για να πηγαίνετε στους προορισμούς σας και σήμερα. Και εγώ σας αφήνω με αυτό το υπέροχο κομμάτι, Hablando και Space Motion.

0: Ο Music 892 σε στέλνει στα πιο δυνατά μουσικά events του καλοκαιριού. Kaine Music 27 Ιουνίου. RG και Artbat 3 Ιουλίου. Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Και σε ακόμα περισσότερα music events που θα συζητηθούν. Μείνε συντονισμένο σε όλες τις εκπομπές του Music 892 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις και να ζήσεις από κοντά τις πιο δυνατές μουσικές εμπειρίες. Music 892, πολύ μπροστά.
1: Α4 τα περιπολικό.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
3: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
4: Green.
3: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Music 892.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Γιούς και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, το μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Γιούς.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε «Πού είσαι» και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού.

0: Το τάγκο?
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
0: Περίμενε. Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
1: Φτιάξε βαλίτσες.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
4: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
5: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
5: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
6: Για πότε είναι αυτά?
5: Για σήμερα.
6: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
7: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
6: Φτάσαμε.
5: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
7: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Τόνο σαλάτα, μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
12: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
11: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
12: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
11: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
13: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
14: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Τελούλου.
16: Το ζήτημά της ήταν ότι χώρισε αυτή. Τη ζήτησε πίσω το 16 Pro Max που της πήρε. Και επίσης λέει, μου ζήτησε, λέει, και το μονόπετρο γύφτος. Και της λέω, καλά έκανε και το ζήτησε. Και μαλώσαμε. Μονόπετρο ήταν, δω κανένα δώρο για να παντρευτούμε. Τι θα σε αφήσω να το έχεις μαζί σου? Καταρχάς, εσύ γιατί θες να έχεις ένα μονόπετρο αφού χωρίσαμε?
17: Είναι δικό μου, το βάζω σε ένα σιρτάρι και αύριο μεθαύριο σε μια δύσκολη στιγμή το σκοτώνω για να ζήσω το παιδί μου, φίλε.
16: Άρα αυτό είναι. Θέλεις τα φράγκα. Τέτοια είσαι.
18: Λοιπόν, εγώ είμαι Σοφία.
17: Άντε, επιτέλους.
16: Είσαι Σοφία που λες ότι κράτησε.
18: Ναι. Το κράτησε ξεκάθαρα για χρήματα γιατί του είχα αφήσει τα πάντα.
16: Άρα το σκότωσε.
18: Ήταν ξεκάθαρο. Ναι.
16: Πόσο έπιασε?
18: Εντάξει, καλά πήγε.
17: Θεά.
19: Ευθύμη Κάλφα, αστερό πιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
20: Στο Music 892.
21: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

Αυτό είναι το Hide You, Cosine, αγαπημένη Cosine, σε Martin Lou Remix και Ισίδωρος, ο δικός μας Ισίδωρος, Έλληνας παραγωγός, πάρα πολύ ταλαντούχος. Στα 34 λεπτάκια μετά τη μία, ελάτε μαζί μου, μείνετε εδώ συντονισμένοι, κολλημένοι στη συχνότητα που έχει την καλύτερη μουσική της πόλης. Για να σας πάω και να σας προτείνω τι έχει για εσάς η αγαπημένη Nova και το Viasat, λοιπόν, το κανάλι Viasat που μπορούν να σας ταξιδέψουν στο μαγικό, επικό Παρίσι. Η Nova, λοιπόν, και το κανάλι Viasat Epic Drama σε στέλνουν στο Παρίσι με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές Ύπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Πέιτ και Μον Μάρτι. Αν δεν πάτε, λοιπόν, στο Παρίσι μετά από αυτές τις σειρές, που θα πάτε? Σας ταξιδεύουν στη Γαλλία. Ένας τυχερός κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του φωτός. Αν είσαι ενεργός συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπαίνεις τώρα στο nova.gr, δηλώνεις συμμετοχή. Αν δεν είστε, γρήγορα προλαβαίνετε να επιλέξετε ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Nova και να μπείτε κι εσείς στη μεγάλη κλήρωση. Παιδιά, ταξιδάκι στο Παρίσι είναι αυτό, και ωραίες σειρές, και θα περάσετε καταπληκτικά και θα αλλάξετε και παραστάσεις. Όλα αυτά χάρη στη Nova. Πάμε τώρα στην επόμενη επιτυχία και επιστρέφω σε πολύ λίγο, γιατί έχω και διαγωνισμό, έχω και δώρο για σήμερα.

σε ένα κομμάτι που έχει γράψει τη δικιά του ιστορία, αν μη τι άλλο. Θα επιστρέψω όμως στα δυνατά, να ξέρετε, στα beach. Και τώρα που λέω για δυνατά beach, Παρασκευή 3 Ιουλίου θα γίνει χαμός. Νομίζω θα ακουστούμε και θα ακουστούνε σε όλη την Αττική. Θέατρο Πέτρας, RG και Artbat από το Primer. Το Primer φέρνει το New World στην Αθήνα σε ένα από τα πιο αναμενόμενα electronic music events του καλοκαιριού και φυσικά ο Music 892 θα είναι εκεί. Αλλά θα είστε και εσείς εκεί, γιατί διεκδικείτε το πολυπόθητο αυτό εισιτήριο στο 6939-892-892. Γράφτε τη λέξη RG X Artbat, όνομα τεπώνυμο, μη μου το ξεχάσετε. Δεν πρέπει να χάσετε, παιδιά, αυτό το υπερθέαμα. Παρασκευή 3 Ιουλίου, επαναλαμβάνω, Θέατρο Πέτρας. Ευχαριστούμε το Primer πάρα πολύ για τη συνεργασία. Σας έχει πάντα στα ωραιότερα events μέσα και εμείς είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Και αφού μιλάμε για RG, πάμε να δούμε τη συνεργασία του με Armin van Buuren, που το ακούσατε πρώτη εδώ σε αυτή τη συχνότητα, Like a Child. Και να πούμε ότι έχει και ένα unreleased κομμάτι καινούργιο του κουτιού, συνεργασία με David Guetta, που ακούστηκε πρώτη φορά στην Ibiza. Φαντάζομαι την Παρασκευή θα το ακούσουμε στις 3 Ιουλίου και αυτό.

0: 8-9-2.
1: Κάτι νέο ετοιμάζεται από τον Music 8-9-2 και τη Mix Professional Makeup. Κάτι που θα σε κάνει να σταματήσεις, να κοιτάξεις, να χαμογελάσεις και να ζήσεις το καλοκαίρι αλλιώς. Σύντομα στο flagship κατάστημα της Mix Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Και ίσως όλα να ξεκίνησαν από μια νέα σειρά περιποίησης σώματος με αρώματα που μυρίζουν καλοκαίρι. Έρχεται.
0: Music 8-9-2.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: 10 χρόνια Skodawin. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. Spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Ριάδνη ελληνικά μάρκετ.
9: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
14: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
13: What?
15: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Πού πας, σε μένα μιλάς? Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
17: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
16: Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
18: Πονοκέφαλος, εξάντληση, δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοϊού Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,79 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop βιτίνας 9,95 το κιλό. Και Μινέρβα κλασικό ελαιόλαδο 4 λίτρων και Ρίο Μάρε επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
5: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
19: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores, Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
20: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
21: Τι έχουμε?
20: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
21: κόκκιπε,
20: κομπάνιο, team colleague,
22: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
20: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
23: Previously, στα κουνάβια.
24: Είχα συναντήσει ένα σαμάνο. Ο άνθρωπος μας λέει περάστε, και επειδή δίνω πάρα πολύ σημασία στη φύση, είχε ρωτήσει αν επιτρέπεται να πάμε το δέντρο. Είχε δέντρα εκεί πέρα, γιατί ήταν στο δάσος και τα.
25: Είσαι αίρεση, πες την αλήθεια.
24: Τι είδε.
25: Να σου πω κάτι τόσο.
24: Όχι, ρε, εσύ.
25: Θα άκουσα, ρε. Θα άκουσα, όταν ήμουν 20-25 και πήραμε κάτι μπαστούνια. Αλλά θέλω να σου πω ότι.
26: Ναι, τον είδε εσύ την ώρα που ρωτούσε τα δέντρα.
24: Όχι, τα ρωτάνε πριν πα, ρε, εσύ, Δημήτρη. Όταν έχει καλεσμένο, τι θα το ρωτήσει. Εκείνη τη στιγμή είναι προσβλητικό.
27: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Music 892 εδώ λοιπόν, επέστρεψα πιστή στο ραντεβού μου μαζί σας. Διαβάζω και τα μηνύματά σας. Την καλησπέρα μου σε όλους. Θα ρυθμίσω πολύ ανεβαστική μουσική. Μου λέτε όλη η Ευαγγελία, κάνει πάρα πολύ ζέστη. Είμαστε στα γραφεία, είναι βαρετά. Κάνε κάτι να περάσουμε καλά. Καταρχάς να σας δροσίσω με την ωραιότερη μάρκα αναψυκτικών, την Green, που είναι δημιουργός φυσικά και των Green Mocktails, παιδιά. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, game over στο hangover, ξέχνιαστε στο alcohol test, δεν σας νοιάζει τίποτα και κανένας. Και έχουμε και 6 μοκτέιλες γεύσεις, μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosé, ginger lime. Διαλέγετε και παίρνετε, όποια σας αρέσει. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Διαβάζω κάτι εδώ που με σόκαρε, γιατί ρε παιδιά. Η συμφωνία για τη βιογραφική ταινία της Μαντόνα ναυάγησε. Δεν θα το δούμε. Ναυάγησε λόγω υψηλού κόστους. Η διάσημη τραγουδίστρια έχει αναλάβει από κοινού και το σενάριο και τη σκηνοθεσία. Μέχρι και την πρωταγωνίστρια είχαμε βρει, παιδιά, τη Τζούλια Γκάρνερ. Και είχε πει κιόλας Μαντόνα ότι αυτή είναι άξια ηθοποιός για να υποστηρίξει τη βιογραφική αυτή ταινία. Πάρα πολύ κρίμα. Θα μου πεις όλα για καλό. Μπορεί να επιστρέψει, να βρουν, δεν ξέρω, τα χρήματα που χρειάζονται και να έρθει την κατάλληλη στιγμή, το κατάλληλο timing. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο remix, καλοκαιρινό, φοβερό. Θα γύρω λίγο το χρόνο πίσω στα ωραία που φτιάχνει ο Chris IDH. Αυτό είναι το Feel Different. Chris IDH, ο οποίος άνοιξε και τον κύκλο των συνεντεύξεων που παρακολουθείτε και στο κανάλι μας στο YouTube αλλά και στο Instagram αποσπασματικά. Έρχεται ο Nick Jojo το επόμενο, παιδιά. Θέλω να σας πω, αυτή την Παρασκευή θα σκάσει η ιστορία του Nick Jojo. Για την ώρα πάμε στον Chris.

Και την ώρα που σας μιλάω για τον Chris IDH και παίζει το κομμάτι του, μου στέλνει και μήνυμα η Εύη Καπέλη, ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν. Που έγινε και νονά, πάντα άξια, Εύακο.

Και αφού ακούσαμε τον Chris IDH, να το αφιερώσουμε στην Εύη, το ένα της παιδί. Πάμε και στον άλλον, έρχεται και Βαλερών. Αυτό είναι το Tonight που ακολουθεί. Βαλερών, τον οποίο τον είδα, παιδιά, τον πέτυχα μέσα στην πτήση για Χανιά. Δεν έχει σταματημό, παίζει κάθε μέρα, μέρα παραμέρα. Και Βαλερών, να σας πω, θα ανοίξει το κεφάλαιο με τους DJ στην επόμενη σεζόν και θα μας κάνει ποδαρικό για τη νέα σεζόν, γιατί τώρα δεν προλαβαίνει.

0: Τι είδες?
1: Music 892 και επιστρέφω λοιπόν στο παρεάκι για να σας πω σε και κάτι πάρα πολύ ωραίο που έρχεται, παιδιά, από την NYX. NYX Professional Makeup που ετοιμάζουν κάτι καταπληκτικό ιδιαίτερο στο flagship κατάστημα στο Μοναστηράκι. Εννοείται δεν με αφήνουν να σας πω τι είναι, γιατί ξέρω εγώ, νομίζετε δεν μου λένε. Με αφορούν λοιπόν τη νέα σειρά περιποίησης σώματος της NYX Professional Makeup και έτσι σούπερ καλοκαιρινά αρώματα, γεννήθηκε μια ιδέα που θα σας εκπλήξει σίγουρα. Αυτό που μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή είναι ότι θα σας κάνει σίγουρα να σταματήσετε, να κοιτάξετε, να χαζέψετε, να χαμογελάσετε και να δείτε το καλοκαίρι λίγο διαφορετικά. Τα υπόλοιπα πολύ σύντομα, αρκεί να μου είστε εδώ συντονισμένοι στον Music 892, που αλλού. Πάμε τώρα και σε ένα από τα μεγαλύτερα dance pop hit της δεκαετίας του 2010. Justin Bieber λοιπόν ενώνει τις δυνάμεις του με τη Nicki Minaj στο Beauty and the Beat. Δεν ξέρω, το θυμάστε? Αν το θυμάστε, το θυμηθούμε μαζί. Ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε το 2012. Σε παραγωγή ωραία Max Martin και Zed, κατάφερε να μπει top 10 σε περισσότερες από 40 χώρες. Ένα track που ακόμα λέει και σήμερα εδώ γεμίζει τα dance floors. Και είναι, νομίζω, παιδιά, αν δεν κάνω λάθος, και ένα από τα tracks τα οποία έφτιαξε μια συγκεκριμένη ομάδα μέσα και η Nicki Minaj, και δεν είχε συνυπογράψει ποτέ στη γουρικά ο ίδιος ο Justin Bieber.

0: Music 892.
1: Καλώς τους.
2: Ρε Γιάννη, γίναμε 7. Πόσες κρέπες παραγγείλαμε?
1: Χαλάρωσε. Στα beat είμαστε. Πήραμε 2. Έφεραν 4. Παίρνουμε άλλες 2. Θα φέρουν 8. Εδώ η γλύκα πολλαπλασιάζεται όπως τα μάτς στο Tinder.
3: Όσοι και αν έρθουν, είμαστε καλυμμένοι.
2: Το λες και συμπερίληψη.
3: Στα beat, με κάθε γλυκιά κρέπα, παίρνεις άλλη μία δώρο. Beat Snack and Coffee. Όλοι καλή χώρα μου. Μέχρι 30 Ιουνίου για παραλαβή από το κατάστημα. Όροι και προϋποθέσεις στο bmesiapavlaeat.gr.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
5: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
7: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
6: Ανανέωση.
7: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
8: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
6: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
9: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
10: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
11: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
10: Για μένα?
11: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
10: Ε, τότε δε στο κουλ.
11: Στην πόλη. Αποκλείεται.
12: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
11: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
13: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ Welcome Reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
15: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.

0: είναι καλό.
1: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
2: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο στην Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
4: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Jimmy Jules την Κυριακή 28 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
1: Πώς γίνεται όλα τα σεξόπ να σε ξέρουν, βρε Αστερόπη μου. Την έστειλε τώρα μήνυμα ένας, λέει καλά δεν είσαι ψωνίσα που μας πήγες από αλλού. Έχει και επιλογές, μπράβο. Αυτά, αν θέλετε links για τα προϊόντα από σεξόπ, η Αστερόπη έχει και κωδικό, εκπτωτικό. Θα γράψετε.
7: Ρε, γιατί λες στον κόσμο τέτοια πράγματα.
1: Για 69%
7: τώρα.
1: Έκπτωση.
8: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
9: Στο Music 892.
10: Ακολουθήστε μας στο

Αυτό ήταν το Edge of Desire εδώ στον αέρα του Music 892. Και εγώ πάω, ρε παιδιά, τώρα σε μια έρευνα που έσκασε μύτη για το ποια επαγγέλματα έχουν τα περισσότερα, λέει, διαζύγια. Και εκεί που περίμενα να δω, ας πούμε, και το επάγγελμα, αν θέλεις, του DJ μέσα ή του barman. Ακούστε, παιδιά, τι γίνεται, λέει. Το 50% των διαζυγίων, επαγγέλματα τώρα που καταγράφονται στη λίστα από τα πολύ ψηλά, ας πούμε, ποσοστά, είναι επαγγελματίες, λέει, υγειονομικής περίθαλψης, με ποσοστό 48,3%. Ακολουθούν τηλεφωνικοί πολιτές με 48% τηλεφωνικοί πολιτές. Πώς το καταλάβω αυτό. Θεραπευτές μασάζ, ok, το ακούω, 47,9%. Οι οδηγοί λεωφορείων, περίεργο επίσης, με 47,8%. Οι χειριστές βιομηχανικών πρεσών, οι χειριστές αυτοί, με 47,6%. Στις πρώτες θέσεις βρίσκονται επίσης οι επόπτες υπηρεσιών φροντίδας, οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι, οι οδηγοί ασθενοφόρων, οι ψυχιατρικοί βοηθοί και οι πρακτικοί νοσηλευτές. Τρελό. Ενώ στις λιγότερες, ας πούμε, στις πολύ χαμηλές θέσεις, εκεί κάπου στο 14,2%, είναι, λέει, με τη στατιστική ανάλυση, αυτοί που ασχολούνται, λοιπόν, με τη στατιστική ανάλυση κινδύνων για ασφαλιστικές εταιρείες, ούτε καν είχα στο μυαλό μου ένα τέτοιο επάγγελμα, ας πούμε. Ακολουθούν οι επιστήμονες, οι επιστήμονες πληροφορικής, οι προγραμματιστές λογισμικού, οι φυσικοθεραπευτές και οι γιατροί, με ποσοστά που κινούνται γύρω στο 17% και το 20%. Αυτό και αν, δηλαδή, δεν είναι πουθενά ένας personal trainer, ένας ηθοποιός, ένας, δεν ξέρω, κάτι, ρε παιδάκι μου. Πραγματικά, μάλιστα. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά θα σας πάω εγώ στο Viasa τώρα το κανάλι, έτσι εκεί στην Nova, και το Viasa τα Epic Drama που σας έχουν ταξιδάρα υπέροχη για δύο, παρακαλώ πολύ, στην ρομαντική πόλη της Ευρώπης, με αφορμή, λοιπόν, τις σειρές του καναλιού Η Ύπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Πέιν, έτσι, και η Μον Μάρτι, θα σας πάνε στο Παρισάκι που διαδραματίζονται αυτές τις σειρές στη Γαλλία. Όπως σου λέει, και θα σας ταξιδέψουμε. Ένας τυχερός συνδρομητής τηλεόρασης Νόβα θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει στο Παρισάκι, όπως σας είπα. Αν είστε συνδρομητής τηλεόρασης, έχει καλώς, δηλώνει τη συμμετοχή εύκολα και γρήγορα στο nova.gr. Αν δεν είστε, απλά θέλω να πάτε και να επιλέξετε ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Νόβα που σας ταιριάζει και να μπείτε κάπως έτσι στη μεγάλη κλήρωση. Πάμε για New Religion, Bibi Rexha και Faithless.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό.

0: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Music 892. Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 10 χρόνια Spotify. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ.
8: Πίτσα.
9: Μαργαρίτα.

0: σκέτες, μήπως τοστάκια.
1: Η μιλέρη ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια.
2: Να υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
4: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
6: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
7: Πολτρώνα Σοφά, solo divani di qualità.
8: People have repower.
0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
10: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
12: Previously

0: Στα κουνάβια.
1: Πεινάτε.
2: Εγώ πεινάω.
3: Μονίμως.
1: Πίδα.
4: Ρε Μαρία, εγώ δεν μου.
1: Ξεκινάς επιτόπια και μετά χοροπηδάς, χοροπηδάς, χοροπηδάς.
3: Όταν χοροπηδάω, δεν χαλάω και ενέργεια.
1: Βεβαίως.
3: Δεν πρέπει να την πάρω πίσω μετά όμως αυτή την ενέργεια.
1: Θα την πάρεις πίσω, αλλά σου έχει κοπεί η πείνα. Δεν έχει τύχει να διψάς και να νομίζεις ότι πεινάς.
2: Τι.
3: Όχι. Μου έχει τύχει να πάω να κλάψω και να χεστώ μέχρι εκεί.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους

sun. Τι κομματάρα είναι αυτό, ρε παιδιά, του Χιούγκελ, Moving to the Sun. Αυτός ήταν ο αγαπημένος Χιούγκελ, ο οποίος έρχεται και αυτό στην Αθήνα, έρχεται και αυτό στη χώρα μας. Φαντάζομαι θα γίνει χαμός. Και πάω στο επόμενο επεισόδιο της σειράς Beckham, του reality αυτού Beckham, της οικογένειας που σας είπα και χθες, άλλα νέα για τον Brooklyn. Τώρα αυτός είναι έξαλλος λοιπόν ο Brooklyn. Δεν φτάνει βρε που χρησιμοποιήσεις την οικογένεια και μπορείς να 1 εκατομμύριο ευρώ. Τώρα έχεις πρόβλημα και με τις αναρτήσεις, τη γιορτή του πατέρα. Θα αρχίσω να νευριάζομαι τον Brooklyn. Εντάξει, δεν μπορεί μια οικογένεια ολόκληρη, ο μπαμπάς ας πούμε, David Beckham, να ξεγράψει ότι έχει και σε ένα γιο. Τι έκανε τώρα, αυτός έγινε έξαλλος με τις αναρτήσεις των γονιών του. Την ημέρα του μπαμπά που γιορτάσαμε τον μπαμπά μας, ήθελε και ο Ντέιβιτ να κάνει μια ανάρτηση και έκανε ανάρτηση φυσικά με όλα τα παιδιά. Και τι να κάνει, δηλαδή να ανεβάσει μια φωτογραφία οικογενειακή παλιά που είναι πιτσιρίκια τα παιδιά του και να βάλει φατσούλα στο ένα ή να το κάνει πως κάνανε οι παλιές φωτογραφίες που κόβανε το κεφάλι που δεν θέλανε. Είναι δυνατόν? Έβαλε και η Βικτόρια Μπέκα μια πολύ ωραία φωτογραφία. Ντέιβιτ, είσαι πραγματικά ο καλύτερος μπαμπάς. Το μεγαλύτερο σου επίτευγμα ήταν πάντα τα υπέροχα παιδιά μας και σε αγαπάμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά για τη γιορτή του μπαμπά. Και ο Ντέιβιτ είπε το ίδιο. Το να είσαι, λέει, μπαμπάς είναι η πιο σημαντική δουλειά. Ευχαρίστησε και τη Βικτόρια για όλα αυτά τα χρόνια, για τα παιδιά του τα ίδια. Έξαλλος ο άλλος σου λέει τώρα. Αυτό λέει το στενό δικό του περιβάλλον. Αλλά δεν γίνεται να σε ξεγράψει, πρε παιδάκι μου. Εντάξει, εσύ θες να αποκοπείς από την οικογένεια. Αλλά δεν μπορεί τώρα ένας πατέρας και μια μαμά να διαχωρίσει τα παιδιά του ή να πετάξει ένα παιδί από. Είναι δυνατόν τώρα, τι να λέμε. Θα πάω στην Green Mocktail, στα Green Mocktail, στην αγαπημένη μου Green. Μοχίτο, παλόμα, bitter orange spritz, pink grapefruit. Passion fruit, ρόδι, ginger lime. Έχει έρθει το καλοκαίρι για τα καλά. Έχει 33 έξω, χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, παιδιά. Ό,τι καλύτερο. Green mocktails, green με αλήθειες και φυσαλίδες. Αφήνω τον Brooklyn στη δική του τη φάση και πάω στους Backstreet Boys. Everybody. Αυτό είναι.

Τι κομματάρα, Miss Jackson, Outcast των Music 892, εδώ είστε συντονισμένοι, που είστε Music People. Πόσο το αγαπώ αυτό το κομμάτι, Θάνο μου, αφιερωμένο σε σένα, ναι, χαίρομαι που σ' αρέσει. Και επιστρέφω για να σας πάω τώρα στο πολύ πολύ αγαπημένο βιβλίο του Χάρη του Πολίτη, που τα γράφει ωραία εκεί μέσα γενικότερα, χωρίς φιλτρά, πολλές αλήθειες. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Έχει γίνει και best seller, εννοείται, από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Γράφει λοιπόν για το συμφέρον. Το συμφέρον υπάρχει σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει, το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Μπορεί λοιπόν να σας κρατήσει αυτό το βιβλίο καλή συντροφιά τώρα το καλοκαιράκι. Εμείς σας το προτείνουμε και σας διαβάζουμε και αποσπάσματα έτσι καθημερινά από το βιβλίο. Και η Nova λοιπόν. Η Nova είναι πάντα μαζί μου με το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες, ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μαθαίνετε περισσότερα στο nova.gr. Εκεί λοιπόν μπορείτε να τσεκάρετε και τον χάρτη ταχυτήτων, γιατί αυτές οι ταχύτητες που σας είπα διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι φυσικά τεχνικά εφικτό. Και φεύγω για άλλη κομματάρα. Jimmy Jules, Black Coffee. Jimmy Jules, αυτή την Κυριακή, παιδιά, θα είναι στο Island. Το ακούτε και στα σποτάκια μας. Αυτό είναι το Trippy Year που θα τα ακούσουμε και στο Island. Εννοείται. Και πάμε να τον απολαύσουμε.

0: περπατάς, χαζεύεις βιτρίνες, σταματάς και ξαφνικά κάτι σου τραβάει την προσοχή. Ίσως ένα άρωμα, ίσως κάτι που δεν έχεις ξαναδεί. Ο Music 892 και η NYX Professional Makeup ενώνουν τις δυνάμεις τους με αφορμή τη νέα καλοκαιρινή σειρά περιποίηση σώματος της NYX. Και αυτό που ετοιμάζουν στο flagship κατάστημα στο Μοναστηράκι, δεν μπορείς να το αγνοήσεις. Έρχεται.
1: Music 892.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
5: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που

0: Τραγουδάς όλη μέρα.
1: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
0: Πλάς, πλάς, πλάς.
1: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
2: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο, γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
4: Ας πιούμε σε αυτό.
5: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
6: Φραπέ, χαλαρά.
7: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και.
9: Για πάντα.
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
12: Ο Πάντρε Καραμούζα,
11: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
13: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοΐου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,79 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop βιτίνας 9,95 το κιλό. Και Μινέρβα κλασικό ελαιόλαδο 4 λίτρων και Ρίο Μάρε επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
14: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
15: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
14: Για μένα?
15: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
14: Τότε δεν στο κουλ.
15: Στην πόλη, αποκλείεται.
14: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
15: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
16: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Άκουγα χθες που έκλεινες την εκπομπή.
18: Ναι.
17: Καλά αυτό, τι τέλειο.
18: Ποιο?
17: Έτσι όπως κλείνεις το τελευταίο σου μικρόφωνο.
18: Τι είπα?
19: Είμαι η Αστερόπιθα Ινά και εσείς δεν θέλω να πάτε πουθενά.
17: Όχι, μωρή, θα κάτσω όλο το βράδυ να σε περιμένω μέχρι αύριο. Και ο Δημήτρης λέει: η αλήθεια είναι, προτιμούμε Αστερόπι μόνη της.
20: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
21: Στο Music 892.
22: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official. 892.

Αυτό ήταν το Talk to You από Ανώτρου και εμείς μπαίνουμε στο τελευταίο μοίρο εκπομπής μας, τα 33 λεπτάκια. Μετά τις 3 είμαστε, παιδιά, και θα σας δροσίσω με τα Green Mocktail στην Green, την αγαπημένη μάρκα αναψυκτικών, που έχει για εσάς 0% αλκοόλ, 0 θερμίδες, 6 κωδικούς, 6 Green, έτσι mocktails γεύσεις. Green με αλήθειες και φυσαλίδες για να περάσετε το πιο ξεχωριστό καλοκαίρι και να. Δεν μην νοιάζεστε κιόλας και για τα αλκοτέστ. Καταλαβαίνετε, τώρα έχετε δει τι γίνεται εκεί έξω, έτσι. Να βγαίνεις και να λες μια χαρά. Εγώ θα πιω και την παλώμα μου και το μοχίτο μου και το passion fruit και το ρόδι ginger lime χάρη στην Green. Λοιπόν, η ώρα περνάει. Έχω BTS αγαπημένους που ξέρω πόσο πολύ κοινό έχουν στην Ελλάδα και πόσο πολύ θέλετε να ακούσετε το swim. Οπότε περνάω γρήγορα.

όλος ο πλανήτης στα πόδια του Bad Bunny. Παιδιά, χαμός γίνεται και στις συναυλίες του και στην περιοδία του. Εδώ που φεύγουν και από την Ελλάδα και πάνε όλοι μαζί. 10-10 παρέες, παρέες και κλείνουν εισιτήρια για να πάνε να χαζέψουν από κοντά αυτό το υπερθέαμα και τον υπέροχο αυτό καλλιτέχνη. Κάπου εδώ, παιδιά, ολοκληρώνεται η σημερινή εκπομπή. Ευαγγελία Τσιορλίδα, εγώ ήμουν στην παρέα σας για το προηγούμενο τρίωρο και τώρα ακολουθεί Μάγκη Χαραλαμπίδου και Μάκη Στάτζ. Μην χάσετε αργότερα και τους Ντελούλου τους αγαπημένους, αλλά και την Ξένια Γκάλη αργά το βράδυ με τα ωραιότερα κομμάτια mixes, mashups που έχει για εσάς. Μουσικάρες στη συχνότητα. Εμείς λοιπόν τα λέμε αύριο στη μία. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας!

0: Κάτι νέο ετοιμάζεται από τον Music 892 και τη Mix Professional Makeup. Κάτι που θα σε κάνει να σταματήσεις, να κοιτάξεις, να χαμογελάσεις και να ζήσεις το καλοκαίρι αλλιώς. Σύντομα στο flagship κατάστημα της Mix Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Και ίσως όλα να ξεκίνησαν από μια νέα σειρά περιποίησης σώματος με αρώματα που μυρίζουν καλοκαίρι. Έρχεται.
1: Music 892.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
5: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
4: Ανανέωση.
5: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
6: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
4: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
7: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
8: Να ζήσετε.
9: Άσε εμένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη. Μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής. Που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου. Που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Έλα, πού είσαι?
14: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
13: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
14: Έλα, εδώ, δεξιά.
13: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
14: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
13: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
14: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
13: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
15: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
16: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
18: Τρουφαλντίνο
17: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
19: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
20: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
21: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Αυτό το καλοκαίρι, εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
3: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς του περιβάλλον. Αφρόλουτρο Eubos, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Eubos, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
4: This is Maggie's Touch.

Production. The absolute purity.

0: Ο Music 892 σε στέλνει στα πιο δυνατά μουσικά events του καλοκαιριού. Kaine Music 27 Ιουνίου. RG και Artbat 3 Ιουλίου. Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Και σε ακόμα περισσότερα music events που θα συζητηθούν. Μείνε συντονισμένο σε όλες τις εκπομπές του Music 892 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις και να ζήσεις από κοντά τις πιο δυνατές μουσικές εμπειρίες. Music 892, πολύ μπροστά.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επίπλων και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
10: Τρουφαλντίνο
9: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
11: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Τι κάνει

0: Όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime,
1: κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
0: Γιατί?
1: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
0: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
1: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
2: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
3: Ας πιούμε σε αυτό.
4: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
5: Φραπέ, χαλαρά.
6: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
7: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
8: Εσύ που θα είσαι.
7: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
9: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
10: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
11: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
12: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
13: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
12: Για μένα?
13: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
12: Ε, τότε δες το κουλ.
13: Στην πόλη. Αποκλείεται.
12: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
13: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
14: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

Action. The absolute purity

0: Μαγκουλίνη που είσαι, παιδιά, πήκα, έφτασε επιτέλους. Τι κίνησα είναι αυτή εκεί έξω.
1: Ναι.
0: Λίγο Adagio for Strings να έρθω στα ίσα μου. Τι κάνετε, πως είστε, Μάγκη Χαραλαμπίτη στον αέρα του Music 892. Καλησπέρα Μιχάλη μου, πάρα πολλά φιλιά. Τι και ξεκινήσεις έκανες ρε Μαγκουλινάρα, δώσε πόνο, φιλιά φιλιά. Ανιώσα την ενέργειά σου, χάρη μου, φιλιά. Πόσο χαίρομαι που είμαστε μαζί καθημερινά. Πού είσαι, στη δουλειά, είσαι έξω, στους δρόμους, Θεέ μου. Στους δρόμους της ακινησίας και της, της κολάσεως. Δεν είστε μόνοι, έφτασα. Αφροδίτη μου, έφτασα επιτέλους. Μαγκουλινάρα, πού είσαι, γιατί τέτοια μοναξιά, μόνη μας σήμερα.

super κομματάρα. Bronski Beat, Small Town Boy, ωραίο remix. Το πρώτο θα έλεγα και πιο εμβληματικό single του βρετανικού pop συγκροτήματος Bronski Beat. Κυκλοφόρησε το 1984, παιδιά. Τι ωραία παραγωγή. Αποτέλεσε και αποτελεί τεράστια ευρωπαϊκή επιτυχία και σύμβολο για τα δικαιώματα της ΛΑΤΚΙ κοινότητας.

και το θέμα του πάρα πολύ ιδιαίτερο και πολύ μπροστά για την εποχή του. Περιγράφει την ιστορία ενός νεαρού ομοφυλόφιλου αγοριού που πέφτει θύμα ρατσισμού και απόρριψη στη μικρή επαρχιακή πόλη που ζει. Παίρνει την απόφαση να μαζέψει τα πράγματα του και να φύγει για το Λονδίνο αναζητώντας την ελευθερία του.

Γεια σου, αγαπημένη μου Μάγκη. Θα μου στείλει το κομμάτι που παίζει, Bronski με την κομματάρα. Σε αγαπάμε πάρα πολύ, μου γράφει Αντιγόνη. Πότε θα κάνει το επόμενο πάρτι μαζί να απολαύσουμε? Κοριτσάρα μου, γλυκιά, ευχαριστώ. Καλησπέρα Μαρία, καλησπέρα Κωστή, καλησπέρα Βαγγέλη, γεια σου Χρήστο, γεια σου Δημήτρη, πάρα πολλά φιλιά στον Κωνσταντίνο. Στεφανία, και εγώ σε αγαπώ πολύ.

Θα το αφιερώσουμε στην Αντιγόνη που μου λέει ότι ήθελα κάτι πάρα πολύ δυνατό για να ξυπνήσω για τα καλά, γιατί πάω για δουλειά. Νομίζω πως δεν χρειάζεσαι καφέ, χρειαζόσουν μόνο αυτό. Judgment Day.

0: Α, παιδιά, πώς σας φαίνεται, πώς το ακούτε, είναι ένα καινούριο μου σίγκου. Σε πολύ πρωταρχικό στάδιο ακόμα, θέλω να κάνω κάποιες αλλαγές. Πώς το ακούτε αλήθεια? Αμέσως τώρα πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε στο Maggie Stats, γιατί έχουμε πάρα πολλές μουσικάρες μέχρι τις 6. Εδώ μην το κουνήσει κανείς.
1: Boom! This is the Bouncer. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
2: Boom! Music 892. Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
3: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Καλώς τους.
6: Ρε Γιάννη, γίναμε 7. Πόσες κρέπες παραγγείλαμε?
5: Χαλάρωση. Στα μπιτ είμαστε. Πήραμε 2. Έφεραν 4. Παίρνουμε άλλες 2. Θα φέρουν 8. Εδώ η γλύκα πολλαπλασιάζεται όπως τα μάτς στο Tinder.
7: Όσοι και αν έρθουν, είμαστε καλυμμένοι.
6: Το λες και συμπερίληψη.
7: Στα Beat, με κάθε γλυκιά κρέπα, παίρνεις άλλη μία δώρο. Beat Snack and Coffee. Όλοι καλή χωράμε. Μέχρι 30 Ιουνίου για παραλαβή από το κατάστημα. Όροι και προϋποθέσεις στο bmesiapavlaeat.gr.
8: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
9: Με τη Hellenic Seaways, όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
10: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
11: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
12: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
13: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
14: Αμέ.
15: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
14: Αμέ.
15: Θα έρθεις από μένα.
14: Αμέ.
15: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
14: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
12: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
16: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
17: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
18: Πού πας?
19: Σε μένα μιλάς.
18: Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
20: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
18: Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
21: Να ζήσετε!
22: Άσε μένα πρώτα.
23: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
24: Πάρτε του το μικρόφωνο.
25: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Το νοσαλάτα μεξικάνα ή καλαμπόκι, συσκευασία 2 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 2,45. Τορτελίνι με τυριά, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,19. Και Speculoos Dream, 170 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 1,75. Lidl, γιατί αξίζει.
27: Αν σε πάρουν από την εταιρεία γραμματικότητας ραδιοφώνων, ναι, ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν: εσύ ποιος το έχουμε ακούσει? Απλά απάντησε:
28: Music 8-9. Δύο.
29: Κλείστο.
28: Ναι,
29: τώρα,
28: είναι
29: τώρα,
28: πολύ
29: κλείστο,
28: μπροστά.
29: Τώρα κλείστο.
28: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
29: Ακούς.
28: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
29: Τώρα κλείστο.
28: Ευχαριστώ.

Αυτή η υπερκομματάρα και τι απίθανο remix έχει κάνει ο Paul Oakenfold. I Feel So Free από το 15ο studio album της Madonna, το Confessions. Κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2026, δηλαδή τώρα. Και όλοι κάνουμε σαν τρελή από τότε με ό,τι παίζει η Madonna. Είναι ουσιαστικά το πρώτο δείγμα από το νέο της project, το οποίο αποτελεί συνέχεια του εμβληματικού δίσκου Confessions on a Dance Floor. Το έχω πει πολλές φορές ότι μου αρέσει αυτός ο ήχος πάρα πολύ, γιατί μου θυμίζει έντονα EDM. Έχει όμως και αναφορές στα υπέροχα έντονα χορευτικά μονοπάτια της αισθητικής της Madonna όλα αυτά χρόνια, της disco pop και της house σκηνής. Περιέχει ένα χαρακτηριστικό δείγμα από το κλασικό French Kiss του Lee Lewis, με αποτέλεσμα ο Marvin Burns να λαμβάνει credit στη σύνθεση. Ίσως γι' αυτό ταυτιστήκαμε και αγαπήσαμε αμέσως όλοι, χωρίς να καταλάβουμε ακριβώς για ποιο λόγο το I Feel So Free. Εντάξει, λατρεμένο. Πάμε και για την Σίλα. Άλλος ερωτός του Μαγκιστάτς. Υπάρχει κανείς που δεν του έχω στείλει τη Σίλα ακόμα? Την έχω στείλει σε εκατοντάδες φίλους καθημερινά.

χαμός καθημερινός με τη Σίλα και αυτή την υπερκομματάρα. Λοιπόν, θα το κάνω τριπλέτα με το γαλλικό. Σας αγαπάω. Που θα σας δροσίσει τόσο μα τόσο πολύ. Και θα το στείλω σε τριπλέτα λοιπόν. Γιατί μου στέλνει το καθένας 10 μηνύματα για τα διαφορετικά κομμάτια. Να το κάνουμε τριπλέτα λοιπόν αυτό. Ελευθερία στέλνω, Κωστή στέλνω, Κωνσταντίνο στέλνω, Στέλνα στέλνω, Ναγιο στέλνω, Παναγιώτη στέλνω. Ακούστε γαλλικό, καλό, καλό. Και αυτό έρωτας.

Πω, έχω πέσει πάνω σε μηνύματα παραπώνων. Πού μου ξεφύγατε εσείς? Έχω βρει τώρα 10 μηνύματα παραπώνων που μου ζητάνε κομμάτια εδώ και μέρες και δεν έχω πέσει ποτέ πάνω σας, ρε παιδιά. Πώς γίνεται αυτό? Τρεις μέρες συνεχόμενα, χθεσινή τριπλέτα μου ρίχνει άκυρο, τα χθεσινά και προχθεσινά. Θέλω την τριπλέτα σημερινή. Α, όχι, σήμερα. Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που να σου κρατάει μούτρα. Ευχαριστώ, ρε παιδιά. Τι να στείλω, ποια τριπλέτα αυτή με αυτά? Ή τη χθεσινή με τα πριόνια? Και ως τέλειος μου έχει στείλει πάρα πολλά μηνύματα και δεν τα έχω δει. Ευτυχώς έπεσα πάνω και η Άννα Μαρία και η Χριστίνα και η Δέσποινα και η Αντιγόνη. Τι έγινε, ρε παιδιά? Δώσα σύλλα στο λέω και σώσα να κάνουμε την playlist του καλοκαιριού μας. Ρε παιδιά, μπορείτε να μου πείτε το κομμάτι σύλλα πώς λέγεται? Γιατί με το Σαζάμ δεν μπορώ να το βρω με τίποτα. Πάμε λοιπόν.

Αυτό να το βάλω στην τριπλέτα. Θεάμε τις κομματάρες, αγαπάμε. Ρίξε μας άκυρο, αλλά σε αγαπάμε. Τι κομματάρες πάντα, Αλέξανδρε, ποτέ άκυρο, παιδιά, ποτέ, ποτέ. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα καθημερινά και σας ευχαριστώ, σας χίλια ευχαριστώ γι' αυτό. Δεν υπάρχει ομορφότερο πράγμα από το να μοιράζεσαι μουσικές. Και δεν υπάρχει και ωραίτερο συνέστημα για έναν ραδιοφωνικό παραγωγό να νιώθει ότι τα κομμάτια που παίζει αγκαλιάζονται τόσο πολύ από τους φίλους του στο ραδιόφωνο. Πραγματικά, παιδιά, είναι απίστευτες στιγμές αυτές. Πραγματικά νιώθω κάθε φορά που παίζω έτσι ένα καινούριο κομμάτι, είναι τέτοια η ανταπόκρισή σας που σας το έχω πει, είναι σαν να μοιράζω κουζίνες, air condition, δώρα. Δηλαδή θεωρώ ότι όταν δίνω δώρα έχω λιγότερα μηνύματα από ότι σε ένα καινούργιο κομμάτι που παίζω. Όταν θέλετε να το ψάξετε, να το βρείτε και δεν το βρίσκετε, εντάξει, είσαστε υπέροχοι και σας αγαπώ τόσο μα τόσο πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, δεν πάω για διαφημίσεις, θα πάω σε ένα πολύ δυνατό πριόνι που έχει κάνει αίσθηση εδώ και μία εβδομάδα που παίζει το Monkey Stats. Αμέσως μετά από αυτό θα πάμε για διαφημίσεις. Θα σπάσω τα ηχεία.

Παίζοντας αυτό το κομμάτι της προάλλης μου λέει ένας φίλος ακροατής, είναι το κομμάτι της επίκλησης. Οπότε λοιπόν αυτό έχει καταχωρηθεί στο σκληρό μου δίσκο ότι είναι το κομμάτι της μεγάλης επίκλησης. Όπου η μεγάλη επίκληση είναι μια παγκόσμια προσευχή μεταφρασμένη σε περισσότερες από 70 γλώσσες και διαλέκτους. Είναι ένα εργαλείο δύναμης για να βοηθήσει το σχέδιο του Θεού να βρει πλήρη έκφραση στη γη. Κάπως έτσι βιώνω αυτό το κομμάτι όταν το ακούω. Υπάρχει ένα θείο εξελικτικό σχέδιο στο σύμπαν, η κινητήρια δύναμη του οποίου είναι σίγουρα, παιδιά, η αγάπη. Αγάπη και καλοσύνη θα προσθέσω. Πονοκέφαλος, κόπωση, κακή διάθεση, μειωμένη συγκέντρωση. Όχι στο Maggie's Touch. Πάντως έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια και αν είναι η ανάγκη σου. Ειδικά τώρα το καλοκαίρι, παιδιά, Αλμόρα επιλέγει ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν.

0: Σκεφτείτε το λίγο. Είσαι Βίκινγκ, έτοιμος να κάνεις επιδρομή. Έχεις σηκώσει τσεκούρι, έχεις οργανώσει επίθεση και ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Κάπως έτσι είναι και η νέα καμπάνια του Day Fiber, γιατί τώρα φέρνει και σταθερό. Με Day Fiber 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθεση υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με περιόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, μπορείς και εσύ να έχεις άφθονα απλό προσιτό ίντερνετ. Και μάλιστα και με σταθερό, ε! Επισκέψου το day.gr καθώς Fiber και μάθε περισσότερα. Γιατί σήμερα μπορεί κάποιο σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιο άλλο να παίζει online, ένα τρίτο να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένα άλλο να μιλάει στο τηλέφωνο. Day Fiber. Με το Day Fiber όλοι μπορούμε και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα. Έχουμε άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το Day Fiber, το οποίο έχει και σταθερό. Όπως σας είπαμε, με εγγυημένη ψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπες στο day.gr καθώς Fiber, δες πώς μπορείς να έχεις άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό, ok? Αμέσως τώρα, παιδιά, πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Magistats, μην το κουνήσει κανείς. Συνεχίζω. Ασταμάτητα με κομματάρες.
1: This is the Bangsa. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
2: Περπατάς, χαζεύεις βιτρίνες, σταματάς και ξαφνικά κάτι σου τραβάει την προσοχή. Ίσως ένα άρωμα, ίσως κάτι που δεν έχεις ξαναδεί. Ο Music 892 και η NYX Professional Makeup ενώνουν τις δυνάμεις τους με αφορμή τη νέα καλοκαιρινή σειρά περιποίησης σώματος της NYX. Και αυτό που ετοιμάζουν στο flagship κατάστημα στο Μοναστηράκι, δεν μπορείς να το αγνοήσεις. Έρχεται.
3: Music 892.
4: Πού πας, καλέ, βιαστικός και καταϊδρωμένος?
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
4: Για μένα?
5: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
4: Ε, τότε δες το cool.
5: Στην πόλη. Αποκλείεται.
6: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
9: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
10: Μαργαρίτα.

0: Φωστοστάκια.
1: Η Μιλνερ ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μιλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μιλνερ.
2: Πλάς. Plus, plus.
0: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
0: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Jimmy Jules την Κυριακή 28 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
3: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.
4: This is the Bouncer. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.

Τι ωραίο κομμάτι. Καινούριος έρωτας λέτε. Μ' αρέσει, ωραία είναι. Έβαλε το κορίτσι μου, έβαλε κολόνιες και μοσχομύρισε όλο το στούντιο και μυρίζει τέλεια τώρα, έτσι, ανεβαστικές. Ξέρετε, τόσο όσο που είναι σαν φρούτα. Ήρθε η άνοιξη, όχι το καλοκαίρι. Η άνοιξη που έχει αυτές τις πανέμορφες μυρωδιές. Το καλοκαίρι αρχίζει και φεύγουν σιγά σιγά, αν και ακόμα καλά κρατούν, ε.

Τι όμορφο κομμάτι, υπέροχο. Λοιπόν, παιδιά, μαζί με την NYX Professional Makeup ετοιμάζουμε κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο στο flagship κατάστημά της στο Μοναστηράκι. Και κάπως έτσι, με αφορμή τη νέα σειρά περιποίησης σώματος της NYX Professional Makeup με σούπερ καλοκαιρινά αρώματα, γεννήθηκε μια ιδέα που θα σας εκπλήξει. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι θα σας κάνει να σταματήσετε, να κοιτάξετε, να χαμογελάσετε και να δείτε το καλοκαίρι λίγο διαφορετικά. Τα υπόλοιπα πάρα πολύ σύντομα. Μένετε με συντονισμένοι εδώ στο Music 892 για περισσότερα. Μπήκε και η Αστερόπη και λέει: μα τι ωραία μυρίζει. Και βάζει τώρα και η Αστερόπη. Τρελαίνομαι, παιδιά, μόσχο μυρίζει. Τι όμορφο κορίτσι εσύ, καλή σήμερα. Με πορτοκαλί, καλή, εντάξει. Την αγαπώ, καλέ. Τι λες, έχεις τον εαυτό στον καθρέφτη που τους λέω την όμορφη? Την αγαπώ, ρε παιδιά. Πάντα με την καλή κουβέντα, κορίτσι μου. Μάκη, δεν μίλαγες τόση ώρα και λέω πάλι την κοπάνισε. Όχι, ρε, εδώ είμαι. Πού να πάω? Όχι, όχι, όχι. Άρχισα να έρθω, θα φύγω και νωρίτερα. Δεν παίζει αυτό με τίποτα. Καλά, συνήθως αργώ να έρθω. Να φύγω, δεν φεύγω ποτέ. Είναι δύσκολο να με βγάλουν από το στούντιο καθημερινά. Μάγκη μου, δεν ήρθε το σύλλα. Στέλνω, παιδιά. Θα τσεκάρω, θα το κρατήσω για λίγο το iPad εδώ. Θα παρακαλέσω τα παιδιά να μου το αφήσουν για να στείλω τα, να σας στείλω τα κομμάτια. Μάκη μου, καλησπέρα. Ονομάζομαι Γιωβάνα. Είναι η πρώτη μου φορά που στέλνω. Θα ήθελα να σε παρακαλώ πάρα πολύ να μου στείλεις αυτό το τραγούδι της μεγάλης επίκλησης που μόλις έπαιξε. Ευχαριστώ πολύ. Ωχ, τι ωραία. Τι ωραία αυτό που πάει. Καθιερώθηκε η μεγάλη επίκληση σαν το κομμάτι. Πριν τρεις μέρες πενιντάρισα, μου λέει το κορίτσι μου. Λατρεύω το Μαγιστάτς και σένα φυσικά. Σε ακόμα πάντα. Ω, αγάπη μου, εσύ. Πόσο με συγκινήσετε μου. Με ρωτούσαν τις προάλλες από ένα πρωινό, τέλος πάντων, για εσάς, για τους ακροατές μου, για το Μάγκη Στάτς. Και παιδιά, συγκινήθηκα καθώς μιλούσα έτσι. Μιλάμε του τρελού. Μιλούσα για εσάς και συγκινήθηκα. Μιλούσα για τη σχέση μας τόσα πάρα πολλά χρόνια και πραγματικά συγκινήθηκα. Γιατί, εντάξει, κακά τα ψέματα, είναι σχέση ζωής. Πραγματικά είναι σχέση ζωής. Και δεν ξέρετε πόσο πανέμορφο είναι το συνέστημα όταν ακούω ότι έπαιξες κάτι, είπες κάτι και πραγματικά μου άλλαξε τη ζωή. Μου έχει πει μια μέρα μια φίλη, η Ειρήνη, να είναι καλά. Μου στέλνει τώρα άλλο κορίτσι αγαπημένο. Σ' αγαπώ, κορίτσι μου, υπέροχο. Είμαι στο ταξί και σε ακούμε, μου γράφεις Χρύσλα. Από πρωινό που έλεγα πριν. Από πρωινό. Σε ποιο πρωινό είσαι εσύ φέτος, Χρύσλα μου, είσαι ακόμα στον Αλφα? Ο ταξιτζής είναι τριαντάρης και σε ακούει τούμπανο. Τέλεια, λιώνω σου λέω. Έτσι, με πάρα πολύ όμορφα μηνύματα, με πάρα πολύ αγάπη σας αφήνω. Θα στείλω το κομμάτι της μεγάλης επίκλησης, εννοείται, γιατί μου έχουν στείλει κι άλλες φίλες ότι το ποθούν και το λακταρούν. Παιδιά, Μάγκη φεύγει, έρχονται όμως οι Ντελούλου μέχρι τις 6, θεωρώ που είχα ένα αυτή μισκάλφας για να κάνουν χαμό. Σας εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο γιοβασίλεμα και μια υπέροχη σούπερ τέλεια εκπομπή μαζί τους. Περισσότερα εμείς αύριο. Σας αγαπώ πολύ πολύ, ακόμα πιο πολύ, πολλά φιλιά.

0: This is the Bouncer.
1: We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2.
2: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με δύο γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Music 892.
6: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
7: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
6: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
7: Ανανέωση.
6: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχει, κυραγέτη μου.
8: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια τη Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
7: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
9: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
10: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
11: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
12: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
13: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
14: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Jimmy Jules την Κυριακή 28 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
15: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικρό τρακάρισμα?
16: Φωτογράφηση.
15: Γιατί?
16: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
15: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
16: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
17: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Poltrona Sofa, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 36-40 στον Άλυμο.
19: Poltrona Sofa, solo divani
20: di qualità.
0: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
19: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
20: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια. Βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
21: Και τώρα, κυρίες και κύριοι,
1: Οπα, πολύ να είναι τυλά. Χαλάρωσε το λίγο, Μπρουλή.
22: Στο Music 892.
1: Δεν το αισθάνομαι ακόμα, κάνε με να το νιώσω.
23: Ξεκινάνε οι Ντελούλου.
1: Ναι, δεν βγάζουμε άκρη, το παιδί είναι άχρηστο. Βάλτε μια να παίξει τριάκι.
24: Με το Ευθύμη Καλφά και την Αστερό Πιχαϊνά.
1: Ναι, αυτό είναι, το έχουμε.
25: Κολοτερορίτα, το ξέρετε, το κολοτερορίτα. Αυτό είναι σήμερα. Τη ζέστη. Είναι αυτό που στάζει. Μέχρι εκεί.
26: Ωραία.
25: Αυτό που λένε έσταξε το κολλή μου, το ξέρει αυτό. Άμα δεν κατάλαβες το κολοτερό, ήταν να σου το εξηγήσω λίγο καλύτερα.
26: Μ' αρέσει όταν γίνεσαι περιγραφικός.
25: Είναι εκείνη η σταγόνα που ξεκινάει από το κεφάλι, από το μαλλί, διασχίζει όλο το σβέρκο, κατεβαίνει στην ραχοκοκαλιά και 50 βαθμοί, λιώνει το κορμί.
26: Πολύ ωραία.

0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε, Τζουτζου Μπρούτζου. 11 λεπτάκια μετά από τις 6. Εδώ είμαστε και σήμερα πιο καυτοί από ποτέ για να απαυτώσουμε τα αυτά.
1: Καλησπέρα και σε σένα. Να σου πω κάτι. Αυτό που φοράς το πουκαμισάκι σου όμως δεν είναι λίγο χοντρούλι? Πώς ζεσταίνεσαι γι' αυτό?
0: Όχι, όχι. Ζεσταίνομαι για τη ζέστα. Δεν έχει να κάνει με το τέτοιο, με το πουκάμισο. Κοντομάνικο πουκάμισο είναι.
1: Ναι.
0: Πότε να το φορέσω το κοντομάνικο? Τον Ιανουάριο.
1: Τι? Είναι λινό.
0: Αυτό δεν το λες λινό.
1: Γι' αυτό λέω.
0: Δεν είναι.
1: Το λινό είναι λίγο πιο λεπτό. Γι' αυτό λέω. Πώς αν έβαζες κάτι λίγο πιο λεπτό, έπαιρνες λίγο καλύτερο αέρα.
0: Όχι, όχι, δεν είναι. Νομίζω ότι και μόνο με κλιματιστικό και βρακί έχει να κάνει. Καταρχάς το κλιματιστικό μας είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Σωστά. Και
0: μέσα εκεί πέρα, δηλαδή, τι είναι αυτή η φάση?
1: Και
0: τώρα
1: μόνο από αυτό, ναι, έπρεπε να είμαστε.
0: Τι ξεκινάμε με το 24?
1: Θα το φτιάξουμε, αγόρι μου, έρευνα.
0: Ποιοι είμαστε, δεν είπαμε ποιοι είμαστε.
1: Ακουγόμαστε,
0: ναι, δεν μας ξέρει ο κόσμος όμως, αγάπη
1: είναι
0: μου.
1: Είναι ο Ευθύμης Κάλφας, κυρίες και κύριοι, έτσι. Και η Αστερόπιχα είναι μαζί σας και σήμερα μέχρι τις 9.
0: Ορίστε.
1: Ξέρετε ότι τον ακούτε ανθρώπους οι οποίοι τσακώνονται ή δεν είναι καλά στα μυαλά τους, ακούτε αυτή την εκπομπή.
0: Είμαστε Τελούλου, αυτοί ακριβώς είμαστε. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς έχετε τη διάθεση? Πώς πήγε σήμερα η δουλειά? Πήγατε στη δουλειά σήμερα ή σκάσε αρχείο? Φάγατε έτσι μια από τη σημαία μια άδεια και δεν πήγατε Τρίτη?
1: Ποιος πήγε Τρίτη τη δουλειά τώρα?
0: Υπάρχει κόσμος.
1: Κανέ τέτοιο, παίρνουν άδειες.
0: Δεν ξέρεις εσύ κανέναν, ένας, όλοι.
1: Ρε παιδί μου,
0: όλους όσους ξέρεις δουλεύουν τις Τρίτες.
1: Συνήθως οι άνθρωποι που ξέρω.
0: Οι ναυτικοί, οι φίλοι σου, οι σερβιτόροι χθες που λέγαμε, οι φίλοι σου όλοι τις Τρίτες δουλεύουν. Είναι τόσο καλοί υπάλληλοι.
1: Δεν το κολλάνε σε Δευτέρα ή Παρασκευή κάποιοι φίλοι μου εμένα που ξέρω?
0: Α, ωραίο.
1: Και το κάνουν όλο μαζί.
0: Μα δεν είναι. Άλλο το,
1: φίλοι μου.
0: Άλλο το Παρασκευή και Δευτέρα. Άλλο το Παρασκευή και Δευτέρα και άλλο Τρίτη. Το
1: ναι.
0: Τρίτη είναι άλλη μέρα. Η Παρασκευή
1: άλλο
0: πλέον.
1: Vibe.
0: Το να λείπεις Παρασκευή πλέον είναι συνηθισμένο.
1: Το ξέρω,
0: ενώ
1: το
0: να λείπεις, ενώ
1: το
0: να λείπεις Τρίτη.
1: Ξέρω.
0: Να λείπεις Τρίτη ξαφνικά. Δεν είναι. Είναι διαφορετικό.
1: Κάνε μου μια μέρα την έκπληξη.
0: Τι θες, να λείπω και Τρίτη?
1: Όχι, όχι και. Λείψε μια μέρα Τρίτη. Χωρίς το και.
0: Εντάξει, μια χαρά.
1: Να
0: αφού
1: το
0: θες.
1: Όχι, ρε. Να
0: κανένα απολύτως πρόβλημα.
1: Να μην το περιμένω, να με
0: πείσει. Πρόσεξε να δεις. Κανένα απολύτως πρόβλημα, πίστεψέ με. Θέλω λίγο, δέσμε λίγο. Κανένα απολύτως πρόβλημα.
1: Είμαι πάρα πολύ σίγουρη.
0: Και για όσους δεν το καταλάβατε, κανένα απολύτως πρόβλημα, αλήθεια.
1: Δεν θέλω να μου στεναχωριέσαι.
0: 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 9. Ό,τι γίνει και σήμερα, δεν έχουν μείνει και πολλές μέρες μέχρι να σας αποχαιρετήσουμε. Γι' αυτό κάντε και εσείς υπομονή, να κάνουμε και εμείς υπομονή, να περάσει, να έρθει ο Αύγουστος, να πάμε για μπάνια, τα μπάνια του λαού, παιδιά.
1: Του λαού.

0: Θα ήταν σκάνδαλο αν φέτος η Βουλγαρία δεν το σήκωνε με αυτό το κομμάτι. Με τον Μπαγκαράγκα. Καλησπέρα σε όλους. Τι κάνετε? 23 του Ιούνιου σήμερα είναι Τρίτη, είναι 19 λεπτά και μετά από τις 6. Αστερόπη Ευθύμη στο στούντιο, Έριχο Λήπτρια και ακόμα Μάγκη Χαραλαμπίδου εντός στο στούντιο. Γι' αυτό δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε από τη ζέστα, παιδιά. Να ξέρετε, αυτό είναι. Εγώ τελικά κατάλαβα γιατί ζεσταίνομαι. Έχει να κάνει με τη Μάγκη. Αν δεν φύγει η κοπέλα. Αν δεν φύγει η κοπέλα, εδώ λιώνουν τα κουφώματα. Αλλάζουμε. Στο δεύτερο, αλλάζουμε κουφώματα όλη μέρα. Κάνουμε. Επειδή ανεβαίνει και κατεβαίνει η Μάγκη τώρα. Τι να λέμε, παιδιά.
1: Παιδιά, δύσκολα τα πράγματα στα αλήθεια. Ελπίζουμε να την αποχαιρετήσουμε σε λίγο για να νιώσει καλύτερα. Έφτιαξα το κλιματιστικό, αν θες να ξέρεις.
0: Ναι, θα φτιάξει τώρα. Θα φτιάξει. Αυτό δεν σημαίνει ότι θέλουμε να φύγει.
1: Όχι, βέβαια.
0: Είναι... Κοίταξε τώρα να δει. Είναι ακριβώς που λες ότι. Το θέλω να με βασανίζουν,
1: μα
0: αυτό
1: κατάλαβα.
0: Δηλαδή, και δεν θέλω και θέλω. Και πετάω λίγο τον νόμο έξω και το μαζεύω. Κατάλαβες. Τις κάνω νάζια γιατί ξέρω ότι τις αρέσουν λίγο αυτά. Κολλάει περισσότερο έτσι. Αυτό είναι λιονταρίνα. Γι' αυτό
1: είμαστε. Γι' αυτό βρίσκεται.
0: Μα είμαστε λιοντάρια αφού ξέρουμε τώρα τι θέλουμε, παιδιά. Λιοντάρια είναι και στο Μασούτι, εκεί στους φίλους μας. Λιοντάρια στις τιμές, λιοντάρια στα προϊόντα και έχουν ιδιωτικές ετικέτες. Μασούτης, η Mr. Grant και Special Selection. Αυτοί είναι αγαπημένοι μου, οι οποίες αυτές οι ιδιωτικές ετικέτες φέρνουν ποιοτικές επιλογές με έμφαση στην ελληνική και τοπική παραγωγή. Μιλάμε για γεύση, παιδιά, μιλάμε για φροντίδα, μιλάμε και για ασφάλεια, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό όσον αφορά τις τροφές μας και όχι μόνο, όλα τα προϊόντα που επιλέγουμε καθημερινά να φέρουμε στο σπίτι μας. Όλα αυτά σε οικονομικές τιμές, αλήθεια, και τεράστιες προσφορές. Αυτό είναι ο Μασούτης, 50 χρόνια τώρα εξάλλου μας έχει συνηθίσει. Μασούτης δίπλα στον τόπο μας και σε εσένα.
1: Εγώ βασανίζομαι εδώ και 3 μέρες πάντως από ένα πουλί, θέλω να ξέρεις. Δεν ξέρω τι βασανίζεσαι εσύ με τη Μάγκη.
0: Καλώς ήρθες.

0: Και ακουγόταν το πουλί να κράζει.
1: Okay. Το έχει σε ηχό.
0: Ναι.
1: Βάλ
0: το βάλω.
1: Βάλε μας το πουλί σου. Τι είναι αυτό, ρε φίλε?
0: Περπατάω.
1: Α, εσύ είναι που περπατάς.
0: Το πουλί το ακούς?
1: Και το βλέπω κιόλας, δεν είναι μόνο το ακούω. Αυτό τώρα τι είναι, τι ώρα ήτανε?
0: 3:30 ώρα το βράδυ.
1: Για βάλω το άλλη μία, ρε. Γιατί είναι, ναι, ήχος. Μήπως δεν είναι πουλί?
0: Ρε, πουλί είναι. Πουλί είναι.
1: Μήπως είναι γατάκι που καλεί τη μάνα του?
0: Παιδί μου, πουλί είναι, σου λέω. Το ψάξα και σε Google και τα σχετικά.
1: Τι έβαλε στο Google, τι κάνει?
0: Έψαχνα διάφορα.
1: Έψαχνε πουλιά στο,
0: ναι,
1: Google. Μπράβο σου. Σε λάθος σελίδες τα ψάχνα. Πες μας και εμάς να σου πούμε πού να μπαίνει σωστά. Ρώτησέ με. Έμα τώρα μπαίνει στο Google, δεν είναι σωστό.
0: Το πετούμενο αυτό. Είχε εκεί. Στο YouTube που έμπαινα, ναι, τέλος πάντων, βρήκα πολλά πουλιά διαφορετικά. Και κάποιο από αυτά ήταν χαροπούλι και έμοιαζε κοντά σε αυτό το δικό μου το πουλί που ακουγότανε. Και ακούγεται μέρες τώρα αυτό το πουλί.
1: Αυτό πάντως για χαροπούλι δεν ακουγόταν, δεν ήταν χαρούμενο.
0: Μα όχι, το χαροπούλι λένε αυτό του χάρου, ρε. Όταν έρχεται και καλά ο χάρος να σε πάρει, ακούγεται το χαροπούλι στο σπίτι σου. Και έχω αγχωθεί, μην πεθάνει κανένας.
1: Το χαροπούλι μοιάζει με κουκουβάγια,
0: ναι,
1: περίπου. Έχει δηλαδή λίγο τη κουκουβάγια στο τον ήχο.
0: Δεν ξέρω όμως αν ήταν, γιατί δεν μπορούσα να το δω. Ήταν μαύρο σκοτάδι και απλά το άκουγα και είχε να τριχιάσει ψυχή μου και θέλω να ξέρω τι ήταν αυτό το πουλί. Είναι χαροπούλι?
1: Καλά, πάντως.
0: Θα φύγει κάποιος.
1: Τι θα ήθελες να ακούσεις λίγο πρώτο τα κακαρώσεις, ας πούμε? Να το δούμε.
0: Εγώ.
1: Άμα είναι ένας ήχος που ακούει κάποιος λίγο πρωτού φύγει. Αν έχεις επιλογή, τι θα ήθελες να
0: ακούσεις? Μια όμορφη μελωδία.
1: Τι
0: να ακούσω αυτό το πράγμα να κράζει έτσι.
1: Πες μας τι θα ήθελες να το φτιάξω.
0: Μια ωραία μελωδία. Να ακούσω, ξέρω εγώ, πώς είναι αυτό το γκλιν γκλιν γκλιν που κάνω αυτά που κρεμά στο μπαλκόνι, που έχουν έναν ωραίο μεταλλικό ήχο. Να ακούσω ένα παφλασμό από κύμα. Να ακούσω Μπετόβεν, Μότσαρτ, κάτι. Να μην είναι αυτό. Αυτό είναι κατευθείαν έγκατα.
1: Εγώ πάντως, όταν πεθαίνω, παιδιά, θέλω να ακούσω το. Ούτε στρώμα να πλαγιάσω, ούτε στρώμα να... Γιατί ταιριάζει και λίγο πρωτού σβήσουν τα, γιατί φεύγει η ψυχή.
0: Ρε παιδάκι μου, ναι, αλλά...
1: Μα, δηλαδή εκεί που γονατίζω και πάνω, α, εγώ δεν ζω γονατιστώσει με τις γέρα. Άκουτε ωραίο τραγούδι για να πεθάνεις.
0: Μα τώρα...
1: Και ο Μπετόβεν τώρα και ο Μότσαρτ, δηλαδή, άσα.
0: Μια γλυκιά μελωδία.
1: Όχι, όχι. Μια γλυκιά μελωδία είναι και αυτό. Γιατί ταιριάζει με το θανατικό. Κάνει, δώσε.
2: Ούτε στρώμα.
1: Μονάδο και πέφτω σε
2: πλαγιάσω.
1: Σηκώνομαι ξανά λίγο. Δεν έχει φύγει ψυχή.
0: Ούτε βασανίζεσαι.
1: Ξανακάθομαι, καταλαβες. Έχει τώρα, είναι και Καζαντζίδης, παιδιά, αυτό. Δεν είναι τώρα, είναι ωραίο αυτό.
0: Ναι, αλλά.
1: Ο Μπετόβεν και ο Μότσαρτ τώρα.
0: Ρε παιδί μου, μία μελωδία γλυκιά να σε αποχαιρετά. Αυτό σου μαυρίζει την ψυχή. Δεν φεύγει. Καταλαβαίνεις ότι φεύγεις.
1: 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Πείτε μας πώς θέλετε εσείς να φύγετε με αυτόν εδώ τον κόσμο και θα το βάλουμε να το μεταδώσουμε.

0: Όπου κι αν είστε, μην τρέξετε μακριά, γιατί έχουμε το κορυφαίο κοντά, παιδιά, το Regency Casino Mon Parnes, που είναι η εύκολη επιλογή διασκέδασης για όλα όσα ψάχνετε, σε ένα μοναδικό μέρος, χωρίς να καταναλώσετε πολύ βενζίνη. Θα παίξετε, θα διασκεδάσετε, θα ζήσετε τη στιγμή χωρίς απόσταση και όλα αυτά στο Regency Casino Mon Parnes, όπως σας είπα, που είναι τόσο κοντά και έχει τόσο πολλά πράγματα. Ρυθμιστή ΕΠΣ με το χιλιά άτομα άνω των 21 ετών και παίξτε υπεύθυνα.
1: Η Αστερόπη, επιστρέφοντας στο σπίτι της, άκουσε ένα περίεργο πουλί να κράζει 3 η ώρα το βράδυ, το έψαξε, είναι το χαροπούλι, του χάρου το πουλί, που έρχεται λίγο προτού πεθάνεις και σε ακολουθεί και αναρωτιέται τι μπορεί να έχει συμβεί. Με αφορμή λοιπόν αυτό το περιστατικό, σας ρωτήσαμε να μας πείτε με ποιο τραγούδι θα θέλατε εσείς να φύγετε, δηλαδή ως τελευταίο άκουσμα. Εγώ επέλεξα της Γερακίνας Γιος, αυτό, Καζατζίδη, θα ήθελα με αυτό να φύγω. Έχουν έρθει σπουδαία μηνύματα, γιατί κανείς δεν είναι καλά σε αυτήν εδώ την
0: εκπομπή. Χαιρόμαστε όμως γι' αυτό εμείς.
1: Έτσι, ναι, δεν σας θέλουμε καλά. Ξεκινάω με Μαρία, που λέει, παιδιά, εγώ θα ήθελα να φύγω,
0: ναι,
1: με αυτό.
0: Αυτό είναι σωστό.
2: Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλλα.
1: Γεια σου, Μαρία, γεια σου, καλό ταξίδι.
0: Τώρα έμεινε έτσι την κοπέλα.
1: Θα σε θυμόμαστε για πάντα, Μαράκι.
0: Καλό,
1: αφού το ζήτησε. Να εξοικειωθούμε, να
0: εξοικειωθούμε. Όταν πεθάνει, είπε, δεν είμαι τώρα, πεθαίνει.
1: Πάμε, Μαράκι.
2: Το ένα τα λόγο να είναι.
1: Με άλογο θα σε πάμε, με άλογο.
0: Πάει

0: θα σας πετάει κόμμα.
1: Εγώ θα σας ξεπροβοδίσω έναν έναν τώρα. Μ' αρέσει πολύ το θανατικό.
0: Με το κόλλημα στο χέρι είναι.
1: Πολύ, πολύ μ' αρέσει. Λοιπόν, η Βασιλική θέλει να πεθάνει, όταν δηλαδή πεθαίνει, να ακούγεται κάπου αυτό. Εντάξει.
0: Δυνατό, δυνατό, δυνατό.
1: Δεν μπλέκεις με Βασιλική και Θανατήλα. Δεν μπλέκεις.
0: Μα ξέρεις τι, ξέρει, είναι αποφασισμένη, ξέρει που θα πάει. Γι' αυτό,
1: αυτό πεθαίνεις και να πάει να καταλαβαίνω.
0: Μα είναι στον κόντο κόσμο κατευθείαν.
1: Πάμε Βασιλική για σένα. Θεός χωρέσει τη Βασιλική.

0: Λοιπόν, πάρα πολύ γράψατε ότι θέλετε αυτό το κομμάτι, φεύγοντας να ακούτε, και είναι ωραίο στην αντίστροφη μέτρηση αυτού του τραγουδιού, του συγκεκριμένου. Γιατί ρε παιδί μου, μετράει αντίστροφα αυτός.
1: Με αγχώνει εμένα αυτός.
0: Γιατί λες πότε θα κακαρώσει.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Γιατί όταν, και όταν πεθαίνουμε, παιδιά, δεν πεθαίνουμε κατευθείαν. Δηλαδή δεν είναι μπαμ και κάτω, λέγω βγαίνει.
1: Καλά, εξαρτάται.
0: Οπότε μετράει αντίστροφα ο κύριος μέχρι να πεθάνει.
1: Ο κύριος τώρα, δεν λες κύριο αυτόν.
0: Βγαίνει ψυχή σιγά σιγά, φεύγει.
1: Αυτός, παιδί μου, σε καλωσορίζει κάτω. Είναι ο άνθρωπος της κάτω, από του κάτω κόσμου.
0: Δεν έχει φύγει ακόμα. Έχει ξαναγυρίσει το σώμα.
2: Fight.
0: Ξαναφεύγει με το σώμα.
1: Εδώ σε καλωσορίζει τώρα.
0: Ξαναγυρνάει στο σώμα η ψυχή.
1: Γιατί?
0: Και φεύγει.
1: Τώρα γεια.
0: Τώρα πετάμε κόλυβα. Στη μούρη κόλυβα. Κάτι που δεν περιμέναμε να ακούσουμε, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Το ζήτησε ο Πολ αυτό το τραγούδι το συγκεκριμένο, να το ακούσει φεύγοντας. Δώσε λίγο έτσι. Αυτό είναι καλό στο... προχώρησε το λίγο στο πουραπάρι. Πουραπάρι, όχι, τέρμα, μετά το δεύτερο κουπλέ. Εδώ, δώσε λίγο, μπράβο, δώσε. Πεθαίνεις λίγο, Πολ, τώρα εσύ. Θεός χωρέστον.
1: Σκέρματα στα
0: μάτια. Σου βρήκα το παντελόνι σου στην όμορφη Καστέλα, στο τσάκι και φανέλα, στα όμορφα τα Γιάννενα. Και στην Κεφάτη Πάτρα, το κόκκινη γραβάτα. Κάτι τη ζώνη που σου χάρισα και στη Θεσσαλονίκη, το ένα σου μανίκι.
3: Στα τείχη του Ηρακλείου βρήκα γελιά ηλίου.
0: Και τα ξεριστικά σου, στα άνοιχτα τη Κάσου.
3: Κάτι καφέ καστόρι.
0: Τα βρήκαμε στη Φλόρινα. Σε ουζερί στο Βόλο. Πολ για σένα.
1: Πολ από εκτέλεση ευθύμη να πας. Άλλο πράγμα.
0: Τι. Δικαίωμα, παιδιά, πως θέλω ο καθένας να πεθάνει. Έλα, Πολ.

0: Επόμενη παραγγελιά για το τραγούδι που θέλει να ακούσει όταν πεθάνει ναι. και μετά.
1: Όταν τα τεινάξει τα πέταλα, ποιο.
0: Ναι, ναι, είναι ο Τάσος. Ζήτησε το «Δε χωράς πουθενά».
1: Α.
0: Αυτό μπορεί να είναι και μπορεί να μην σκάψουμε σωστά δηλαδή και να μην μπαίνεις μέσα, Τάσο, καταλαβές. Και να παίξει και αυτό εκείνη τη στιγμή το κομμάτι.
1: Όχι, και αυτό έχει κάτι απελευθερωτικό μέσα.
0: Αυτό, ότι δεν χωράς μέσα στην κάσα και στο μνήμα. Πρέπει να σκάψουμε καλύτερα. Ναι. Ήταν πιο ψηλός ο συγχωρεμένος, δεν το υπολογίσαμε σωστά. Έλα, Έρη, προχώρα το. Δεν είναι κάτι, δεν είπε. Δώσ' το.

0: Τάσο. Ήσουν αψηλός, δεν χωρούσες πουθένα. Ψάχνουμε τραγούδια τα οποία θέλετε να ακούσετε όταν πεθάνετε, να είναι το τελευταίο σας έτσι, ή ο τελευταίος ήχος που θα ακούσετε. Καζατζίδη, μετά από εμένα ζήτησε και η Ειρήνη.
1: Ποιο?
0: Το «Δεν θα ξαναγαπήσω».
1: Θα έκλαιγα στην κηδεία της Ειρήνης.
0: Ωραίο τραγούδι για να πεθάνεις, Ειρήνη.

0: Είχες μεγάλη καρδιά, Ειρήνη μου, είχες μεγάλη καρδιά.
1: Χέρια, καθαρά.
0: Και τα χέρια σου καθαρά ήταν, τώρα είναι γεμάτα χώμα.
2: Βρε μυρολογίστρα της κακιάς της ώρας.
0: Είναι αυτά που τα βάζουν και λένε σήκω να ακούσεις ποιος ήρθε. Σήκω να χορέψεις, σήκω, Ειρήνη,

0: δεν είναι. Και να θέλες δηλαδή.
1: Ο άνθρωπος αυτός πόσο έχει χάνει σήμερα με τις κηδείες σας, δεν λέγεται.
0: Είμαι λίγο θανατολάγνος, αφού το ξέρετε, γουστάρετε.
1: Βρε κοράκι είσαι.
0: Έχουμε και ένα άλλο τραγούδι που ταιριάζει με το θανατικό, γιατί έτσι όπως πετάει η ψυχή, θα βρω ποιος το είπε. Μισό λεπτό, γιατί έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα, παιδιά. Η Σταματίνα. Λοιπόν, αποχωρισμός του κόσμου με πέταγμα στήλ, έτσι όπως βγαίνει η ψυχή.
1: Ναι.
0: I believe I can fly.
1: Αυτή είναι πιο εκλεπτισμένη. Εκλεπτισμένος θάνατος.
0: Και σε αποχαιρετάμε εδώ.

0: Και έτσι όπως βγει η ψυχή σας και περάσει από πάνω, κάντε και μια στάση στα Max Stores. Χαιρετήστε μας, εκεί θα είμαστε εμείς, να ξέρετε. Γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη και πηγαίνουμε στα Max Stores για να βρούμε όλα όσα χρειαζόμαστε για τις εξορμήσεις μας σε παραλία, στις διακοπές μας. Μπορείτε να πάρετε ομπρέλες, τέντες, ξαπλώστρες μέχρι και ψυγεία, πετσέτες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, σαπ και φουσκωτά φυσικά, ό,τι θέλετε είναι όλα εκεί. Μη σκάτε λοιπόν καλοκαίρι στα Max και online στο maxstores.gr. Εκεί θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Ψηθήκατε με το θεματάκι αυτό. Γουστάρετε. Να σας πω κάτι. Άμα μπορούμε να το ρυθμίσουμε, γιατί να μην το φτιάξουμε, ρε παιδί μου, από το να παίζει οτιδήποτε.
1: Κοίτα, τώρα που το συζητήσαμε, τόσος κόσμος άκουσε. Πείτε το και στους φίλους σας.
0: Ναι.
1: Να το έχουν καβάτσο το τραγούδι.
0: Βρέχει φωτιά στη στράτα μου, έχει έρθει. Έχει έρθει το ζεϊμπέκικο του Αρχαγγέλου. Μητροπάνος, φανταστικός. Έχει έρθει το disco party. Ποιο disco party?
1: Α, μήπως λέει το disco party, party.
0: Είναι αυτό, είναι το
1: disco, party.
0: Το κορίτσι disco είναι το άλλο που λέμε όλοι στη disco, disco.
1: Αυτό ήταν disco girl.
0: Burn, motherfucker, burn. Δεν θα με χάλαγε. Τερλέγκα, σαν να ψέμου το καντήλι. Και άλλος ήρθε με το ένα τάλογο να είναι άσπρο. Το παίξαμε, Παναγιώτη.
1: Ναι,
0: το έχουν καβατζώσει αυτό το τραγούδι. Να βρείτε δικά σας. Δεν θα παίρνετε τώρα των αλωνών.
1: Ή ας πεθάνετε μαζί.
0: Ναι, η Αντιγόνη εδώ πέρα μας έστειλε μήνυμα.
1: Τι?
0: Το Three Little Birds, Bob Marley. Φανταστικό.
1: Μάλιστα.
0: Και τα πουλιά από πίσω να παίζουν.
1: Ωραίο.
0: Δεν μπορείς αλλιώς, δεν
1: ωραίο,
0: γίνεται.
1: Ωραίο, ωραίο. Βγαίνει.
0: Λοιπόν, πολύ
1: και
0: ωραίο.
1: Και Dr. Dre μας έστειλε κάποιος.
0: Και Dr. Dre, όντως. Τερλέγκα ενός λεπτού σιγή.
1: Δεν το ξέρω
0: να
1: αυτό.
0: Κλείσουμε με Τερλέγκα ενός λεπτού σιγή και να πάμε σε διαφημίσεις.
1: Αυτό αν γίνει, μάλλον και αυτό αν γίνει σε αυτή την εκπομπή, δεν ξέρω μετά τι άλλο θα περιμένουμε.
0: Μακρόπουλος, όταν πεθάνω ρε κουφάλες, μας λέει εδώ πέρα,
1: όταν
0: αφιερωμένο. Μας είπατε το χαλαρά από Χρήστο Πάζη, μ' αρέσει χαλαρά. Και το δε πάω πουθενά, εδώ θα μείνω επίσης.
1: Α, αυτό θέλει να κρατηθεί στη γη.
0: Η Βέρα μας το έστειλε αυτό.
1: Η Βέρα ήθελε.
0: Εδώ θα μείνω. Εδώ φεύγει η ψυχή και ξαναγυρνά. Βέβαια, παιδιά. Με αυτά τα τραγούδια πεθαίνεις. Έτσι πεθαίνεις. Πεθαίνεις και έχεις χαρά που πέθανες. Ακούγοντας Τερλέγκα. Βέβαια.
1: Έτσι
0: μα έτσι πεθαίνεις, παιδιά, όχι με τις φλωριές. I believe I can fly και. Όχι. Δεν αξίζει να πεθάνεις. Δεν είναι.
1: Έτσι πεθαίνεις μια και καλή, 100 χρονών.
2: Ενός λεπτού σιγή για μια καρδιά που ράγισε.
1: Έχει ζήσει και έχει ζήσει αυτές τις στιγμές.
0: Ευχαριστούμε.
1: Σαν τη σημερινή καμιά. Όχι,
0: είστε
1: να είστε
0: τρελή,
1: καλά.
0: Είστε τρελοί. Φεύγουμε για σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με παιχνίδι. Το νου σας στέλνουμε εδώ πέρα. Θα παίξουμε αμέσως μετά.
3: Θες να βγάλεις λεφτά ή θες να πεθάνεις στην ψάθα?
4: Θέλουμε λεφτά. Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
5: Κάτι νέο ετοιμάζεται από τον Music 892 και τη Mix Professional Makeup. Κάτι που θα σε κάνει να σταματήσεις, να κοιτάξεις, να χαμογελάσεις και να ζήσεις το καλοκαίρι αλλιώς. Σύντομα στο flagship κατάστημα της Mix Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Και ίσως όλα να ξεκίνησαν από μια νέα σειρά περιποίησης σώματος με αρώματα που μυρίζουν καλοκαίρι. Έρχεται.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως την Τετάρτη, σαμπουάν παντέν 400 ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν έλιξιρ 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500 ml μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Music 892.
9: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
10: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
11: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
9: άλλαξέ το.
11: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
12: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
13: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
14: Τρουφαλντίνο
13: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
15: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
16: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
17: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
18: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
19: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
20: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
21: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
22: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
21: Εσύ που θα είσαι.
22: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
23: Go, go, go, go, go.
24: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
25: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Είναι εκεί. Είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
26: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
25: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
27: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892. Μάντεψε ποιος είναι μπροστά.

0: Μωρέ, μήπως να το κάνουμε εταιρεία αυτό και επιχείρηση, να διοργανώνουμε κηδείες, αλλά όχι τώρα αυτά τις μπασκλασαρίες και τα σχετικά.
1: Τι?
0: Αυτά, να το κάνουμε σωστά, πώς κάνει ο Άλλη Wedding Planner.
1: Ναι.
0: Να κάνουμε κηδείας planner και θα το κάνουμε με τραγούδια. Είδες τι χαμός έγινε, παιδιά, στα μηνύματα με τραγούδια που θέλετε να ακούτε και θα σας φτιάξουμε μία τελετή. Μουα! Θα έχουμε υπηρεσία να κλαίει κάποιος ή, ας πούμε, αν θέλετε κανένα σκάνδαλο, θα ντύσουμε την αστεροπάρα, ας πούμε, με αυτά τα που φοράει ωραία τα ξόβιζα αυτά, τα ωραία. Και θα μπαίνει μέσα.
1: Σε κηδεία θα πηγαίνω.
0: Θα μπαίνει μέσα που θα είναι ο άλλος παντρεμένος.
1: Ναι.
0: Αλλά θα το έχουμε σαν υπηρεσία.
1: Ναι.
0: Ωραία. Θα μπαίνει μέσα την ώρα που θα κλαίνε όλοι.
1: Με ψιλοτάκουν
0: ναι, θα πας, θα χαστουκίσεις τη γυναίκα του.
1: Ρε Πασκάλα, δεν πονάει που θα πονάει η γυναίκα και θα τη χαστουκίσω
0: ναι,
1: κι εγώ.
0: Ναι, και θα πεις δικός μου ήτανε. Και θα πας να τον φιλήσεις. Κατάλαβες και μετά δεν θα γίνει.
1: Συγγνώμη, εγώ θα φυλάω ένα νεκρό. Θα χτυπάω τη γυναίκα του νεκρού.
0: Θα πάρεις λεφτά, Μαρή. Λεφτά τώρα εδώ μπει να φτιάχνει.
1: Πόσο θα πάρω, άνθρωπε μου.
0: Θα πάρουμε, παιδιά. Θα πάρουμε.
1: Κοίτα, άμα είναι να τους γδίσουμε.
0: Θα κάνουμε μαδό τέτοιο. Θα κάνουμε στις κηδείες. Θα έχουμε την υπηρεσία θέληση κηδείας σου να μείνει αξέχαστη. Να σε θυμούνται για πάντα. Θα φτιάχνουμε σενάρια. Αλλά θα φτιάχνουμε και την κηδεία όμως. Και θα έχουμε
1: Θα αναλαμβάνουμε και στολισμό, αλλά θα αναλαμβάνουμε να μα στολίσουν και οι άλλοι.
0: Όχι, δεν θα σε στολίσει κανένα.
1: Και όσο δεν θα με στολίσει, έτσι και πάω να χτυπήσω τη γυναίκα του νεκρού και φιλήσω τον νεκρό.
0: Δεν θα σε στολίσει κανείς, γιατί θα φύγει εσύ μετά. Θα είναι όλοι σοκαρισμένοι. Και εσύ θα φύγει, κυρία, γιατί εσύ θα ήσουν η έτσι του, κατάλαβες. Ότι σε μένα άφησε όλη την περιουσία, ή α πούμε θα μπει ξαφνικά στην κηδεία με δύο παιδιά.
1: Πάλι εγώ θα το πεις, φάω το βρωμόξυλο.
0: Θα μπεις με δύο παιδάκια
1: μέσα. Με κυνηγάνε τώρα κι άλλες.
0: Θα μπεις με ένα καρότσι, θα έχουμε μια ψεύτικη κούκλα παιδική. Θα βάλω κι εγώ, θα κάνω έναν ήχο. Θα το φτιάξω εγώ να κλαίω. Και θα πεις, σου έφερα να δεις τον μπαμπά σου, παιδί μου, για τελευταία στιγμή.
1: Και θα είναι το κεφάλι του Ευθύμη από πάνω και από κάτω το σώμα του. Πώς είναι σε κάτι φάρσα.
0: Ευχαριστώ, ρε Τίνα. Να, δεν σε θέλουμε.
1: Τι?
0: Λέει, το κάνω, λέει, εγώ, άμα δεν θέλει η Αστερόπη, ψήνομαι. Τίνα και η Βέρα, λέει, που στέλνω βιογραφικά. Έτσι, παιδιά, θέλω τέτοιο κόσμο. Να δουλεύω λίγο μπαμπαμ, να κάνουμε business τώρα. Δεν θέλει και δεν θέλει. Μη σώσεις. Θα κάνουμε εδώ πέρα δουλειά.
1: Αγόρι μου, πόσα λεφτά θα πάρουμε για να το κάνουμε αυτό.
0: Όταν θα το κάνω και θα πετύχω όμως και θα μου στείλεις μήνο και θα μου πεις, έχει καμιά θεσούλα και για μένα. Μήπως κάπως να βρω να κάνω.
1: Εγώ
0: θα δεις, θα σου
1: πω. Θεσούλα μικρή δεν βολεύομαι. Εγώ θέλω να είμαι στέλεχος μεγάλο και τρανό. Γέλασε.
0: Τη μούτζωσε η Έρη. Η χολήπτρια μας δεν χρειάστηκε καν να σηκώσω. Εγώ ευχαριστώ. Πλέον και τα μικρόφωνα θα παίρνουν.
1: Μπράβο, ρε παιδιά. Ευχαριστώ για την υποστήριξη αυτήν εδώ την εκπομπή. Να είστε καλά και τους δυο σας.
0: Ελάτε να παίξουμε. Ήρθε η ώρα για παιχνίδι. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Παρακαλούμε πάρα μα πάρα πολύ. Στέλνετε τη λέξη παιχνίδι και το ονοματεπώνυμό σας για να βγείτε στον αέρα. Παίζουμε συνέσφινάκι.
1: Για να κερδίσετε ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο. Ένα ρολόι Ούζου, παιδιά, από την εταιρεία Ούζου φυσικά, που έχει πάρα πολύ ωραία χρώματα, πάρα πολύ ωραία σχέδια. Μας έχετε στείλει πάρα πολλές φορές επίσης στα χέρια σας με τα ρολόγια αυτά που έχετε κερδίσει από εμάς. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε παιχνίδι και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber μας στο 6939892892.
0: Πανεύκολη σημερινή ταινία. Όποιος στείλει μήνυμα και βγει στον αέρα, δηλαδή θα κερδίσει. Ωραίο ρολογάκι δώρο. Και επίσης μπορείτε να το κάνετε και δώρο. Σκεφτείτε το. Δηλαδή στέλνεις, καταλαβαίνεις, και το παίρνεις σαν δώρο και το στέλνεις σαν δώρο.

0: Ήρθε η ώρα να παίξουμε, ήρθε η ώρα για το...
1: Συνεσφινάκι!
2: Γεια σας! Ναι! Καλησπέρα!
0: Γεια σας!
3: Καλησπέρα!
0: Πώς σας λένε?
3: Ματίνα.
0: Ματίνα, τι κάνεις?
3: Καλά, εσύ?
0: Καλά και εμείς. Ματίνα, εσύ με ποιο τραγούδι θα ήθελες να πεθάνεις?
3: Δεν θα ήθελα να πεθάνω.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά επειδή είναι αναπόφευκτο αυτό, μπορεί να το, να το φτιάξουμε λίγο. Το συζητούσαμε προηγουμένως.
3: Άκουσα πολλά ωραία, αλλά θα έλεγα με ένα καλοκαιρινό.
0: Α, ήθελες καλοκαιρινό.
3: Με μία Φουρέιρα.
0: Φουρέιρα, ωραία. Ωραίο το Φουρέιρι. Μας αρέσει πολύ. Μπράβο, μπράβο, φίλε. το χαιρετισμό της εκπομπής μας τον γνωρίζεις?
3: Ναι, για δεν δώσε... μου έρχεται τώρα.
0: Είναι το ντελουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλου χαλαρή, εντάξει. Είμαστε φίλοι όλοι, η παρέα μας ακούς κάθε απόγευμα, στέλνουμε εδώ μηνύματα και αυτά, μας ξέρεις. Δεν θέλω, για να είσαι και συγκεντρωμένη στο παιχνίδι, ταινίες βλέπεις?
3: Ναι.
0: Ωραία.
3: Ναι.
0: Δώσε, σίγουρα την έχεις δει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην, δεν έχεις, να μην την έχεις δει αυτή την ταινία. Λοιπόν, 10 δευτερόλεπτα για να τη βρεις. Μία μαθήτρια που αλλάζει σχολείο ανακαλύπτει ότι ορισμένα χρώματα έχουν μεγαλύτερη σημασία από όσο θα έπρεπε. Πες κάτι.
3: Όχι, τίποτα.
0: Δεν ήθελα να πει κάτι. Γεια σας, στη γραμμή.
1: Καλησπέρα, Πασχάλης εδώ.
0: Πασχάλη, κλείσε τα έχεις ανοιχτά παράθυρα.
1: Όχι, είναι κλειστά παράθυρα μόνο το air condition. Βάλει άλλο σκάσο.
0: Ωραίο air condition, ακούγεται, βαράει full, μπράβο.
1: Παιδιά δεν βγαίνει, έξω γίνεται χαμός.
0: Τι κάνεις Πασχάλη, πες μας λίγα πράγματα για σένα.
1: Λοιπόν, πέρα μετά την κρίνια που είχα φάει από το Μελινάκι που χάσαμε τις νεροτσουλήθρες, πιστεύω ότι μήπως καταφέρω και τη πάρω δώρο το ρολόι.
0: Α, είσαι αυτός που έπαιξε την προηγούμενη εβδομάδα που δεν ήξερε το τραγούδι και η κόρη σου κόντεψε να σε σφάξει.
1: Α, μπράβο, μπράβο.
0: Α, για όσους δεν ακούσατε, είναι ένα κοριτσάκι που έλεγε στον μπαμπά της, πες το, πες το τώρα. Τραγούδισε, ήταν το παιδά, είχε βγει από μέσα της αυτό.
1: Και στην ερώτησή σου ποιο τραγούδι θα μ' άρεσε αν έφευγα, θα έβαζε Lenny Kravitz Fly Away.
0: Ωραίο, ωραίο, ωραίο, ωραίο. Και καλλιτεχνάρα, μπράβο σου, είσαι σωστός. Πάμε να δούμε από ταινίες πώς είσαι, γιατί από μουσική κάτι ξέρεις. Λοιπόν, 10 δευτερόλεπτα, μία μαθήτρια που αλλάζει σχολείο ανακαλύπτει ότι ορισμένα χρώματα έχουν μεγαλύτερη σημασία από όσοι θα έπρεπε.
1: Μαθήτρια που αλλάζει. Πάω ξανά και πριν που το πατήσει την κοπέλα, στη δεσποινήσα. Ακούτε, γιατί δεν ακούω καν τον χρόνο.
0: Ακούμε, ναι, ο χρόνος τελείωσε.
1: Α, συγγνώμη, παιδιά, δεν σε ακούγα καν. Sorry, δεν ξέρω αν σε έχασα.
0: Άκουσες την περιγραφή?
1: Την άκουσα, δεν το γνώριζα. Μη σας κρατάω άλλο.
0: Δεν το γνώριζα. Αυτό. Ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά.
4: Μπουμπάστρε, καραμπίτρε. Μπουμπάστρε. Τι θες εσύ, τι θες να παίξεις, θες. Ούρε, ούρε, ούρε, μπουμπάστρε, καραμπίτρε.
0: Και εγώ πιστεύω ότι θα το βρείτε τόσο, είναι παιδιά. Είναι εύκολο.
2: Πρέπει να σκεφτείς περίεργα για να το βρεις.
0: Καλά, όλες οι περιγραφές μας έτσι είναι. Πρέπει να σκεφτείς περίεργα.
2: Ναι, ναι, ναι. Δεν έχουν σκεφτεί out of the box, Ευθύμη μου. Αυτό είναι που προβληματίζει τα παιδιά και δεν προχωράνε. Αλλά φέρνω καλά νέα. Σας το δίνουμε τώρα σχεδόν στο πιάτο. Έχω να σας πω ένα μυστικό. Ότι μαζί με την NYX Professional Makeup ετοιμάζουμε κάτι πολύ ιδιαίτερο στο flagship κατάστημά της στο Μοναστηράκι. Και φυσικά αυτό γίνεται με αφορμή τη νέα σειρά περιποίησης σώματος της NYX Professional Makeup με σούπερ καλοκαιρινά αρώματα. Και έχει γεννηθεί λόγω αυτού μια ιδέα που πραγματικά θα σας εκπλήξει. Βλέπετε, σας το δίνω στο πιάτο. Ξέρετε ότι ο Music 892 θα κάνει κάτι πάρα πολύ σύντομα μαζί με την NYX Professional Makeup. Θα σας κάνει αυτό το κάτι να σταματήσετε, να κοιτάξετε, να χαμογελάσετε και να δείτε το καλοκαίρι λίγο διαφορετικά. Ενιγματικό είναι και αυτό, αλλά σε πολύ λίγες μέρες θα σας έχουμε περισσότερα νέα, γι' αυτό stay tuned στο Music 892.
0: Γενικά μην φύγετε, μην αλλάξετε σταθμό που να πάτε εξάλλου, σας καταλαβαίνουμε. Θα επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγο, γιατί έχουμε πολλά πράγματα ακόμα να πούμε. Μέχρι τις 9 θα γίνει χαμός.
2: Λοιπόν, άκου!
5: Τελούλου! Έρχονται σε πολύ λίγο.
2: Πού πα
5: πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
5: Για μένα.
6: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
5: Τότε δε στο κουλ.
6: Στην πόλη. Αποκλείεται.
7: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Music 892.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
13: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
14: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
15: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε.
16: Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
18: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
19: Hondo Center.
20: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
21: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
22: Για πάντα!
21: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
23: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
21: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
23: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά, Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Γιούς και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, το μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Γιούς.
19: Scandinavian Sleeping and Living.
22: Music 892.
2: Πολύ μπροστά. Αλλά πάντα μέσα στη φάση. Πάντα μέσα στη φάση θα είστε και εσείς αν ακούτε τους φίλους σας, τους Ντελούλου. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα στην Αθήνα. Καλησπέρα από όπου και αν μας ακούτε. Αν έχετε μπει στο www.music892.gr, καλή ώρα. Είμαστε Ντελούλου, Ευθύμης Κάλφας και Αστερόπη Χαϊνά.
0: Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 9 σήμερα που είναι Τρίτη, 23 του Ιούνιου. Τι γίνεται, πώς είστε εκεί έξω. Η κίνηση καλά κρατεί φυσικά και οι υψηλές θερμοκρασίες επίσης καλά κρατούν. Σας είπαμε ότι σήμερα θα είναι αρκετά ζεστή ημέρα, όπως και ήτανε, και θα έρχονται και περισσότερο ζεστές μέρες τις επόμενες ημέρες. Όσο πλησιάζουμε προς τον Ιούλιο, θα γίνονται τα πράγματα ακόμα πιο hotter.
2: Hotter και δύσκολα.
0: Βέβαια,
2: και
0: δεν έχουμε ακόμα αυτό τον καύσωνα που λένε όλοι.
2: Ξέρεις τι, πολύ τον μελετάμε, Ευθύμη μου. Άστονα τώρα που μας έχει περάσει από το πλάι εμάς. Άστονα μιλείς κουβέντα και λέγει απλά ότι...
0: Τι έγινε εσύ σήμερα, τι έφαγες, κάτι είδα σε stories, μια... Τι ήταν αυτό στο τηγάνι μέσα?
2: Έφτιαξα ένα πάρα πολύ ωραίο κοτόπουλο, τύπου έτσι με
0: ξυπνά. Δεν το έφτιαξες μόνο, το χόρεψες. Το φάσωσες το κοτόπουλο στο story. Είναι, άμα δείτε το story της, το χορεύει, κουνάς το τέτοιο και σηκώνει λίγο και το γονατάκι της. Εγώ επειδή τα ζουμάρω, να ξέρετε, εγώ είμαι τέτοιος.
2: Του παρατήρησες, άτιμε.
0: Σήκωσες και το γονατάκι σου λίγο, έτσι πέταξε κολαρίνι στο τέτοιο.
2: Έκανα λίγο νάζια.
0: Και έκανες, ωραίο, όχι, για καλό το λέω. Μα, είναι ωραίο, ναι, ναι. Το χόρεψε, δεν το μαγείρεψε μόνο τη τηγανιά, πρέπει να τη χορέψεις.
2: Στο φαγητό πρέπει να δώσεις αγάπη, αν δεν δώσεις αγάπη, πώς θα δέσει και θα μελώσει.
0: Το τελευταίο πράγμα που έδωσες σε αυτό το φαγητό που έβγες ήταν αγάπη, να ξέρεις. Έδωσες όλα τα άλλα, έδωσες χορό πολύ. Μπείτε να δείτε το, για να μην νομίζετε ότι είμαι υπερβολικός. Είναι δημοσιευμένο στο Instagram της. Έχει κάνει ένα story και ανακατώνει εκεί πέρα.
2: Πρώτα
0: το φαγητό.
2: Πρώτα κόβω την πιπεριά.
0: Α.
2: Μετά τη βάζω στο τηγάνι. Μετά χορεύω λίγο, έτσι χορεύω.
0: Έτσι να σου πω κάτι. Έτσι έπρεπε να ήταν οι εκπομπές μαγειρικής.
2: Αλήθεια.
0: Βγαίνει τώρα η Μπαρμπαρίγου που την αγαπάω πάρα πολύ, το ξέρει. Βγαίνει τώρα απλά και βάζει, μας λέει τώρα βήμα-βήμα τη συνταγή. Εντάξει, Αργυρό, οκ, θα την κάνουμε. Αλλά χόρεψέ το λίγο το ζυμάρι.
2: Λες να κάνω μια σειρά μαγειρικής έτσι, ντυμένη. Με τις πιτζάμες μου.
0: Ναι, ρε παιδί μου, μην το λες πιτζάμες τώρα, το ρίχνεις.
2: Πιτζάμα.
0: Δεν είναι πιτζάμα αυτό το πράγμα, είναι κάτι πιο σεξι, ρε παιδί μου.
2: Ναι, ωραία.
0: Να λες με το.
2: Ήμουν λίγο νεγκλιζουέ και μαγείρευα.
0: Λιντζερί, να το λες. Με το λιντζερί. Αυτό, να το λες έτσι για να φτιαχνόμαστε.
2: Να.
0: Ήταν ωραίο. Τι άλλο είχε το φαγητό?
2: Έκανα και πατάτες φούρνου.
0: Δεν μας τις χόρεψες αυτές όμως. Γιατί, βρε πουλάκι μου.
2: Γιατί
0: τζάμπα η πατάτα.
2: Την έκανα γρήγορα αυτή την πατάτα. Μωρέ, λέω, έλα μία τη βάλω στο φούρνο. Αλλά την έκανα την πατάτα άτιμη. Ήταν άτιμη η πατάτα.
0: Τι
2: γιατί...
0: χτυπούσες, δεν την έκανε. Την έκανες ντα την πατάτα.
2: Εκεί που την ανακάτεψα με τα λάδια της και το αλατάκι της και τη ρίγανη, της έκανα λίγο μασάζ για να πάνε παντού.
0: Την πατάτα πάλι έκανες μασάζ.
2: Ναι, παιδί μου.
0: Okay.
2: Για να βάλω μετά τη μουστάρδα και πολύ λίγο μελάκι. Και αυτά πάλι μετά πρέπει να τους κάνεις μασάζ για να πάνε παντού. Και την τσαχπινιά. Λίγο βαλσάμικο.
0: Ωραίο, να το. Και έγινε, γίναμε που λέει.
2: Λουκούμι.
0: Ελπίζω να ψώνισες από σούπερ μάρκετ Μασούτης και μόνο. Και ελπίζω με όλα αυτά τα υλικά που πήρες να χρησιμοποιήσεις και την MassCard. Γιατί
2: μόνο έτσι κερδίζω.
0: Κάθε αγορά γίνεται κέρδος, παιδιά. Από την πρώτη στιγμή, εάν ξεκινήσετε σήμερα και με 50 πόντους, κερδίζετε άμεσα 1 ευρώ και 50 λεπτά. Συγκεντρώνετε πόντους με κάθε αγορά, ό,τι και αν πάρετε, και για κάθε 3 ευρώ παίρνετε ένα πόντο και τους εξαργυρώνετε αμέσως στο ταμείο. Ωφεληθείτε από μεγάλες προσφορές. Εξαργυρώστε ηλεκτρονικά κουπόνια και διεκδικήστε πλούσια δώρα. Η MassCard σας δίνει όλο το όφελος απευθείας στην καθημερινότητά σας. Πάνω από 1 εκατομμύριο μέλη την εμπιστεύονται ήδη. Ένα από αυτά είναι και Αστερόπη Χαϊνά. Και στο e-shop και στο Μασούτη. Αποκτήστε την και θα μας θυμηθείτε. Και αυτή είναι η Μαντονάρα με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ, παιδιά. Hot, hot, hot.

0: Άρε Bad Bunny, άρε Bad Bunny, γεια σας, καλώς ορίσατε, εσείς που μόλις τώρα συντονιστήκατε. 16 λεπτάκια μετά από τις 7 είναι η ώρα που κάνουμε μια βόλτα από την επικαιρότητα, είναι η ώρα που ψάχνουμε να βρούμε το Hot Topic of the Day.
1: Hot topic of the day.
0: Και είναι πάρα πολύ hot το Hot Topic of the Day. Καμίνει η Ευρώπη, θα μιλήσουμε πάλι για τα του καιρού, γιατί είναι το νούμερο ένα θέμα που ασχολείται, με το οποίο ασχολείται όλη η Ευρώπη και όχι μόνο. Μάλιστα έχουμε και τους πρώτους νεκρούς λόγω καύσωνα. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι, παιδιά, έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία λόγω του καύσωνα, ανάμεσά τους και δύο παιδιά που ήταν μέσα σε ένα αυτοκίνητο σε πολύ υψηλή θερμοκρασία. Να πούμε, γιατί μιλήσαμε και χθες για το Παρίσι, στο οποίο...
2: Αυτό ξεκίνησε από Μάιο.
0: Ποιο?
2: Το να φεύγει ο κόσμος λόγω ζέστης, νομίζω.
0: Είναι
2: από τέλη Μαΐου και αυξάνονται
0: συνέχεια,
2: ναι.
0: Και είναι συνολικός ο αριθμός. Η θερμοκρασία έφτασε τους 42 βαθμούς σε πόλεις όπως το Μπορντό, που... Στον Μπορντό, ρε παιδί μου, 42 βαθμούς Κελσίου. Λες, τι γίνεται?
2: Δεν έχουν δει ποτέ.
0: Δεν γίνεται αυτό το 42 Κελσίου. Δεν μπορούν να το διανοηθούν. Και το κύμα αυτό, το κύμα καύσωνα, έχει επηρεάσει και χώρες όπως η Ισπανία, με θερμοκρασίες ως τους 40 βαθμούς. Στο Σαν Σεμπαστιάν και το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να φτάσει στους 39 σε ορισμένες περιοχές.
2: Εσύ όταν πήγες στην Ισπανία, είχε τόσο ζέστη.
0: Είχε πάλι ζέστη, ναι. Δεν ήταν τόσο χάλια τα πράγματα όσο στο Παρίσι. Αλλά και στην Ισπανία. Αλλά έτσι κι αλλιώς όμως στην Ισπανία λένε ότι το καλοκαίρι λόγω υγρασίας.
2: Ναι. Το νιώθω περισσότερο.
0: Πόσο μάλλον τώρα που γίνεται χαμός. Έχω μπροστά μου και μία έκθεση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού. Τον Απρίλιο διαπιστώθηκε ότι η Ευρώπη θερμαίνεται με ρυθμό υπερδιπλάσιο του παγκόσμιου μέσου όρου.
2: Okay. Εμείς θα φύγουμε σαν ψέμα πρώτοι.
0: Η θερμοκρασία, σας είπα, που έφτασε, μάλιστα έχουν βγήκε και εκπρόσωπος της Γαλλικής Πολιτικής Προστασίας και είπε «κολυμπάτε μόνο σε επιτηρούμενους χώρους». Αφότου αναφέρθηκε ότι 13 άνθρωποι πνίγηκαν από την Κυριακή έως τη Δευτέρα, για να καταλάβετε τώρα τα νούμερα, επειδή
2: ήταν στη θάλασσα,
0: μπήκανε για να κολυμπήσουν,
2: ναι.
0: Και για να δροσιστούν ουσιαστικά, και ουσιαστικά λένε εδώ πέρα ότι οι θάνατοι από πνιγμό στη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 172% πέρυσι στη διάρκεια καυσώνων, καθώς οι κολυμβητές προσπαθούσαν να δροσιστούν, και επειδή δεν είναι εξοικειωμένοι με το νερό, δεν έχουν έτσι, δεν ξέρουν όλοι κολύμπι, δεν έχουν όλη αυτή την φάση, ρε παιδί, μιας χώρας που είναι
2: πώς να διαχειριστούν το νερό.
0: Ναι, μπαίνουν και γι' αυτό αυτοί οι θάνατοι προσμετρούνται θάνατος λόγω καύσωνα, γιατί έχεις μπει
2: για να δροσιστείς,
0: γιατί αν δεν υπήρχε ο καύσωνας δεν θα βουτούσες
2: πουθενά.
0: Γι' αυτό το κύμα που επηρεάζει μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Είναι γνωστό αυτό το κύμα ως μπλοκάρισμα ωμέγα, επειδή λέει παίρνει το σχήμα του ελληνικού γράμματος με μία μάζα θερμού αέρα στο κέντρο και ψυχρότερο αέρα εκατέρωθεν. Αυτά τα λένε ειδικοί, δεν τα έχουμε βγάλει από το κεφάλι μας, να ξέρετε. Η χθεσινή νύχτα ήταν η πιο ζεστή που έχει καταγραφεί στη Γαλλία και μάλιστα διακόπηκε προληπτικά η λειτουργία πυρηνικού σταθμού. Ακόμα 5 άνθρωποι έχουν πνιγεί στη Γερμανία, διαβάζω εδώ πέρα, και με την Ιταλία να βρίσκεται σε ρεκόρ θερμοκρασιών αυτή τη στιγμή. Γίνεται χαμός, θέλει προσοχή. Θα μου πεις τι να κάνεις αν με το καιρό δεν μπορείς να τα βάλεις, ενώ αν έχει ζέστη, πώς, δεν ξέρω.
2: Δεν υπάρχει κάποιος τρόπος με την κλιματική αλλαγή να μπορέσεις να βγάλεις πέρα.
0: Ελάτε στην Ελλάδα. Να, ορίστε. Ελάτε να δροσιστείτε. Ελάτε για δροσιά. Κάντε διακοπές.
2: Πού να το περίμενες ότι θα έλεγες ελάτε στην Ελλάδα και θα ήταν για τόσο καλό λόγο?
0: Γενικά υπάρχουν οι περισσότερες χώρες που σας είπα και πριν για την Ισπανία. Έχουν τεθεί από σήμερα σε κόκκινο συναγερμό για υψηλές θερμοκρασίες. Εκεί πέρα, σε μερικές περιοχές της Ανδαλουσίας, στο νότιο τμήμα της, στη χώρα των Βάσκων και στην Κανταβρία, υπάρχουν τρομερές δυσκολίες. Να δροσίσει, ας ευχηθούμε γρήγορα και να περάσει. Πιο γρήγορα.
2: Θα περάσει, όπως θα περάσει και η φάση του Μουντιάλ. Αλλάζω λίγο κλίμα, γιατί τρέχει παράλληλα και το Μουντιάλ, να σας πω. Και 40 μέρες τώρα θα γυρίσουν όλα γύρω από τη στρογγυλή θέα, με συναρπαστικό πρόγραμμα που σκοράρει δυνατά στη διασκέδαση, στο Regency Casino Mon Parnes, μέχρι τις 19 Ιουλίου, με live αγώνες στο full, με οθόνες αναμετάδοση σε όλους τους χώρους, με δυνατές παικτικές εμπειρίες και happenings με πλούσια δώρα και στενό μαρκάρισμα στα κέρδη. Θα έχει special γεύσεις για MVP απόλαυση. Και στο φετινό παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου στο Regency Casino Mon Parnes, η διασκέδαση θα παίξει στην έδρα της, να ξέρετε. Go in στην Πάρνη. Θα δελτία συμμετοχή με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε επισμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών και παίξτε υπεύθυνα.
0: Μας έστειλε μήνυμα η Γιώτα που μας ακούει από το Βέλγιο και λέει: Παιδιά, και στο Βέλγιο είναι χάλια τα πράγματα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δεν το έχουμε ζήσει ποτέ, λέει ξανά αυτό. Είμαι χρόνια στο Βέλγιο. Όντως, για το Βέλγιο λένε ότι οι θερμοκρασίες αυτές με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι οι Βέλγοι είναι οι πιο υψηλές που έχουν καταγραφεί ποτέ και μάλιστα μείωσαν και ματέωσαν σε κάποιες περιπτώσεις οι αρχές, οι βελγικές αρχές, τις σιδηροδρομικές υπηρεσίες, επειδή φοβούνται ότι θα έρθουν βλάβες λόγω της συμφόρησης και των καθυστερήσεων. Mm-hmm. Ναι. Και έχουν λίγο ρίξει και τα επίπεδα
2: εκεί πέρα. Τουλάχιστον έχουν πάρει τα μέτρα τους.
0: Στην εξυπηρέτηση. Α, τι μου λες. Ας δροσιστούμε με αυτές. Θα έρθει η δροσιά, παιδιά. Μόνο δροσίζεσαι.

0: Αυτό είναι το 7 Seconds και εμείς είμαστε Τελούλου. Καλησπέρα σε όλους. Ήρθε η ώρα για κουτσομπολάκι, ήρθε η ώρα για σουσού, ήρθε η ώρα για χαλάρωση από την Αστερόπη Χαϊνά.
1: Σουσού. Καλά. Έχεις πάρει χαμπάρι τι γίνεται με Άννα Βύση και την υπερπαραγωγή συναυλίες στο ΑΚΑ? Παίρνω νέα γιατί κυκλοφόρησαν τώρα κάποια πράγματα. Το stage το οποίο θα υπάρχει στο ΑΚΑ θα είναι 360 μοιρών στρογγυλό. Αυτό σημαίνει ότι όπου και να κάτσεις θα μπορείς να την βλέπεις. Δηλαδή είτε κάτσεις δεξιά είτε αριστερά είτε κάπου πιο πίσω, κάποια στιγμή επειδή το stage αυτό θα περιστρέφεται θα έχεις μπροστά σου την Άννα Βύση. Είναι εκπληκτικό. Αυτό μου έκανε πάρα πολύ
0: καλά,
1: μεγάλη
0: το έχουν ξανακάνει, εντύπωση. Δεν είναι... Είναι στο εξωτερικό εννοώ, από
1: ναι, αλλά σε δεδομένα Ελλάδας τώρα αυτό είναι πολύ μπροστά, ρε παιδάκι μου. Ναι, αλλά είναι...
0: Και Μετάλλικα, το είχαν...
1: Μπράβο.
0: Έτσι ήταν.
1: Ωραία.
0: Ακριβώς...
1: Πολύ σωστά το είπες τώρα αυτό, γιατί το επίπεδο της συναυλίας της Άννας Βύσης στο ΑΚΑ θα είναι, λες και είναι επίπεδο Μετάλλικα. Ακόμα και ο ήχος θα είναι σε εκείνα τα επίπεδα. Είχαν πει στην αρχή ότι...
0: Τα φόνοι φάντων Μετάλλικα να σε σπάσουν στο ξύλο.

0: Ο ήχος σου λέω
1: τώρα.
0: Θα
1: σας δείξω ποια είναι, άμα δεν την αναγνωρίζετε. Πορτοκαλί φοράει.
0: Ο ήχος, παιδί μου, ότι θα είναι πάρα πολύ καλός, ότι θα είναι στο ίδιο επίπεδο ποιοτικά. Θα επενδυθούν αρκετά χρήματα. Στην αρχή έλεγαν ότι θα φέρουν παραγωγή από το εξωτερικό για να στήσει τη συναυλία. Μετά αυτό το πλάνο δεν πήγε πάρα πολύ καλά. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι η παραγωγή θα αγγίξει, αλλά δεν θα ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες. Να σας πω τώρα ότι για το όνομα που ακούγεται ότι θα την ανοίξει για τα 40 λεπτά στην αρχή που ήταν η Τζέι Λο, το έχουμε...
1: Καλά, αυτό δεν υπήρχε ποτέ, παιδιά. Αυτό ήταν ψέμα, ήταν...
0: Ήταν εκτός πραγματικότητας, η αλήθεια είναι.
1: Δηλαδή, νομίζω και η ίδια η Άννα θα είχε...
0: Δεν θα ήθελε,
1: νεύρα, ναι, με αυτά που άκουγε.
0: Ναι.
1: Ανυπόστατα.
0: Για τον Μπένσον Μπούν έχει ακουστεί, αλλά.
1: Και για τον Ρίκι Μάρτιν επίσης.
0: Ναι, σωστά, το είχαμε συζητήσει και σε αυτή την εκπομπή. Ο Μπένσον Μπούν φαίνεται να είναι λίγο δύσκολο, γιατί ξεκινάει η περιοδία στις 7 Ιουλίου στην Αμερική.
1: Όχι, ρε γαμώτο. Τι χάνει ο Μπένσον Μπούν. Δηλαδή, πραγματικά.
0: Ο Μπένσον Μπούν ωραίος θα ήταν.
1: Όχι, ρε Μπένσον, γιατί χάνει την. Κρίμα.
0: Τελειώνει στις 19 Σεπτεμβρίου. Αλλά ίσως προστεθούν και άλλες ημερομηνίες στο Las Vegas, οπότε δεν θα προλάβει να έρθει.
1: Αυτός χάνει. Καλά να πάθει.
0: Επομένως, αυτή τη στιγμή έχουμε μείνει χωρίς όνομα για τα πρώτα 40 λεπτά αυτά.
1: Να φέρει τις high five. Να επανενωθούν.
0: Ωραίο.
1: Να γίνει χαμός.
0: Φαντάζεσαι. Η Σάγια.
1: Εγώ, αν ήμουν Άννα Βύση τώρα και την ολόκληρη τέτοια η παραγωγή. Τώρα που πήγα και είδα Bruno Mars.
0: Ναι.
1: Πριν αυτός έχει έναν DJ που είναι δικός του και γενικά κάνουν μαζί και κόμπο και τραγουδάνε και αυτό, ο οποίος είναι πάρα πολύ γνωστός στην Αμερική. Και έκανε, παιδιά, βγήκε 40 λεπτά, είναι και performer μαζί, δηλαδή μιλούσε στο μικρόφωνο, αλλά έβαζε τραγούδια. Είναι τόσο ψημένος ο κόσμος που πηγαίνει στις συναυλίες για τον τραγουδιστή.
0: Ναι.
1: Που, να σας πω την αλήθεια, αν βρεις έναν υπερτέλειο DJ, ο οποίος...
0: Σε χαϊπάρει.
1: Με τραγούδια όμως τα
0: παλιά,
1: οποία έβαλε 80s, 90s, έβαλε disco, έβαλε Whitney Houston.
0: Δεν μπορείτε, στο στυλ
1: με το
0: Bruno
1: που
0: Mars.
1: Έβαλε Whitney Houston, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Έπεσε όλο το Stade de France. 80.000 άνθρωποι.
0: Ρε, υπέροχο.
1: Τραγουδούσαμε όλοι και δεν χρειάζεται. Απλώς θέλει ένα μάγκα, έναν άνθρωπο που να ξέρει από μουσική, που να τον αγαπάει ο κόσμος, αλλά να κάνει και στο μικρόφωνο, όχι μόνο να χορεύει.
0: Ναι, ναι, ναι, να παίξει λίγο με τον κόσμο.
1: Και να χαϊδεύεται. Όχι.
0: Να βγει να πει δικό σας. Ούτε πάμε πιο δυνατά.
1: Αυτός έκανε, έπεφτε, σηκωνόταν.
0: Let's go.
1: Δεν έλεγε μόνο δικό σας. Όχι. Αυτό, έκανε show. Τώρα,
0: ναι. Στα γαλλικά τα έλεγε.
1: Όχι, αφού είναι ομάδα, είναι του Bruno Mars.
0: Σωστά, στα αγγλικά. Έχεις δίκιο. Είπαμε.
1: Ούτε να φέρεις κάποιον να ανοίξει, ούτε να. Το κοινό συναυλίες είναι έτοιμο, παιδιά. Να...
0: Απλά πρέπει να ταιριάζει στο στυλ της συναυλίας, κατάλαβες.
1: Όχι, γιατί. Τι δεν ταιριάζει τώρα στο στυλ της Βύση, τι δεν ταιριάζει και στο ΆΚΑ. Τι να παίξει. Δηλαδή,
0: ενώ, ρε, παιδί μου, μην μουσική μην και να παίξει άφρο. Άφρο house.
1: Μα εγώ σου λέω για 80s, 90s,
0: Zeros
1: και αυτά.
0: Ωραίο αυτό.
1: Τέτοιο στυλ. Μουσική που κάνει κέφι, που θα κάνει χαμό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, βέβαια. Σε
1: και με λιγότερα χλάρι... λεφτά. Δεν χρειάζεται να δώσει και ένα σκασμό λεφτά, Άννα.
0: Για τόσο.
1: Βέβαια.
0: Ακουστά ονόματα. Να σου πω επίσης ότι έχουν μείνει περίπου 5.000 εισιτήρια τα λεγόμενα ακριβά, με τιμές που ξεκινάνε από 265 ευρώ, 318 και φτάνουν στα 477 ευρώ. Τα οποία όμως.
1: Έβλεπα το πρωί, ο Θάνος ο Βάγιος έκανε αυτό το ρεπορτάζ στο Λιάγκα το πρωί. Και έλεγε ότι, ότι τα περισσότερα έχουν, από τα πολύ ακριβά έχουν δώσει, λέει, αυτά μόνο που έχουν πουληθεί τα εισιτήρια,
0: ναι,
1: έχουν δώσει κοντά στα 2 εκατομμύρια έσοδα.
0: Μια χαρά.
1: Σκεφτείτε δηλαδή.
0: Μια χαρά.
1: Και έχουν μείνει αυτά τα εναπομείνοντα, τα οποία θα φύγουν και όλες.
0: Ναι, θα φύγουν. Όσο πλησιάζει η μέρα του live, θα ξεπουληθούν και αυτά. Θα πάνε σίγουρα. Sold out 100%. Δεν το συζητώ με τέτοιο πράγμα που έχουμε συζητήσει.
1: Πήρες εισιτήριο.
0: Όχι, δεν πήρα.
1: Να ορίστε. Γιατί δεν πήρες να στηρίξεις.
0: Ρε, πας καλά. Θα πάρω εγώ να στηρίξω τα 477 ευρώ και μέρα μετά ποιος θα με στηρίξει.
1: Πάρε τα άλλα.
0: Τα οικονομικά έχουν φύγει, έχουν εξαντληθεί.
1: Πρέπει να στηρίξεις την καλλιτέχνηδα.
0: Ευθύμη μου.
1: Βάλ το στις δόσεις.
0: Ναι, στις δόσεις να βάλω μια τραπεζαρία που θέλω να πάρω. Όχι το εισιτήριο για την αναβίση. Να έχω να φάω, είναι σκοπός.
1: Υπερτιμημένη η τραπεζαρία, να ξέρεις.
0: Έλα μου, και δεν κάθομαι κάτω στο πάτωμα με ένα χαλάκι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οι Άπωνες.
1: Και εγώ που έχω, τι κατάλαβα.
0: Θες να μου τη δώσεις?
1: Έχω καταλάβει κάτι που έχω τραπεζαρία. Όχι.
0: Στη χούφτα σου τρως.
1: Ενώ βύση δεν έχω. Καταλαβαίνεις πώς είναι η διαφορά. Βάραμε.
2: Οκ. Πάμε στη διαφήμιση, λίγο πόνος. Τελούλου.
3: Έρχονται σε πολύ λίγο. Περπατάς, χαζεύεις βιτρίνες, σταματάς και ξαφνικά κάτι σου τραβάει την προσοχή. Ίσως ένα άρωμα, ίσως κάτι που δεν έχεις ξαναδεί. Ο Music 892 και η NYX Professional Makeup ενώνουν τις δυνάμεις τους με αφορμή τη νέα καλοκαιρινή σειρά περιποίησης σώματος της NYX. Και αυτό που ετοιμάζουν στο flagship κατάστημα στο Μοναστηράκι, δεν μπορείς να το αγνοήσεις. Έρχεται.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
8: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
7: Ανανέωση.
8: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
9: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρου. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
7: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
9: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
10: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ.
11: Πίτσα.
10: Μαργαρίτα.

0: μπισκέτες. Μήπως τοστάκια.
1: Είναι ιστορία σαν αρχίσει. Σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hughgellathens.com.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
5: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
6: Green.
5: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
2: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
10: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο Δημητριάδης.gr.
11: Να δω

0: με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.

0: Καλώς τους, καλησπέρα σε όλους. Τι κάνετε, απόγευμα Τρίτης. Είμαστε στην Τελούλου, στον Music, το ραδιόφωνο που είναι πολύ μπροστά, στους 892 ακριβώς η συχνότητα. Αστερόπη και Ευθύμης, δεν το ξεχνάτε ποτέ αυτό. Και είναι η ώρα που έχουμε το θέμα μας.
1: Βέβαια, θέμα ημέρας. Σήμερα έρχεται από TikTok να σου πω. Έβλεπα trends και λέω αυτό.
0: Έβλεπα TikTok.
1: Έβλεπα TikTok και έβλεπα και trends και λέω σήμερα θα γίνει αυτό το πράγμα. Θα το φέρω στην εκπομπή να δω με την ευριάζει ο κόσμος. Γιατί υπάρχει ένα trend στα social που λέει: έχω κάνει χι χρόνια ψυχοθεραπείας, έχω κάνει 3, 2, 5 και ακόμα 0% τα νεύρα μου τα κάνει κρόσια το τάδε πράγμα. Είδα μια κοπέλα που έλεγε: τα νεύρα μου γίνονται κρόσια όταν μου φωνάξεις. Και λέω: πόσο φίλοι μου είναι αυτοί. Και εμένα τα νεύρα μου, όσο και αν προσπαθώ να τα δουλέψω, όσο και αν τα έχω δουλέψει γενικά, αν μου φωνάξεις και είσαι έξαλλος, τίποτα, βγαίνει από μέσα μου κάτι πολύ άσχημο.
0: Να σου φωνάξει όμως ποιος?
1: Όχι, τίποτε.
0: Μπορεί στο να αμάξι, ας πούμε, κάποιος που θα περάσει και θα...
1: Ναι, να φωνάξει και να μιλήσει άσχημα. Μπορεί να είναι στο αμάξι κάποιος. Μπορεί να τσακωθούμε εμείς και σου λέει ότι εσύ μου φωνάζεις σε κάποια φάση. Αν μου φωνάξεις, 0% χάλια τα νεύρα μου.
0: Νεύρα, δηλαδή, σε νευριάζει αυτό ή σε αποσυντονίζει, σε στεναχωρεί? Δηλαδή, απαντάς και εσύ με φωνές, πώς αντιδράς?
1: Εξαρτάται την περίσταση. Αλλά με νευριάζει πάρα πολύ. Το να μου φωνάξει και καλά να με βρει, δεν το συζητώ. Εκεί τελειώσαμε. Εκεί θα απαντήσω σίγουρα. Εκεί χάσω μπροστά μου.
0: Εκεί τους κυνηγάει κιόλας.
1: Ναι,
0: μια φορά
1: ναι,
0: που ένα
1: ναι.
0: στο αυτοκίνητο κάτι την είπε, ήθελα να πάει, λέω, κάτσε, θα φάμε
1: ναι,
0: και βρωμόξυλο.
1: Ναι, ναι, δεν το συζητώ.
0: Όχι, με λέει, θα πάμε στο φανάρι τώρα να τον πιάσουμε.
1: Αν με βρήσεις. Έχω κατέβει κάτω από το αυτοκίνητο.
0: Το ξέρουμε, δεν είναι. Ναι, ναι. Δεν είναι. Δέρνηξη. Δίνει. Δεν θα φάει ποτέ, πιστεύω, ξύλο. Όχι, όχι, όχι, όχι. Είναι. Αν τις γυρίσουν δηλαδή τα.
1: Αν μου γυρίσει το μάτι, μην πλησιάσει, ρε παιδί μου, δεν μπλέκει. Γίνονται τα νεύρα μου, σου λέω κρόσια. Τι να κάνω, αυτό είναι το trigger point μου. Αυτό το οποίο μου τα διαλύει όλα. Ό,τι okay. αν έχω χτίσει.
0: Okay, okay.
1: Εσένα?
0: Εμένα τι με. Τόσα χρόνια ψυχοθεραπεία, συγκεκριμένα μπαίνω στο. Είμαι στα 4 και του χρόνου μπαίνω στα 5. Και τα νεύρα μου γίνονται κρόσια όταν. Προσπαθώ να σκεφτώ γιατί θεωρώ ότι, ναι, νομίζω ότι νευριάζω πάρα πολύ όταν δεν γίνεται αυτό που έχουμε πει ότι θα γίνει. Δηλαδή, αν έχουμε συμφωνήσει ότι ναι. θα κάνουμε αυτό, ωραία.
1: Ναι. Έχουμε συμφωνήσει, ας πούμε, να πάμε για μπάνιο και στα κυρώνω τελευταία στιγμή. Αυτό νευριάζει.
0: Ρε παιδί μου, και το μπάνιο, άντε πες το μπάνιο με την ακύρωση, ενώ το λέω για πιο σοβαρά θέματα.
1: Ναι, έχουμε αν κανονίσει πούμε, θα ότι κάνουμε αύριο έχουμε αυτό, ραντεβού για δουλειά.
0: Θα κάνουμε αυτό το πράγμα ή θα πάμε προς εκείνη την κατεύθυνση.
1: Ναι.
0: Ή θα ακολουθηθεί αυτό το σχέδιο.
1: Ναι.
0: Ή θα πούμε, αν επειδή το έχουμε πει και το έχουμε συμφωνήσει, δεν γίνει,
1: ναι.
0: αυτό με νευριάζει πάρα πολύ.
1: Από αστάθμητους παράγοντες, το συγκεκριμένο.
0: Ξέρω εγώ, από χαζομάρα του αλουνού που δεν τον κόβει, από πράγματα που θέλει να αλλάξει. Όχι άμα βρέξει, θα με νευριάσει. Με νευριάζει ναι. ο άλλος. Όταν ακυρώνει, αν έρθει μια ακύρωση. Όταν. Θα σου το πω πιο απλά. Όταν οι άλλοι με βγάζουν εκτός προγράμματος. Το οποίο πρόγραμμα. Έχουμε πει.
1: Έχεις παιδευτεί για να το φτιάξεις.
0: Όχι, έχω παιδευτεί να το φτιάξω μόνο. Το έχουμε φτιάξει μαζί.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ότι αποφάσισα για το πρόγραμμα, αλλά όταν έχουμε πει 5 πράγματα και την επόμενη μέρα, το επόμενο λεπτό, το επόμενο δευτερόλεπτο, αυτά τα πράγματα που έχουμε πει δεν γίνονται,
1: ναι.
0: αυτό με νευριάζει, με αποσυντονίζει. Δεν μπορώ να το παρακολουθήσω.
1: Οκ, κατάλαβα.
0: Αυτό είναι το δικό μου. Να μην μου αλλάζεις ένα πρόγραμμα το οποίο έχει συμφωνηθεί. Το οποίο έχουμε πει. Έτσι θα το κάνουμε. Αυτό λέγω με. Κάπως λέγω τα. Με
1: ναι,
0: μπερδεύει.
1: Εντάξει, ο καθένας έχει τα δικά του. Δεν θα
0: προφανώς,
1: σου πω
0: δεν...
1: κάτι, βέβαια.
0: Αυτό έλειπε να μου πεις κάτι, γιατί εγώ σου είπα κάτι.
1: Όχι, ρε, αυτό λέω. Ότι...
0: αυτό έλειπε να μου λέγες και κάτι για το.
1: Και τσακωνόμαστε πάλι.
0: Δεν
1: όχι, είπα, δεν έχω να δηλώσω κάτι, ρε παιδάκι μου.
0: Και
1: δεν...
0: ο Γιάννης λέει: πόσο συμφωνώ. Φτιάχνω το πρόγραμμά μου σύμφωνα. Φτιάχνω, λέει, το πρόγραμμά μου σύμφωνα με αυτό που κανονίζουμε. Κάντο. Και βγαίνεις, λέει, και πιεστικός μετά και όχι διαλλακτικός. Γιάννης πολύ φίλος.
1: Ο Γιάννης αδερφός ξαφνικά.
0: Γιάννη φίλος μου, μπράβο. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Πείτε μας και εσείς, τόσα χρόνια ψυχοθεραπείας και τα νεύρα μου γίνονται κρόσια όταν, τι, τρεις τελίτσες, εννοείται ότι τα καλύτερα μηνύματα θα τα διαβάσουμε στον αέρα.
1: Πάντως, αν κανονίσουμε μπάνιο, να ξέρετε, εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να σας ακυρώσω, γιατί είμαι και πάρα πολύ προετοιμασμένη. Είμαι εξοπλισμένη, τα έχω όλα στο σπίτι. Ομπρέλες, τέντες, ξαπλώστρες, ψυγεία, πετσέτες. Σαπ δεν έχω μόνο και θέλω να πάρω. Έχω και μάσκες και βατραχοπέδιλα και φουσκωτά. Και όλα αυτά φυσικά έχω περάσει και τα έχω δει και στα Max Stores και online στα maxstores.gr. Και μπορείτε να πάτε κι εσείς, να πάρετε κι εσείς τα ίδια, αν θέλετε, γιατί έχουν μεγάλη ποικιλία, έχουν τρομερή σχέση ποιότητα τιμή. Οπότε εμείς κάτε καθόλου. Έρχεται καλοκαίρι στα Max και τα υπόλοιπα θα τα αναλάβει απλώς η θάλασσα.
0: Πείτε μας τι σας νευριάζει εκεί έξω, τι μπορεί να σας εξοργήσει, τι μπορεί να σας πάει τόσο χάλια τη μέρα σας. Θα τα διαβάσουμε τα μηνύματά σας στον αέρα αμέσως μετά από αυτή την υπερτραγουδάρα που θυμιόμαστε από το καθόλου πρόσφατο παρελθόν. Έχει πάνε αιώνες από τότε, αλλά είναι από τα πιο διαχρονικά τραγούδια. Απολαύστε το.

0: Ψάχνουμε να βρούμε τι σας νευριάζει πάρα πολύ, τι μπορεί να σας πάει από 0% ακόμα και αν κάνετε ψυχοθεραπεία, ακόμα και αν προσπαθείτε να ηρεμήσετε και κάνετε τα breathe in, breathe out και όλες αυτές τις αναπνοές. Η Μαρίνα λέει: εμένα με πιάνουν τα νεύρα μου όταν μιλάω σε κάποιον,
1: ναι,
0: και ενώ έχει ησυχία και ακούγομαι μια χαρά,
1: ναι,
0: και ο άλλος κάνει πως δεν με άκουσε ή δεν δίνει καν σημασία ενώ με είχε ακούσει.
1: Σε αυτό είμαι πάρα πολύ με την φίλη
0: Πώς
1: Μαρίνα.
0: Πώς γίνεται αυτό, τύπου να είστε δύο άνθρωποι μαζί και ο άλλος...
1: Ναι, ρε, μπορεί ο άλλος να είναι στο κινητό του και να μην σε ακούει και να σου λένε να σε ακούω, πες μου. Και να παίζει με το κινητό του και να μην δίνει καμία σημασία. Και να του λες. Και να σου λέει ναι. Και σε κάποια φάση να σου λέει, να σου κάνει μια ερώτηση από κάτι που του έχει πει. Και του λες, μα το είπα πριν από ένα λεπτό. Α, ναι, σωστά, έχει δίκιο. Δεν το κατάλαβα.
0: Ναι, σε έγραφα. Ναι, αγάπη μου.
1: Ναι.
0: Σε έγραφα, αγάπη μου.
1: Ναι. Εκεί. Εντάξει. Όχι 0%, 0-3000.
0: Τα νεύρα μου κρόσια όταν βρίσκομαι και οδηγώ στο δρόμο με όλους αυτούς τους εξυπνάκηδες όπου μπαίνουν μπροστά από το φανάρι. Γιατί όλοι οι άλλοι είμαστε, λέει, κορόιδα. Κάθε μέρα έχουμε καντήσει να βγαίνουμε έξω με ψυχολογία για τσακωμούς. Πρέπει να γεμίσω με πέτρες το αμάξι μου για το Feng Shui.
1: Όχι. Α, είναι για το Feng Shui, ναι.
0: Για το Feng Shui και την ηρεμία.
1: Για το Feng Shui το δέχομαι. Μέχρι εκεί να τις κρατήσετε, μην τις βγάλετε έξω από το αμάξι, μην τις πετάξετε αυτές τις πέτρες.
0: Εδώ πέρα ο Στέφανος λέει επίσης, όταν μου κλέβουν, πάνε ύπουλα να μου κλέψουν σειρά στην ουρά, είτε στο σούπερ μάρκετ, είτε στην δημόσια υπηρεσία, είτε στην τράπεζα. Τους βλέπεις, λέει, από μακριά. Ακόμα λέει και από αυτούς που είναι να μπουν στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είναι αυτοί που κλέβουν σειρές.
1: Και το έχουν αυτό ακόμα και λίγα άτομα να είστε. Εμένα μου έτυχε αυτό το Σάββατο. Ήμουνα σε μία ώρα τέλος πάντων στο βενζινάδικο να περιμένω να πληρώσω. Και επειδή μίλησα με το φίλο μου, πέρασε μια κοπέλα μπροστά. Επίτηδες, εσκεμμένα. Και λέω, όχι, δεν θα μου χαλάσει την ηρεμία του Σαββάτου. Παίρνω μπροστά μου, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Εγώ σε αυτό το κομμάτι νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα σε αυτούς που κλέβουν σειρές είναι ότι εκείνη τη στιγμή δεν το λέμε. Νευριάζουμε. Και δεν το, δηλαδή, ας πούμε,
1: δεν ήθελα να πάνε τα νεύρα μου 0% Σάββατο πρωί. Ήθελα να πιω καφέ και να ξυπνήσω ήρεμη.
0: Ναι. Άμα δεν το πεις όμως, τα νεύρα σου γίνονται 0% και μετά ο αυτός που του έκλεψε τη σειρά θα το ξανακάνει. Γιατί βασίζεται
1: σε αυτό. Σίγουρα επειδή, το ξανακάνει. Δεν είναι πρώτη φορά, φαίνεται.
0: Εγώ ήμουνα στο αεροδρόμιο, περίμενα να παραδώσω τη βαλίτσα μου και ήρθε μία από αυτές που τύπου νιώθουν ότι μας έχουν αγορασμένους όλους.
1: Ναι,
0: Αυτή περνάει με τη βαλίτσα της, περνάει από μπροστά μου. Δεν δίνω σημασία γιατί δεν έχω καταλάβει. Φάνηκε ότι ήθελε να ρωτήσει κάτι στο.
1: Okay.
0: Εγγυσέ, ο οποίος μόλις άνοιγαν εκεί πέρα να εξυπηρετήσουν, στο εξωτερικό ήμουνα και περίμενα να δω τι γίνεται στην Ισπανία. Και περνάει αυτή, Ελληνίδα επίσης, γιατί πετούσαμε στην ίδια πτήση,
1: ναι.
0: Και την ώρα που περνάει κάτι ρωτάει, τη βλέπω ότι δίνει το διαβατήριο, ενώ ας πούμε εγώ ήμουν κάνα δεκάλεπτο πριν
1: και
0: από αυτή.
1: Και περίμενες.
0: Ναι. Πάει, κάνει την βαλίτσα. Σκέφτομαι τώρα εγώ τι να κάνω. Να κάνω επίθεση.
1: Να βάλω φωτιά στο αεροδρόμιο.
0: Ναι, να κάνω δύο βήματα πίσω, να το καταπιώ. Καλή ώρα που λες και εσύ, τι να κάνω. Και τη βλέπω να αφήνει και τη βαλίτσα, αλλά μετά άρχισαν εμένα να με σώζουν τα φίδια.
1: Ναι.
0: Και τη λέω συγγνώμη, γυρνάει. Και τη λέω, έχουμε ουρά. Και γυρνάει
1: και. Τι σου είπε.
0: Γυρνάει και μου λέει, παιδιά, ότι αχ, συγγνώμη, εγώ είμαι γιατί. Επειδή αν έχεις μίλια,
1: ναι,
0: είσαι μια συγκεκριμένη κατηγορία, ρε παιδί μου. Εξυπηρετείς από ένα άλλο μέρος. Και γυρνάει και μου λέει: αχ, συγγνώμη, εγώ είμαι χρυσή τάδε, τέλος πάντων.
1: Ναι, η κάρτα της, ας πούμε.
0: Είμαι χρυσή κάρτα και έχω προτεραιότητα.
1: Σε σένα ήρθε και το είπε αυτό. Σε σένα που έχεις αγοράσει μερίδιο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Που σου ανήκουν δύο διάδρομοι προσγείωσης, παιδί μου, σε σένα ήρθε να τα πει.
0: Και της λέω, γιατί εγώ τι έχω. Αλλά πρέπει να το είπα με έναν τρόπο που πάγωσε το αίμα της.
1: Είμαι σίγουρη.
0: Και μετά τσατίστηκε και είπε, ορίστε, έλατε, μπείτε.
1: Ναι, σου κάνει και χάρη.
0: Που δεν είναι τώρα, ουσιαστικά θα παρέδιδα τη βαλίτσα μετά από 5 λεπτά.
1: Ναι.
0: Ή αν έρθει να σου πει, ξέρετε τι μπορείτε να μου δώσετε.
1: Αν το πει, θα τη δώσω.
0: Εμένα με νευριάζει, παιδιά, το ύπουλο.
1: Συμφωνώ.
0: Αυτό,
1: συμφωνώ μαζί σου.
0: Αυτό το τύπου, άδεσα, είδε και μόλις σε έκανα παρατήρηση, να πεις ότι είμαι ξεχωριστή κατηγορία εγώ με σένα και έχω προτεραιότητα.
1: Πώς κρατήθηκες όμως και έφτασες μέχρι να πεις αυτές τις κουβέντες, να πεις γιατί εγώ τι είμαι, ας πούμε, και δεν συνέχισες.
0: Τι έχω, όχι τι είμαι.
1: Τι έχω.
0: Αυτό που με εξοργίζει πάρα πολύ είναι να κάνω μια δουλειά, όπως παραδείγματος χάρη μου έλεγε η μαμά μου, μικρή, μάζεψε το δωμάτιό σου την ώρα που με έβλεπε ήδη να μαζεύω το δωμάτιό
1: μου. Συμφωνώ.
0: Και μόνο που το είπα, λέει, νευρίασα. Δηλαδή, σε νευριάζουν όταν σου υποδεικνύουν να κάνεις πράγματα τα οποία
1: τα κάνεις ήδη.
0: Είτε έχεις ξεκινήσει να κάνεις, είτε θα τα κάνεις.
1: Ναι.

0: Ναι, εγώ σε αυτά συνήθως ηρωνεύομαι. Δηλαδή, μπορεί να είμαι με το σουγκαρό πάνω στο χέρι και να κάνω τα τζάμια. Και να μου πεις, θα κάνεις λίγο και τα τζάμια. Θα σου πω αλήθεια, θα τα πιάσω με δάχτυλα και την ώρα θα λερώσω. Πού είναι, δεν θα ξέρεις. Ναι, το έχω κάνει.
1: Τα νεύρα μου γίνονται κρόσια όταν η γυναίκα μου με την κοιλιά τούρλα περιμένει και κανείς δεν της δίνει τη σειρά. Που είναι έγκυος η γυναίκα, μας γράφει ο Τάσος. Λες και δεν τη βλέπει κανείς.
0: Ντροπή.
1: Εκεί ντροπή. Αλλά και εκεί να σου πω κάτι, πρέπει να το ζητήσεις. Πρέπει να πεις συγγνώμη, παιδιά, μπορώ να περάσω γιατί δεν με βαστάνε τα πόδια μου. Δηλαδή, πραγματικά δεν βλέπεις το μωρό.
0: Ναι, αλλά είναι και θέμα ανθρωπιάς.
1: Ωραία, ωραία, ανθρωπιά δεν έχουμε. Πάμε, φεύγει η ανθρωπιά. Round 2. Δηλαδή, η άλλη ανθρωπιά, οκ, δεν περιμένεις. Πόση ώρα περιμένω για την ανθρωπιά? 5 λεπτά να δώσω την ανθρωπότητα. 10 θα τα δώσω. Μετά,
0: ναι, όχι, μετά,
1: άμα δεν έχεις ανθρωπιά, κάτι πρέπει να πεις.
0: Αναγκαστικά. Νευρίασα πάρα πολύ με όλα τα μηνύματα, αλλά λέω παράλληλα να χαλαρώσουμε και μαζί και να σας δώσουμε την ευκαιρία εδώ σαν τον Music να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, να πάτε να το ζήσετε στο New World με RG φυσικά. Το ζητάτε όλοι, RGX Artbud, από Tomorrowland κατευθείαν έρχεται. Πρώτη φορά πέρυσι στην Tomorrowland εμφανίστηκε αυτή η μοναδική εμπειρία και φέτος έρχεται Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας. Ξέρω ότι σαν κολλασμένοι θέλετε διπλές προσκλήσεις. Και ο Music 892 είναι ο άνθρωπός σας, είναι ο σταθμός σας δηλαδή, είναι ό,τι χρειάζεστε. RGX Artbud αμέσως τώρα στο Viber μας, το 693-9-892-892.
1: Καλησπέρα στην Άννα Λίζα που μας ακούει και λέει: παιδιά, εμένα με τρελαίνει αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή που σας ακούω.
0: Τι?
1: Είμαι στο κτέλ και ο διπλανός μου έχει λυσάξει να ξύνει τα παυτά του και να βάζει τα χέρια του μετά σε όλο του το πρόσωπο. Δεν αντέχω. Άνα, εντάξει, μπορεί να το μυρίζει λίγο. Έλα, για να δει, να σιγουρευτεί.
0: Έλα.
1: Δικαίωμα.
0: Τι, ποιο δικαίωμα?
1: Δικαίωμα.
0: Δίπλα στην κοπέλα. Πάει στο μπάνιο να δοκιμάσει, ναι, ό,τι εντάξει, θέλει να κάνει. Ναι.
1: Αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι είναι και μια συνήθεια που το έχουν. Όλα τα ζώα το κάνουν αυτό.
0: Α.
1: Δεν είναι. Καταλαβαίνεις.
0: Έτσι το δικαιολογείς κάπως.
1: Φιλής.
2: Είσαι αληθινός άνθρωπος. Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
3: Πού πας, καλέ, βιαστικός και καταϊδρωμένος?
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
3: Για μένα?
4: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δες το κουλ.
4: Στην πόλη. Αποκλείεται.
5: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
2: Music 892
9: Plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus.
11: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
14: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολες.

0: Όλα με το Buy Now Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Grecostrom. Wake up new.
1: Πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα εδώ, δεξιά.
1: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αφρόλουτρο Εύμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Εύμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
5: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
6: Αστό, ναι, αστό.
5: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
7: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο στην Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
8: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
9: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
10: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
11: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
13: Hondo Center.
14: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ welcome reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
15: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
16: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
15: Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
17: 892.
18: Γεια σας, καλωσορίσατε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα. Τι κάνετε, 6 λεπτάκια ακριβώς μετά από τις 8. Εμείς είμαστε Τελούλου με Αστερόπη Χαϊνά, η οποία φοράει μια πανέμορφη φούστα σήμερα, αλλά μακριά φούστα, με σκίσιμο ωραίο. Και έχει πολύ ωραία patterns πάνω στη φούστα.
19: Έχει λουλούδια η φούστα όμως σήμερα.
18: Λουλούδια, έχει και το μπλε του Αιγαίου και το λευκό των Κυκλάδων,
19: ναι.
18: Και το πορτοκαλί από πάνω με το κάτω.
19: Και κάτω έχει πορτοκαλί κίτρινο και λίγο πρασινάκι.
18: Έχει πολλά.
19: Σήμερα δεν ήθελα να φορέσω ρούχα, αν με ρωτάς. Ήθελα πάρα πολύ να φορέσω μαγιό. Οπότε προσπάθησα να κάνω κάτι.
18: Το συνδυάσεις.
19: Ναι. Έχω βάλει και το χειλάκι μου εδώ στο λαιμό σήμερα. Έχω βάλει τα χρυσά μου τα κρυκάκια.
18: Κάτι γίνεται.
19: Ήθελα.
18: Το πέτυχες νομίζω.
19: Ναι, αυτό το vibe έχω.
18: Μπράβο. Ίσως και ένα, αν μάζευες τα μαλλιά σου και έβαζε ένα λουλούδι.
19: Αν έβαζα και λουλούδι στα μαλλιά, να ξέρεις ότι δεν θα ερχόμουν. Θα σου έλεγα σήμερα κάνε μόνος εκπομπή. Χαλάλη μου, φεύγω για μόνη μου. Θα πήγαινα να πιω ένα κοκτέιλ κάπου στην παραλία.
18: Θα το έπαιρνε σερί κάτω.
19: Ναι, παιδάκι μου, όπως είναι. Ευθεία κάπου να βγω σε μια θάλασσα και γεια σας. Αυτό σου λέω σήμερα φωνάζει. Δεν ξέρω πώς θα πάει τις επόμενες μέρες. Θα δούμε.
18: Λοιπόν, Τρίτη έχουμε ακόμα μέχρι την Παρασκευή να βγει η εβδομάδα. θα το κρίνουμε αυτό πώς θα πάει τις επόμενες μέρες. Το χέρι μας είναι. Ελάτε να παίξουμε τώρα, γιατί είναι η ώρα του παιχνιδιού. Είναι η ώρα που μας παίρνετε τηλέφωνο. Ακούτε ένα πάρα πολύ γνωστό ελληνικό τραγούδι και πρέπει να συνεχίσετε τον στίχο. Δεν μας νοιάζει να τραγουδήσετε σωστά. Δεν μας νοιάζει να έχετε ωραίες φωνές. Όχι. Μας ενδιαφέρει να ξέρετε τους στίχους για να κερδίσετε.
19: Βρε να δω μέχρι τι ώρα είναι ανοιχτά το Water Fun Water Park που δίνουμε και εδώ τις προσκλήσεις για 4 άτομα.
18: Τώρα. Να δω. Η ώρα κλείνει.
19: Εντάξει, να πάω αύριο το πρωί να ρίξω μια βουτιά. Αύριο γιατί έχει πισίνες, τσουλήθρες, ξαπλώστρες. Οπα, να το. Μήπως είναι η ιδέα που έψαχνα. Εμείς σας δίνουμε ένα οικογενειακό εισιτήριο για 4 άτομα που μπορείτε να πάτε ακόμα και αν είστε παρέα, φίλοι, ζευγάρια. Δεν ξέρω, να πάρετε τα παιδιά των φίλων σας να πάτε.
18: Swingers, οτιδήποτε. Να ανταλλάζετε ζευγόμενο. Δεν κρίνουμε.
19: Τώρα. Ξαφνικά για μια βουτιά είπαμε ρε παιδάκι μου να πάμε σε μια
18: θάλασσα και η πισίνα ανοίγει την όρεξη. Γυρίστε με το σπίτι, θα φάτε.
19: Κορμί και λάδι και άσπρα πουλιά.
18: Λοιπόν, θα γράψετε τη λέξη παιχνίδι και το ονοματεπώνυμό σας και όλο αυτό στο 6939-892-892. 6939-892-892. Τα μηνύματά σας για να παίξουμε αμέσως μετά από αυτό με κάποιον από εσάς.

0: Ήρθε η ώρα να παίξουμε, ήρθε η ώρα για το...
1: Άσε, το έχω!
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Ναι. Πώς σε λένε?
3: Όλγα.
0: Γεια σου Όλγα, τι κάνεις?
3: Καλά, είναι παιδιά, εσύ?
0: Καλά και εμείς. Πώς πήγε σήμερα η δουλειά?
3: Πάλια.
0: Φίλε μας, πάλια. Πάρα πολύ. Γιατί?
3: Πίεση. Πίεση, μόνο πίεση.
0: Συχτήρι πια, κολοδουλειά.
3: Τα
0: ίδια και τα ίδια κάθε μέρα. Άδεια το καλοκαίρι, πότε θα πάρεις?
3: Θα πάρω νωρίς. Νωρίς, ενώ σύντομα θα βγω σε άδεια εγκυμοσύνης, οπότε...
2: Με το καλό!
0: Γι' αυτό κολοδουλειά, φίλοι. Τώρα όλα αυτά που βιώνουν όλοι οι υπόλοιποι, εσύ τα βιώνεις επί πέντε. Και λόγω κούρασης μωρού που
3: μπορεί,
0: κουβαλάς.
3: Μπορεί, μπορεί γι' αυτό να το νιώθω κι εγώ.
0: Ναι, ρε, αμωρό μου, έχεις και ορμόνες και αυτά. Εντάξει, είναι χάλια τα νεύρα σου. Λογικό. Υπομονή, να. Γιατί θα ξεκουραστείς για λίγο. Και θα είσαι λίγο μακριά από τη δουλειά. Θα προλάβεις να πας κάπου πρωτογεννήσεις όμως?
3: Θα πάω μάνι.
0: Αχ, τι ωραία. Έχεις σπίτι εκεί?
3: Όχι.
0: Εντάξει.
3: Πρώτη φορά.
0: Τέλεια, μια χαρά. Θα πας πρώτη φορά και μετά θα πάρεις σπίτι εκεί, να ξέρεις. Θα είναι το καινούριο σου σπίτι, γιατί λένε ότι είναι φανταστικά και είναι το μέρος μαγικό. Πάμε να παίξουμε γρήγορα, να μην σε κουράσουμε κι εμείς. Πολύ ζηλεύω που θα παίξει σήμερα με αυτό το τραγούδι, γιατί είναι και αγαπημένο τραγούδι και αγαπημένη η καλλιτέχνηδα.

0: Ελένη.
1: Υπάρχει παράδεισο. Τότε είναι τα μάτια σου, τα σου κορνιού, τα κομμάτια. Όχι, τα παλάτια
0: ναι.
1: σου.
0: Σαν τι μπήκε.
1: Σαν μαγνήτησε, είδα.
0: Αυτό ναι, υπάρχει, είναι λίγο πιο μετά. Ας πούμε. Σαν, κάπως μπήκε, σαν τι μπήκε.
1: Δεν μπορώ, παιδιά, δεν μου έρχεται.
0: Δεν μπήκε σαν υπηρέτρια. Μπήκε σαν τι μπήκε.
1: Δεν μπορώ, παιδιά, δεν μου έρχεται.
0: Όχι, μην επηρεάζει, καλέ. Πάρτο, δικό

0: Ντάντας, το Νατασάκι θα είναι και μία-δύο στο Άλσο στο τραγουδάει. Κανονίστε να πάμε και τις δύο μέρες.
1: Μέσα.
0: Να πάμε να κάνουμε χαμό. Μπράβο, συγχαρητήρια. Φιλενάδα, δεν τα βάζουμε με τις ορμόνες σου. Και ας μην το βρήκες, το κέρδισες. Πώς το λένε το σύζυγο?
2: Κωνσταντίνε.
0: Κωνσταντίνε, κάνει υπομονή.
3: Δεν με άφησε να το
0: δεν
3: πω.
0: Πειράζει, δεν πειράζει.
2: Εδώ ό,τι είμαι δίκαιη, δεν μ' αρέσει.
3: Έτσι. Έχουμε κατεβάσει μπουκάλια με Νατάσα.
0: Κωνσταντίνε, ό,τι θέλει θα κάνεις. Δεν θα σου πει να μπει.
3: Ό,τι θέλει μετά είναι ήδη. Έτσι.
0: Θα σου πει να μπει, θα μπει. Θα σου πει να μην τραγουδήσει. Δεν είναι να παίζουμε τώρα με αυτά.
3: Τώρα είναι αργά.
0: Τώρα είναι. Ισχύει ότι είναι αργά για τα επόμενα. Φιλιά πολλά, τα λέμε. Γεια σα. Bye, bye, γεια, γεια. Ναι, παιδιά, τώρα με την Έγκυο δεν τα βάζει.
1: Τι είναι, ναι, ναι, ναι. Ακούστηκε λίγο η γλυκούλα ότι ήταν έτσι σε μια ψηλό τσιτούλα, σε ένα λίγο.
0: Λογικό, λογικό.
1: Λογικό, εντάξει, είναι και ζέστη. Οπότε θα πάει να δροσιστεί από εμάς με πολύ, πολύ αγάπη. Τώρα, εσείς θέλετε να κάνετε τις βόλτες σας και να μην σκέφτεστε τη βενζίνη? Έχω λύση. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ στο Regency Casino Mont Parnasse, που σας περιμένουν απίθανες κληρώσεις και μπορεί να σας φουλάρουν το ρεζερβουάρ, παιδιά. Γιατί πραγματικά έχετε πάρα πολλούς λόγους να ανεβείτε σε αυτό το βουνό το καλοκαίρι. Άσε που θα δροσιστείτε κιόλας, έχετε και το ρεζερβουάρ με τη βενζίνη σας από το Regency Casino Mont Parnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών και παίξτε υπεύθυνα.
0: Παίξτε υπεύθυνα και μείνετε και υπεύθυνα, δυναμώστε υπεύθυνα. Τραγούδι 2005, Backstreet Boys, είναι το Incomplete, το θυμάστε? Άρε,

0: Έχουμε και τα αποτελέσματα των πανελληνίων εξετάσεων που κάπως λίγο φέτος με όλα αυτά που έχουν συμβεί, λίγο τις ξεχάσαμε ότι υπήρξε και αυτή η περίοδος. Υπάρχει κόσμος που έδωσε πανελλήνες και το είδα τώρα από μπροστά μου να περνάει. Και όταν δεν έχεις συμμαθητές, φίλους,
1: παιδιά, νύψια, ναι, βαφτιστήρια, κάτι.
0: Λίγο κάπως φεύγεις, απομακρύνεσαι από αυτή την περίοδο, την περίοδο των εξετάσεων. Αλλά παιδιά, δεν θέλω να απομακρύνεστε, γιατί όντως τα αποτελέσματα βγαίνουν την Πέμπτη που μας έρχεται.
1: Μάλιστα.
0: Προς το μεσημέρι. Και βλέπω και τις πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις. Γράφει εδώ πέρα με μικρές πιέσεις στις νομικές, σταθερές ιατρικές, αλλά καθοδική πορεία στο τέταρτο πεδίο.
1: Το τέταρτο τι έχει? Είναι αυτό που είναι τα τεχνολογικά και τέτοια.
0: Το τέταρτο έχει τη σχολ... το τέταρτο, κάτσε, στο τρίτο είναι ιατρικές και σχολές υγείας.
1: Ναι.
0: Το τέταρτο.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Τα οικονομικά είναι στο. Ξέρετε, επειδή τα αλλάζουν κιόλας αυτά συνέχεια.
1: Ναι, δεν θυμάμαι. Δεν τα μπλέκω, να ξέρετε, μεταξύ τους αυτά όλα. Εγώ. Κάποια στιγμή νομίζω στο πρώτο ήταν ιατρική. Ήταν τα φιλοσοφικά αυτά, φιλολογίες.
0: Το τέταρτο πεδίο έχει, ονομάζεται επιστημονικό πεδίο,
1: ναι.
0: Και μπαίνουν μέσα εκεί οικονομικές, τα οικονομικά, είναι σπουδές οικονομίας και μπαίνει και η πληροφορική μέσα.
1: Γι' αυτό σου πάω τα τεχνολογικά, έχει γιατί κάτι όλο το από αυτά θυμόμουν.
0: Είναι πληροφορική οικονομία ουσιαστικά που μπαίνουν μέσα εκεί. Το τρίτο έχει να κάνει με τις σπουδές υγείας και ζωής.
1: Α, μάλιστα.
0: Το δεύτερο έχει να κάνει με τις θετικές σπουδές, παθηματικά και τα σχετικά.
1: Χημίες, σουξουμούξου.
0: Ναι. Και το πρώτο είναι οι ανθρωπιστικές, οι νομικές, οι κοινωνικές,
1: φιλοσοφικές, αυτά που σου έλεγα.
0: Οτιδήποτε μπαίνει εκεί.
1: Καλά τα πήγαμε.
0: Για μαθηματικά, φυσική, χημεία και οικονομία, βλέπουμε εδώ πέρα ότι η ιδιαιτερότητα δεν επικεντρώνεται τόσο στο επίπεδο δυσκολίας των θεμάτων, όσο στο άνισο αποτύπωμα που αφήνουν τα τέσσερα επιστημονικά πεδία, και εκεί θα κρυθεί όλο το παιχνίδι. Και όπως τονίζουν εκπαιδευτικοί αναλυτές, το τελικό αποτέλεσμα θα κρυθεί από τη δεξαμενή των αριστούχων, ή όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται, οι βάσεις του 26 θα γραφτούν στην κορυφή της βαθμολογικής κλίμακας. Γενικά δεν θα έχουμε σαρωτικές ανατροπές στις βάσεις. Είναι αυτό που λίγο. Δεν θα έχουμε μεγάλες αποκλίσεις.
1: Λίγο πέφτουν,
0: δηλαδή.
1: Λίγο ανεβαίνουν.
0: Αυτό.
1: Έχουν γράψει καλά, μάλλον.
0: Βέβαια, να πούμε ότι πολλές φορές και για 15, 20, 30 μόρια, κάποιος μπορεί να χάσει μια συγκεκριμένη σχολή την οποία ήθελε πάρα πολύ. Και κυρίως αυτό έχει να κάνει με τις μεγάλες τις σχολές, τις υψηλές, ας πούμε,
1: στα
0: μόρια,
1: ναι.
0: Τις ιατρικές, τις νομικές και ούτω καθεξής.
1: Κρίμα είναι αυτό τώρα. Εμείς ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Αλλά κι αν δεν πάνε, παιδιά, δεν θα κάτσετε να σκάσετε κιόλας. Έτσι, έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι καμία σημασία δεν παίζει. Επιλογές έχετε, μπορείτε να ξαναδώσετε, μπορείτε να μην ξαναδώσετε, μπορείτε να κάνετε κάτι άλλο στη ζωή σας. Οπότε όλα υπό έλεγχο. Τώρα, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε για να είστε προετοιμασμένοι σε αυτή τη ζωή για να πάνε όλα καλά όταν θα πάτε στην παραλία? Να περάσετε μια βόλτα από τα Mac Stores. Γιατί, αν πας στην παραλία και γυρίσεις με στραβωμένα μούτρα, ξέρεις γιατί είναι? Γιατί συνήθως μπορεί να έχεις ξεχάσει την ομπρέλα ή να μην βρεις να καθίσεις εκεί που θέλεις. Οπότε, πάρε την ομπρέλα σου μαζί. Θυμήσου να πάρεις και τα φουσκωτά που τελευταία στιγμή θα πεις: α, ήθελα και ένα φουσκωτό τελικά για τις φωτογραφίες. Θυμήσου να πάρεις και ψυγείο, γιατί αυτό είναι που σε σώζει. Και όλα αυτά θα τα κάνεις αν περάσεις από το Mac Stores. Και φυσικά μπορείς και online στο macstores.gr να ρίξεις μια ματιά για να κάνεις την παραγγελία σου. Γι' αυτό μη σκάτε καθόλου, γιατί έχουμε τα Mac Stores μαζί μας εμείς.
0: Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Με ζώδια το νου σας.
2: Ψηφίστε χαϊνά για να πάει η Ελλάδα μπροστά.
3: Δεν κάνει ρήμα αυτό, κάνει ρε φίλε.
1: Τι λες?
3: Ψηφίστε χαϊνά για να σας τα κάνει να. Αυτό κάνει ρήμα.
1: Έσχος.
3: Έρχονται σε πολύ λίγο.
2: Κάτι νέο ετοιμάζεται από τον Music 892 και τη Mix Professional Makeup. Κάτι που θα σε κάνει να σταματήσεις, να κοιτάξεις, να χαμογελάσεις και να ζήσεις το καλοκαίρι αλλιώς. Σύντομα στο flagship κατάστημα της Mix Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Και ίσως όλα να ξεκίνησαν από μια νέα σειρά περιποίησης σώματος με αρώματα που μυρίζουν καλοκαίρι. Έρχεται.
4: Το καλοκαίρι ο Gigi

0: Κας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
1: Music 892.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK. Scandinavian Sleeping
5: and Living. Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Στην καρδιά της Κηφισιάς, ένας ανανεωμένος καταπράσινος προορισμός ανθίζει. Κήπος Μπαερτισανάλ. Ένας ατμοσφαιρικός κήπος στα βόρεια προάστια, με signature cocktails, δημιουργική μεσογειακή κουζίνα και τη γαστρονομική υπογραφή του Γιάννη Παρίκου. Ανάμεσα σε δέντρα, φώτα και καλοκαιρινές βραδιές, ο κήπος γίνεται το νέο σημείο συνάντησης της πόλης. Κήπος Μπαερτισανάλ. Στην Κηφισιά.
7: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
8: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
9: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
7: άλλαξε το.
9: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
10: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
11: Πολτρώνα Σοφά, σόλο διβάνι,
12: τι κουαλίτα.
13: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
14: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
13: Γιατί?
14: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
13: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
14: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
15: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
16: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
0: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
12: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Μπαμπαραμ, μπαμπαμ, εδώ μου λέει αστερόπιτα ζώδια. Γιατί εντάξει, εσείς ακούτε αυτά που σας λέει σε εσάς, αλλά σε μένα μου κάνει αναλυτική πρόβλεψη, γιατί ξέρει και το χάρτη μου.
1: Βέβαια.
0: Ξέρει λεπτομέρειες, δεν ξέρει μόνο τώρα μόνο το ζώδιο και τον οροσκόπο.
1: Δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ.
0: Ξέρει την Αφροδίτη που την έχω, ξέρει που έχω τον Δία γραμμένα, τα έχει όλα. Ξέρει που έχω, πώς κάνω τις γωνίες μου, τις ορθές, τις παραλληλόγραμμες, αυτά τα ανάποδα, τα τόλο που κάνω.
1: Ο χείρονά σου με έχει παιδέψει
0: αυτό,
1: πάρα
0: το
1: πολύ.
0: Χείρονά μου, τη αρέσει πολύ ο χείρονά μου. Συνέχεια με το χείρονά μου ασχολείται. Δεν μπορεί να ηρεμήσει ο χείρονά μου κατευθείαν, δηλαδή πραγματικά.
2: Άστρα μη με μαλώνετε. Άστρα μη με μαλώνετε.
3: Τελούλου ζώδια.
1: Λοιπόν, είναι οι προβλέψεις της αυριανής ημέρας στον Music 892 από τους Ντελούλου. Και φίλοι μου κρύοι, να ξέρετε ότι αύριο μπορεί να λάβετε μια είδηση, μια πρόταση που θα σας δείξει πώς να κινηθείτε διαφορετικά από εδώ και πέρα στη ζωή σας. Προσέξτε μόνο την παρορμητικότητά σας. Καλή μου ταύρη, να σας ενημερώσω ότι η αυριανή ημέρα μπορεί να σας φέρει κάποια νέα για τα αυτιά σας. Κάτι θα ακούσετε που θα σας δώσει ψυχολογική ανακούφιση. Μη φοβηθείτε καθόλου, είναι όλα για πάρα πολύ καλό. Για τους διδύμους που μόλις τελείωσαν και αυτοί το πέρασμά τους, κάποιος λέει μπορεί να αναγνωρίσει την προσπάθειά σας ή να σας δώσει μια σημαντική ευκαιρία. Προσέξτε μόνο την υπερένταση και την ανάγκη να τα προλάβετε όλα ταυτόχρονα. Καρκίνη, καλή μου καρκίνη. Έλατε να αγκαλιαστούμε. Από αύριο λέει ευνοούνται επαφές, μετακινήσεις, συζητήσεις, αλλά και νέα που σας δημιουργούν αισιοδοξία. Προσέξτε μόνο λέει να μην επηρεαστείτε υπερβολικά από τη διάθεση των άλλων και χάσετε τη δική σας ισορροπία. Αυτό είναι που φοβόμαστε καρκίνη, καταλάβατε. Λέοντες, αλλά και ευθύμη, ευκαιρίες που μέχρι τώρα δεν έβλεπες καθαρά, αύριο θα εμφανιστούν μπροστά σου. Επίσης, μέσα στην ημέρα σου θα υπάρξει μια αποκάλυψη ή μια συζήτηση που αλλάζει τον τρόπο που σκέφτεσαι για ένα προσωπικό θέμα.
0: Ωραία.
1: Mm-hmm. Παρθένη μου, κοινωνικές επαφές, συνεργασίες και σχέσεις, όλα αυτά μπορούν να σας ανοίξουν δρόμο, ειδικά στα επαγγελματικά σας. Για τους ζυγούς, τα πράγματα πάλι έχουν έτσι μια επαγγελματική χρειά, καθώς έχουν μια σημαντική επαφή ή μια είδηση που αλλάζει τα δεδομένα τους. Για τους Σκορπιούς, καλά είναι τα πράγματα, θετικές ειδήσεις, ευχάριστες εξελίξεις, όλα έρχονται σε σένα υποστηρικτικά και μπορείς να προχωρήσεις μπροστά. Φίλε Τοξότη, αύριο συναισθήματα αλλά και προσωπικές σου ανάγκες έρχονται στο κεφάλι σου πιο έντονα. Θα κάνεις κάποιες συνειδητοποιήσεις που αφορούν τις σχέσεις και όλα αυτά που σου είπα. Για τους εγώκερους είναι ok τα πράγματα. Θα αισθανθούν μεγαλύτερη σιγουριά για το μέλλον. Πρέπει μόνο να προσέξουν την τάση να κρατούν απόσταση από ανθρώπους που θέλουν πραγματικά να τους πλησιάσουν. Για τους υδροχόους, να ενημερώσω ότι θετική εξέλιξη θα έχουν αύριο συγκεκριμένα και θα τους ανακουφίσει ψυχολογικά. Την κούραση και τη διάσπαση προσοχής να δείτε και όλα θα κυλήσουν ακόμη πιο ομαλά στη ζωή σας. Και τέλος, ηχθείες, το ζώδιό σας σας βοηθάει να πραγματοποιήσετε επιθυμίες και όνειρα. Έρχεστε ένα βήμα πιο κοντά σε αυτά και εμπιστευτείτε περισσότερο το ένστικτό σας που δεν θα σας προδώσει σε καμία περίπτωση.
0: Λοιπόν, κρατάω στα χέρια μου το application του Μασούτη, το Μασούτης App.
1: Πολύ ωραία.
0: Και θέλω να σας πω
1: τι βλέπεις.
0: Δεν βλέπω κάτι, απλώς επειδή μπήκα λίγο να ρυθμίζω τα ψώνια μου, θέλω να πω πόσα πράγματα χάνετε αν δεν κατεβάσετε το Μασούτης App. Γιατί εκεί πέρα θα βρείτε και προσφορές στα φυλάδια, δες εδώ πέρα το φυλάδιο μέσα,
1: που
0: σου λέει την ημερομηνία και μπορείς να το ξεφυλίσεις, και τα κουπόνια. Όντως, μπορείς να εξαργυρώσεις δηλαδή τα κουπόνια στα ταμεία των καταστημάτων και να κερδίσεις από όλες τις κατηγορίες που μπορεί να έχεις κουπόνια. Έχεις επαφή με το τι γίνεται με την MasCard σου. Δηλαδή, βλέπω τώρα εδώ πέρα ότι εγώ αυτή τη στιγμή έχω 27 πόντους στην κάρτα, γιατί τους έχω εξαργυρώσει τους υπόλοιπους. Και γράφει τώρα πάνω εδώ πέρα ότι με 23 πόντους μπορείς να εξαργυρώσεις 1,5 ευρώ.
1: Α.
0: Και μάλιστα μου το δίνει και στο Apple Wallet από την εφαρμογή, αν θέλω να το βάλω, για να μην θυμάμαι και τις κάρτες και τους αριθμούς απ' έξω.
1: Πολύ βολικό αυτό με το Apple Wallet.
0: Αλλά το πιο σημαντικό είναι στα ψώνια που υπάρχει και η ταξινόμηση. Εγώ αυτό αγαπώ, διότι παιδιά υπάρχει κατηγορία να βάλεις ταξινόμηση ανά, ας πούμε, ποσοστό έκπτωσης.
1: Απ,
0: βλέπεις ας πούμε ποιο έχει την περισσότερη έκπτωση. Βλέπω δηλαδή εδώ τώρα παγωτά με εκπτώσεις και έχω πάθει πλάκα. Και όχι μόνο, έχει πάρα πολλές κατηγορίες, έχει προσφορές, κουπόνια, έχει συνταγές, μπορείς να μάθεις και τα ωράρια των καταστημάτων, μπορείς να σκανάρεις προϊόντα, να δεις συνταγές που μετά να βάλεις αυτά τα ψώνια μέσα. Εντάξει, νομίζω ότι βολεύει και βοηθάει πάρα πολύ. Χάνετε πολλά πράγματα αν δεν έχετε το Massoudis App στο κινητό σας. Μιλάμε για ένα εξατομικευμένο μενού. Στο www.massoudis.gr μπορείτε να μπείτε κιόλας για να δείτε το e-shop, αλλά και το αυτό δηλαδή από τον υπολογιστή, γιατί το application το έχετε στο κινητό ή στο tablet σας.
1: Πάρα πολύ,
0: σε κινητές συσκευές, για να το έχετε πάντα μαζί σας, παιδιά.

0: Με αυτό το τραγούδι επιλέξαμε να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Με αυτό το τραγούδι θα σας αποχαιρετήσουμε και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο.
1: Αύριο το απόγευμα στις 6 θα είμαστε και πάλι εδώ και θα σας κάνουμε, ελπίζουμε, καλή παρέα.
0: Πριν από εμάς όμως, πάντα και μόνο κουνάβια, 7 η ώρα το πρωί. Ξυπνάτε καθημερινά με τα κουνάβια μας, με Φάνη, με Μαρία και με Δημήτρη. Δεν το ξεχνάτε ποτέ αυτό. Να έχετε ένα φανταστικό βράδυ Τρίτης, ό,τι και αν έχετε επιλέξει να κάνετε. Τα λέμε αύριο. Πολλά φιλιά σε όλους και καλό βράδυ.
1: Bye.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 9. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Hondo Center.
7: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
8: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Jimmy Jules την Κυριακή 28 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
9: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα gigabyte. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
10: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
11: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
9: άλλαξε το.
11: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
12: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
14: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
15: Αμέ.
14: Θα έρθεις από μένα.
15: Αμέ.
14: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
15: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
17: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα.
6: Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
17: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
18: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
19: Νιάου.
20: Νιάου.
18: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
21: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
18: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
21: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Previously. Στα κουνάβια.
23: Καλημέρα.
24: Και σκέσαι, καταρχήν, είσαι όντως από τη Γαλλία ή μας λες βλακίες?
25: Ξέρω τηλέφωνο.
23: On a déjà parlé, c'est pas la première fois.
24: Όνα σου.
25: Τι είπε, δεν το άκουσα.
24: Όνα σου γαμί.
25: Όπα.
24: Μπορεί να μου φέρεις λίγο τον άντρα σου να του μιλήσω. Δημήτρη, μίλα μου και εσύ μια γαλλικά να δω αν είναι το ίδιο σεξ και από άντρα.
26: Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Le ménage.
24: Βούτα τη ρε. Μπορεί να κάνετε λίγο τηλεφωνικό έρωτα να σας ακούσουμε στα γαλλικά τώρα.
25: Μα τι λες μωρέ.
23: Mon petit chou.
26: Mon petit chou.
25: Τι έπαθες ρε Μίτσο.
24: Να σου γαμί.
22: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Σταματάς, χαζεύεις βιτρίνες, σταματάς και ξαφνικά κάτι σου τραβάει την προσοχή. Ίσως ένα άρωμα, ίσως κάτι που δεν έχεις ξαναδεί. Ο Music 892 και η NYX Professional Makeup ενώνουν τις δυνάμεις τους με αφορμή τη νέα καλοκαιρινή σειρά περιποίησης σώματος της NYX. Και αυτό που ετοιμάζουν στο flagship κατάστημα στο Μοναστηράκι, δεν μπορείς να το αγνοήσεις. Έρχεται.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεύκο, βάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
6: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
7: Εσύ που θα είσαι.
6: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
8: Πλάς.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
11: Νιάου.
12: Νιάου.
10: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά και...

0: Περίληψη.
1: Στα Beat, με κάθε γλυκιά κρέπα, παίρνεις άλλη μία δώρο. Beat Snack and Coffee. Όλοι καλή χώρα μου. Μέχρι 30 Ιουνίου για παραλαβή από το κατάστημα. Όροι και προϋποθέσεις στο bmesiapavlaeat.gr.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Τζόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Α4 τα περιπολικό εκεί.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
10: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
11: Green.
10: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Τι παίζεις εκεί?
13: Δωροστροφό της Novibet.
12: Δωροτροχό?
13: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
12: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
14: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Οι άνθρωποι χρειαζόμαστε 7 ταξίδια το χρόνο.
17: 7 ταξίδια το χρόνο.
16: Για να είμαστε ευτυχισμένοι. Ένα μυστικό, θα σας πω ποιο είναι το μυστικό. Αφήστε τώρα έξω τα λεφτά και αυτά, αυτά δεν παίζουν.
17: Αυτά είναι λεπτομέρειες. Τα εισιτήρια θα τα κλείσετε με φασόλια και ρεβίκια.
18: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
19: Στο Music 892.
20: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Music 892.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
2: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
7: Green.
6: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
9: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
10: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
11: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούν ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Να ζήσετε!
13: Άσε εμένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Έλα, πού είσαι?
18: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
17: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
18: Έλα, εδώ, δεξιά.
17: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
18: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
17: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
18: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
17: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
19: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
20: Στην καρδιά της Κηφισιάς, ένας ανανεωμένος καταπράσινος προορισμός ανθίζει. Κήπος Μπαερτισανάλ. Ένας ατμοσφαιρικός κήπος στα βόρεια προάστια με signature cocktails, δημιουργική μεσογειακή κουζίνα και τη γαστρονομική υπογραφή του Γιάννη Παρίκου. Ανάμεσα σε δέντρα, φώτα και καλοκαιρινές βραδιές, ο κήπος γίνεται το νέο σημείο συνάντησης της πόλης. Κήπος Μπαερτισανάλ. Στην Κηφισιά.
21: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
22: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
23: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
24: Full και λίγα λες.
23: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
24: Εγγύηση? Τι μου λες?
23: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
23: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
12: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
12: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα. Είμαι στην πρώτη μέρα.
12: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
15: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
24: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
12: Οχ, φτάσαμε!
7: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
15: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
25: Previously, στα κουνάβια.
26: Τι άλλο έτσι περίεργο για εμάς τους καθημερινούς ανθρώπους έχεις κάνει?
27: Έχω κάνει την Πυθαγόρια διατροφή. Λοιπόν, την έχω κάνει. Τέλος πάντων, είναι ενεργειακή διατροφή με βάση όπως τα κάνεις. Συγκεκριμένα πράγματα τρως. 5 αμύγδαλα με 2 χρουμάδες. Στον καθένα βγαίνει
26: ακούγεται
27: διαφορετικά.
26: Ακούγεται χορταστικό.
27: Λοιπόν, αυτό είναι το συνάδελφο. Θα φας κοινό, αφαγόπυρο και κρύο.
26: Μαρία μου, άνοιξε την ώρα, σταμάτα.
28: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: είμαστε μπροστά.
1: Music 892.
2: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el tembleque.

0: Music 892.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δες το cool.
3: Στην πόλη. Αποκλείεται.
2: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγουστό.

0: προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Στην καρδιά της Κηφισιάς, ένας ανανεωμένος καταπράσινος προορισμός ανθίζει. Κήπος Μπαερτισανάλ. Ένας ατμοσφαιρικός κήπος στα βόρεια προάστια με signature cocktails, δημιουργική μεσογειακή κουζίνα και τη γαστρονομική υπογραφή του Γιάννη Παρίκου. Ανάμεσα σε δέντρα, φώτα και καλοκαιρινές βραδιές, ο κήπος γίνεται το νέο σημείο συνάντησης της πόλης. Κήπος Μπαερτισανάλ. Στην Κηφισιά.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Go, go, go, go, go, go, go, go, go!
4: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
5: Καλώς τους.
6: Ρε Γιάννη, γίναμε 7. Πόσες κρέπες παραγγείλαμε?
5: Χαλάρωσε. Στα μπίτι είμαστε. Πήραμε 2. Έφεραν 4. Παίρνουμε άλλες 2. Θα φέρουν 8. Εδώ η γλύκα πολλαπλασιάζεται όπως τα μάτς στο Tinder.
7: Όσοι κι αν έρθουν, είμαστε καλυμμένοι.
6: Το λες και συμπερίληψη.
7: Στα Beat, με κάθε γλυκιά κρέπα, παίρνεις άλλη μία δώρο. Beat Snack and Coffee. Όλοι καλή χώρα μου. Μέχρι 30 Ιουνίου για παραλαβή από το κατάστημα. Όροι και προϋποθέσεις στο bmesiapavlaeat.gr.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
12: Ποιος είναι!
13: Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
15: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
16: Εγώ πάντως, αν εντυνόσουν στα φίλοι, αν τα θα σε πατούσα, δεν θα είχα πρόβλημα.
17: Θα με πατούσε στο λαιμό και με χαρά.
16: Ναι, όχι, ρε, όχι στο λαιμό. Σαν στα φίλοι. Έκανα και πεντικιούρ σήμερα, θα σου έρθει. Κούκλα. 30 ευρώ έδωσα. 30 ευρώ πάτημα δεν σε έχει κάνει ποτέ κανέναν. Τουλάχιστον να πληρώνουν οι άλλοι, όχι να πληρώνει.
17: Φτάνει!
18: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
19: στο Music 892.
20: Ακολούθησε μας στο TikTok at official music 892. Your girl could never move like this.

0: παρουσία.
1: Music
0: 892.
2: Is that?

0: Music 892.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Jimmy Jules την Κυριακή 28 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
9: Τρουφαλντίνο
8: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
10: People have Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
11: Ποιος είναι!
13: Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
15: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
16: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
15: Τρελόσερι.
17: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Previously. Στα κουνάβια.
19: Στο Instagram.
2: Ναι.
19: Έχεις μόνος φωτογραφία ή την ίδια?
2: Μόνος.
9: Δώρο. Είσαι μεγάλος παίχτης. Σε κρατώ τη φιλενάδα σίγουρα. Σε κρατώ τη. Ναι, ναι, ναι. Σε κρατώ τη σίγουρα. Όχι, λέει, τι όχι.
19: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάδια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
20: This is Ex Machina by Xenia Gali.

0: Bum.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: Πήγα στην ψυχολόγο την Τετάρτη. Την αναφιέρωσα σε σένα. Τις όλα αυτά τα 6 χρόνια που μου λέει ο άλλος ότι μοιάζομαι με Παπαροσακούλα.
3: Μπράβο, βλέπεις.
2: Μήπως αυτό το πράγμα πέρασε στο υποσυνείδητό μου και λέω είμαι όντως Παπαροσακούλα.
3: Εσύ ρε Δημήτρη, δεν βλέπεις τον καθρέφτη σου να ξέρεις τι σε περιμένει στο φάνη να σου πει.
2: Και τι ρε Μαρία, τι είμαι.
3: Όχι,
2: τι εννοείς ρε Μαρία, δεν βλέπω τον καθρέφτη μου. Το βλέπω μια χαρά είμαι, τι εννοείς ρε Μαρία.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου.
1: Ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία έχουμε εμείς οι καλοσυνάτοι άνθρωποι?
2: Εμείς. Ποιους έβαλε εμείς?
1: Και οι ψυχολόγοι υποστηρίζουν αυτά τα χαρακτηριστικά των καλοσυνάτων ανθρώπων.
2: Αν ακούσω άλλη μια φορά τη λέξη καλοσυνάτη και βάζει τον εαυτό σου μέσα έτσι με τέτοιο στένος, θα χτυπηθώ, λέει.
1: Κάτσε ρε μπρο, περίμενε.
2: Ναι.
1: Δεν έχω ενσυναίσθηση. Ταπεινότητα επίσης. Ακρόαση και αποδοχή της διαφορετικής οπτικής του άλλου. Τι γελάς ρε βλάκα. Μετά τις διαφημίσεις θα πούμε τα 7 χαρακτηριστικά των ανθρώπων που είναι σαν κακό ψοφονάκης. Για μια κοπέλα από εδώ δίπλα.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων.
1: Ναι.
0: Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το έχουμε ακούσει. Απλά απάντησε.
2: Music. 8, 9, 2.
3: Κλείστο.
2: Ναι,
3: τώρα,
2: είναι
3: τώρα,
2: πολύ
3: κλείστο,
2: μπροστά.
3: Τώρα κλείστο.
2: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
3: Ακούστε.
2: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
3: Τώρα κλείστο.
2: Ευχαριστώ.

0: Album. Previously. Στα κουνάβια.
1: Δημήτρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Έλα, αγόρι μου, τι θα μας τραγουδήσεις.
2: Ο παπαούτε.
3: Α, παπαούτε.
1: Να σου πω κάτι. Εσύ, επειδή μου εξάπτει τη φαντασία, θα σε αφήσω να τραγουδήσεις.
4: Λοιπόν,
1: πάμε.
4: Σκάσε και ας να το ακούσουμε τώρα.
1: Ναι, πάμε. Παπα... Είναι το αγαπημένο του Μπουλίνη, οπότε θα σου αφήσω.
2: Το
1: πάμε.
3: Ωραία το λέει.
2: Άσα κρε παπά.
1: Τι παπά.
2: Τι μαουέτ του κασέ. Σα τουά. Με ολμανί φαγή. Ουμπίνι τουά. Ε, ρε ούτε παπά ούτε. Ρε ούτε ούτε παπά ούτε. Ούτε παπά ούτε.
4: Δώρο. Δώρο ρε κρατά το κέρδος.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς. Yeah.

0: Λούλου.
1: Επίσης το τοπίο είναι πάρα πολύ ωραίο έξω αυτή την ώρα που βλέπω και το φεγγάρι ταυτόχρονα ενώ είναι μέρα.
2: Μωρό μου, το πιο ωραίο τοπίο είναι εδώ μέσα που είσαι δίπλα μας.
1: Ξύπνησες.
2: Στο Θόδωρο μιλάω.
1: Βρεάσιχτήρια.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
4: στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Ετών και όπου είσαι.
2: Είμαι κάτω από εδώ, από την εταιρεία σα.
3: Α, είσαι.
2: 40 χρονών.
3: Εσύ κάτω που φτιάχνει τα πεζοδρομία.
2: Ναι, είμαστε έτοιμοι να στρώσουμε.
3: Μα έχετε ξυπνιάσει! Δεν πάμε να κάνουμε πουθενά! Κλείσω να.
1: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακούς.

0: Δύο χρόνια λέει μετά τον τελευταίο χωρισμό μου και δεν θέλω λέει να κάνω, αν να κάνω απλώς ξεπέτα. Δημήτρη, θα σε κάνουμε χειραψία και θα τρέχουμε να κρυφτούμε τώρα στα δύο χρόνια. Κάπως πρέπει να εκτονωθεί αυτό το πράγμα. 14 μήνες έχω να κάνω και δεν θέλω να κάνω ξεπέτα, λέει η Μαρία. Δημήτρης και Μαρία θα συναντηθείτε σήμερα.
1: Το βρήκαμε.
0: Και θα πάρει φωτιά η Αθήνα.
1: 14 μήνες το πρώτο βρήκες μπροστά σου, άντε πάμε. Αφού σου λέει, δεν θέλουν να είναι ξεπέτα.
0: Στους 14 μήνες φτάνει που κάποιος θα σου πει καλησπέρα. Τον αρπάζεις, τον σβερκώνεις και ό,τι γίνει. Επίσης δεν έχετε σαν τα γατιά ορμές να νιαουρίζετε όλο το βράδυ. Να κάνετε.
1: Είναι, θέλει πιο απειλητικά να σου.
0: Καταλάβατε. Όχι 14 μήνες. 14 χρόνια η κοπέλα έχει.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
3: τρού. Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι
0: 2! Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Γενικότερα είσαι ένα χοντρό κουνούπι το οποίο ρουφάει αίμα.
3: Ωραία. Βάλε το κατσατζίδι. Oh. Γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη.
4: Όσο η καρδιά καλά, καλά.
3: Ούτε λέω καθαρό. Ούτε σαν κολοτρίβουμε σε Λεωνίδες.
2: Βλέπεις αυτά τα χέρια
3: και που γεμάτα ρόζους.
2: Τους βλέπω τους ρόζους.
0: Πού τους βρήκε τους ρόζους.
3: Έχουμε βγάλει ραγάδες στο σβέρκο να πούμε.
2: Στο σβέρκο ραγάδες. Από τι ρε σου κοιτάνε στο σβέρκο οι ραγάδες.
3: Στέλνει η Βάνα η οποία φαίνεται μια καθώς πρέπει δεσποινίδα. Από τις φάπες λέει.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να σιχαίνεσαι να τους ακούς.
6: Yeah. Your girl could never move like this.